Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: in the wind of change. Are you ready to rock?
1: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Δεν έρχεται μόνο ο Τέρης, έρχεται και ο Κυριάκος. Και βεβαίως με το που μάθανε ότι έρχεται ο Κυριάκος για να εγκαινιάσει την περβόλα, έξυπνος ο Κυριάκος, σου λέει τι 7 η ώρα, μόνοι μας θα είμαστε. Άσε να το παρατείνουμε λίγο, να πάμε για τις 8, να τελειώσει το ντέρμπι, να βγουν οι Παναθηναϊκοί στην Ρόδο να το γλεντήσουν. Λέω Παναθηναϊκοί γιατί ξέρεις, το νησί είναι πράσινο. Δες τι γίνεται όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός οτιδήποτε και δες τι γίνεται όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός, δηλαδή είναι νύχτα με μέρα η διαφορά. Οπότε έρχεται ο Κυριάκος και έχουν ετοιμαστεί, ετοιμάζονται όλοι για ανοιχτές επιστολές στον Πρωθυπουργό, για τα διάφορα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο. Δεν ξέρω αν θα τα καταχωρήσει, αλλά είναι δεδομένο ότι μεταξύ καφεδιάς, με φρέντο καπουτσίνο και τα λοιπά θα το συζητήσει με τους επιτελείς του. Και έρχεται και ο Πρωθυπουργός και το ξανά πάμε δηλαδή και θα πάει και στο παλιό νοσοκομείο διότι υπάρχει ένα σφιχτό πρόγραμμα από ό,τι βλέπω. Σφιχτό όσο είναι δυνατόν δηλαδή γιατί είναι

0: συγκεκριμένες ώρες. Και βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει. Δηλαδή έχουμε καταρχήν την επίσκεψη στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην συνέχεια συνάντηση στην περιφέρεια. Μετά έχουμε καφέ. Να δούμε αν θα υπάρχει μία σύσκεψη. Ενδέχεται να υπάρχει μία σύσκεψη δηλαδή γρήγορη σε στυλ ντετέ με κάποιους παράγοντες. Και βεβαίως έχουμε στις 8 την διαδικασία των εγγενείων της υπέρβολας. Το λέω εδώ και μέρα, σας έχουμε δείξει, χαίρομαι που κάποιοι μαθαίνουν την υπερβόλα. Τη λέω ρε εσύ με αυτόν τον τρόπο, Βασίλη μου, και συγγνώμη για το ρε, θέλω να δώσω έμφαση, διότι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, εκεί στην περιοχή της υπερβόλας, υπήρχε και μια περίφημη μουσμουλιά, την οποία περιποιούμαστε αναλόγως. Κόσμος 938. Τώρα δεν υπάρχει, κάποιες φακουριές υπάρχουν, έχουν μπει και οι Φίνικες, έχει γίνει μια διαμόρφωση όπως βλέπετε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έγινε μια τακτοποίηση, είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένως, ένα υπαίθριο μουσείο, σας έχω δώσει όλα αυτά τα στοιχεία, βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, είναι το ντρόν το οποίο σηκώθηκε πριν από 2 ημέρες του Κυριάκου του Χατζηγεωργίου και ουσιαστικά βλέπετε έτσι τα διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη από το παρελθόν, ένα παλιό εργοτάξιο, το εργοτάξιο. Έχει πάρα πολλά χρόνια και έχει 35-40 χρόνια δηλαδή, έτσι, εργοτάξιο της εφορίας αρχαιοτήτων, κλειστό δηλαδή. Τώρα έγινε μια τακτοποίηση, δημιουργήθηκαν αυτά τα δεδομένα, εδώ βρίσκεται και το περίφημο ρωμαϊκό τετράπυλο δηλαδή, οπότε θα επισκεφτόμαστε αυτό το χώρο. Το μεγάλο πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι, διότι είναι και αυτό ότι δεν είχαμε και μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου με την Υπουργό, την κυρία Μενδώρη. Το μεγάλο πρόβλημα της εφορίας αρχαιοτήτων είναι ότι συνήθως δεν έχουν φύλακες για όλους αυτούς τους χώρους. Φαντάζομαι ότι εδώ δεν θα σηκώσει κανείς, δηλαδή κάνει ένα αγαλμά, θέλει κιλά για να το πάρει. Οπότε να είναι ανοιχτός. Έτσι, η πρόσβαση δηλαδή από αυτό το μέρος έως το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, γιατί επαναλαμβάνω μπαίνεις από την περβόλα, δηλαδή μπαίνεις από το χώρο που μόλις μπούμε στην παλιά πόλη, είναι η Δημοτική Πινακοθήκη, είναι αυτή η είσοδος δίπλα στη Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία Δημοτική Πινακοθήκη, να το πούμε και αυτό δηλαδή, είναι σε διαδικασία αναστήλωσης χάρη σε μια σημαντική δουλειά που έγινε. Καταρχήν παραχωρήθηκε το σύνολο της Δημοτικής Πινακοθήκης και κάτω χώροι που ανήκαν τότε στον ΟΠΑΔ, το τότε ΤΑΠΑ δηλαδή, με επιμονή της Δημοτικής Αρχής του Αείμνους του Φώτη Χατζηδιάκου, δόθηκαν στο Δήμο της Ρόδου, εντάχθηκε σε πρόγραμμα, γιατί αυτό είναι το μυστικό, στο λεγόμενο Πράσινο Ταμείο, στην αρχή 625.000 ευρώ, γιατί υπήρχε και μία σκέψη για κάποια άλλα έργα, όταν τα έργα τα υπόλοιπα απέτυχαν, όχι από την διακυβέρνηση, το λέω χαρτολογώντας έτσι, Χατζηδιάκου, αλλά από τους επόμενους, ανέβηκε λίγο το κονδύλι, στο 1 εκατομμύριο όμως παραχωρήθηκε, άργησε πάρα πολύ, 5,5 χρόνια κάνανε. 5,5 χρόνια, γιατί καμιά φορά καλό είναι να κάνουμε τους μάγκες, αλλά να υπάρχει και ουσία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, παραχωρήθηκε λοιπόν στον Δήμο της Ρόδου, γίνεται η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία θα έχει πρόσβαση από το ισόγειο, θα εκτεθούν τα ομορφότερα έργα που έχουμε στην κατοχή μας. Η δεύτερη σημαντικότερη πινακοθήκη της χώρας είναι μετά την Εθνική Πινακοθήκη, η Δημοτική Πινακοθήκη της Ρόδου. Και βεβαίως από πίσω ή δίπλα ακριβώς θα μπαίνεις στην περβόλα και θα έχεις τη δυνατότητα από τη μία να βλέπεις την σύγχρονη τέχνη και από την άλλη έτσι το πόσο μεγάλη, πόσο λαμπρή ήταν η Ρόδος. Λοιπόν, αυτή είναι η υπερβόλα. Όσοι έχουμε μεγαλώσει, γεννηθεί και μεγαλώσει στη Μεσσωνική πόλη, επαναλαμβάνω ότι παίζαμε σε όλα αυτά τα σημεία, τα λεγόμενα παιδικά μας χρόνια δηλαδή, και στην υπερβόλα εμείς κλέβαμε και μουσμουλα κλέβαμε. Από κανένα δεν κλέβαμε. Από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, από τον τόπο μας κλέβαμε τα μουσμουλα, τα οποία υπήρχαν, ήταν εξαιρετική μουσμουλιά, έκανε πολύ κίτρινα μουσμουλα εκείνη την περίοδο, Βασίλη μου, αλλά τώρα δεν υπάρχει. Και επαναλαμβάνω το Ρωμαϊκό Τετράπυλο και ο Άγιος Δημήτρης του Πιοσάσκο. Λοιπόν, θα τα δείτε όλα αυτά. Αύριο θα πάει και ο Πρωθυπουργός και είναι αυτό το οποίο το λέγαμε όταν είχαμε βιώσει εκείνη την εποχή της πανδημίας. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που όταν έβρισκαν λίγο χαλαρά, λέγοντας πάμε βόλτα το σκύλο, βρίσκονταν ξέρω εγώ και απολάμβαναν και την Ρόδο. Πολλοί έμαθαν την Ρόδο εκείνη την περίοδο, η οποία είναι και μεγάλο νησί και μοναδικό και πολλοί δεν ξέρουν και τους χώρους στη Μεσονική πόλη, γιατί είναι αυτό που έλεγα, το Υπουργείο Πολιτισμού πάντα έχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε κάνει αποκαταστάσεις πολλών χώρων, πολλών μοιακών χώρων, αλλά είναι κλειδοπαραμένοι δηλαδή. Είναι κλειστοί. Αυτό είναι χειρότερο από το άλλο, ξέρετε. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, σήμερα σηκωθήκαμε και λέμε τι κάνει ο Ντόναλτ. Πώς σηκώθηκε ο Ντόναλτ? Ο Ντόναλτ είναι ο φίλος μας ο Τραμπ. Και διαβάζουμε τώρα, έχουν ευνηδιαστεί πάλι όλοι, ότι μιλάμε για το σχέδιο Ισλαμαμπάντ, το οποίο θα υπογράψουν οι ΗΠΑ με το Ιράν για την λήξη επιτέλους αυτού του παράλογου πολέμου, ο οποίος έχει καθυλώσει την παγκόσμια οικονομία. Θεέ μου, ο Άγιος Νούφριος θα γιορτάει σήμερα. Θεέ μου, Άγιο Νούφριε, μαζί, βάλτε το χέρι σας να ευλογήσετε τον Ντόναλτ. Έχουν περάσει κι όλοι. Έχουν ευλογήσει άπαντες τον Ντόναλτ. Δηλαδή πέρασε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον ευλόγησε. Είχε και τον Ελπιδοφόρο. Εντάξει, με τον Ελπιδοφόρο έχουμε ένα θέμα. Πήγε προσφάτως ο Θεόφιλος δηλαδή. Σε λίγο νομίζω θα πάει και ο Θεόδωρος. Όλοι οι Πατριάρχες μας και ευλογήσουν τον Ντόναλτ και σταματήσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο. Διότι είναι αυτό που σας λέγαμε, ότι η αγορά είναι καθυλωμένη. Βλέπω τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από όλους τους επαγγελματίες. Μείον 20 έως 60% είναι μειωμένος ο τζίρος φέτος στα εστιατόρια της περιοχής μας. Και είναι μια πραγματικότητα. Εάν κάνετε μια βόλτα θα δείτε την κατάσταση. Γιατί? Γιατί χάσαμε δύο ουσιαστικά πρώτους μήνες. Χθες τα είπαμε το Μάικλ, το Μάικλ Τζόρνταν, ξέρετε, είναι εδώ στην Ρόδο με την Θαλαμιγό. Ναι, παίξαμε ένα μόνο, περίμενε, παίξαμε ένα μόνο με τον Μάικλ, τον Τζόρνταν, φοβερός τύπος. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι κάποια στιγμή χθες θα έτρωγε στη Μεσονική πόλη. Πού μπορεί να φάει τώρα Τζόρνταν στη Μεσονική πόλη και να μην τον πάρει χαμπάρι? 2 μέτρα που είναι, 2-5 δεν είναι ο Τζόρνταν? Λοιπόν, 3 σημεία είναι, 1 από τα 3 ήταν σίγουρα. Εκεί που έφαγε ο Τζόρτα, θα τα μάθουμε εκ των υστέρων δηλαδή, διότι το ρεπορτάζ καλά κρατεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από τα σημαντικά? Έχουμε τον Πρωθυπουργό βεβαίως το Σάββατο και σήμερα έχουμε κανονικά απόδοση έργων, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά αυτές τις μέρες με αφορμή αυτό το οποίο περιστατικό, το οποίο έγινε ή δεν έγινε με τον Δήμαρχο τον Αλέξανδρο Κολιάδη. Δόθηκαν τώρα, μου στέλνουν ότι η κυρία Μενδώνη, μιλώντας σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν υπάρχει πρόβλημα, μιλώντας στον Real Voice δηλαδή, είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό, δεν μου ζήτησε καν τον λόγο. Μετά μου παραπονέθηκε. Και στον διάλογο του είπαμε, το σας έρνετε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά λέει η κυρία Μενδώνη, έτσι. Λοιπόν, ότι δεν της ζητήθηκε ο λόγος, τον οποίο έλεγε ο Δήμαρχος, ότι ήθελα να την ευχαριστήσω. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, τα είπαμε και χθες τώρα, σε αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται να ξαναμπω στον ίδιο διάλογο, γιατί προσπαθώ να μάθω τι ακριβώς είπε η κυρία Μενδώνη για όλα αυτά τα ζητήματα, όχι για το ζήτημα της κόντρας με τον Δήμαρχο, αλλά για την ουσία των πραγμάτων, και έχω την αίσθηση ότι κάποιοι θα πρέπει να αλλαγιστούν με τα όποια λάθη έκαναν για εγωισμό σε σχέση με τον τόπο, όχι μόνο αυτές τις μέρες αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως, να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ, να ξεκινήσουμε με αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες 2 ημέρες, διότι μπορεί να το έχουμε λησμονήσει πολύ γρήγορα, αλλά πριν από περίπου 1 μήνα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, το οποίο συγκλώνησε την ροδιακή κοινωνία, δεδομένου ότι δεν είχαν καμία ευθύνη από ό,τι προκύπτει μέχρι στιγμής, δηλαδή από τα πρώτα στοιχεία. Στο τέλος έτσι θα βγουν όλα αυτά από τους εμπειρογνώμονες για το τροχαίο στην Ρόδου Λίνδ, δηλαδή στο ύψος Αφάντου, μπροστά από ένα πολύ γνωστό σούπερ υπερ μάρκετ, δηλαδή χωρίς να έχει καμία εμπλοκή αυτή η ιστορία, από λάθος χειρισμούς από ό,τι διαφαίνεται του οδηγού. Και είχαμε προημερών τη σύλληψή του, διότι θεωρείται ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους. Στο τέλος αφέθηκε ελεύθερος. Πολύ γρήγορα 2 στοιχεία θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα με τον συνήγορο, με τον δικηγόρο μάλλον της οικογένειας, έναν εκ των 3 δικηγόρων, τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καμπούρη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου. και σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο δυστύχημα, το οποίο για μένα καλώς κινείται σε αυτούς τους ρυθμούς της δημοσιότητας, γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Έχω να πω, να δηλώσω μόνο τα εξής. Καταρχάς, εμείς δεν έχουμε λάβει ακόμα γνώση της δικογραφίας για το συγκεκριμένο δεύτερο αδίκημα, αυτό για το οποίο συνελήφθη κιόλας. Οπότε από πληροφορίες μπορώ να μιλήσω και μόνο και όχι από στοιχεία της δικογραφίας. Ξέρω ότι ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μέσα στο μαγαζί του, θεωρήθηκε ότι παραβιάζει έναν από τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, γι' αυτό και κλήθηκε την εισαγγελία στο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα αφέθηκε ελεύθερος, παίρνοντας μια ρητή δικάσιμο σχετικά σύντομη για το Σεπτέμβρη, που σπανίζει αυτό, δεν είναι κάτι συνηθισμένο, δείχνοντας και μια σοβαρότητα της υπόθεσης. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή την κάθε εξέλιξη. Έχουμε αξιολογούμε όλα τα δεδομένα και με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που απαιτεί η υπόθεση και συνεχίζουμε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Τη διαχείριση της υπόθεσης.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Την δικογραφία την έχετε παραλάβει, ενώ για το θανατηφόρο δυστύχημα
1: υπάρχουν τα στοιχεία. Ναι, για το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό.
0: Το έχετε πάρει. Η πραγματογνώμονας τι υποστηρίζετε δηλαδή, ενώ σε αυτά τα. Αν κάποια στοιχεία
1: μπορεί να. Δεν εντάσσεται στη δικογραφία. Περιμένουμε να την λάβουμε από την τροχία, από τον πραγματογνώμονα της τροχίας. Βέβαια, έχουμε ορίσει και σαν συνήγοροι εμείς και από τη δικά μας μεριά και από τη μεριά των συγγενών της κόρης που έχουν οριστεί πραγματογνώμονες. Περιμένουμε την πραγματογνώμονα.
0: Δεν έχει παραδοθεί ούτε η μία δηλαδή από την τροχιά η επίσημη της πολιτείας, ούτε η άλλη που έχετε ορίσει εσείς έναν τεχνικό σύμβολο.
1: Μόλις λάβουμε γνώση, θα μπορούμε να πούμε και να δώσουμε και παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση εμείς το παρακολουθούμε. Συνεχίζουμε με απόλυτη προσήλωση στις εντολές της οικογένειας που εκπροσωπούμε. Και πιστεύω ότι, θέλω να πιστεύω μάλλον και είναι ευχή μου, ότι στο τέλος όταν αρχίσει αυτό όλο να εξελίσσεται και να τελειώσει θα έχουμε και τη δικαίωση. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πώς αυτό μπορεί να είναι διαφορετικά. Βέβαια, επειδή είναι δικαστήριο και έχουμε δει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα τα οποία σε εμάς μπορεί να φαίνονται παράλογα να εξηγούνται μέσα από νόμους, εγώ οφείλω να πω ότι σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της και σίγουρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις.
0: Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην ξαναρωτήσω.
1: Να ακούτε λίγο, να μην γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνω.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν δεν έχω τη δικογραφία δεν μπορώ να.
0: Καταλαβαίνω
1: να κάνω
0: απόλυτα, κύριε Καμπούρη, και δεν είναι δική μας δουλειά να δικάσουμε, ούτε δικαστέ μας. Εμείς κάποια ερωτήματα θέτουμε στο πλαίσιο που μπορείτε να απαντήσετε και εσείς αυτή την περίοδο. Θέλω να πάω τώρα στο άλλο θέμα, είναι το θέμα των ημερών. Έτσι, και με την ιδιότητα του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου. Αυτό το οποίο συνέβησαν δηλαδή πριν από δύο ημέρες, αυτή η λεγόμενη εντός αγωγικών κόντρα, γιατί εγώ διάβασα τώρα πριν από λίγο μου στείλα δηλώσεις και της κυρία Μενδώνη με αφορμή ότι δεν δόθηκε ο λόγος, λέει, στον Δήμαρχο. Έβγαλε μία ανακοίνωση ο Δήμαρχος, το ανέβασε στο Facebook κτλ. Και γίνεται ένας χαμός στην διαδικασία απόδοσης μνημείων που έγιναν και τρέχουν στην Μεσονική πόλη. Τι λέτε τώρα, γιατί μπήκε ένα, όπως το βάζει ο Δήμαρχος, μία έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς. Και επειδή έχουμε βιώσει διάφορα, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Άμα το πάρουμε από τη μεριά του Δημάρχου, ξέρετε ότι με συγχωρίζουν πάρα πολλά με τον Αλέξανδρο Πολιάδη, ειδικά πολιτικά.
0: Άλλη μόνο, ναι.
1: Αν το πάρουμε από τη μεριά του Δημάρχου και έτσι όπως το έθεσε εκείνος, θεωρώ ότι έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι έστω και για ένα σύντομο χαιρετισμό ή έστω για ένα ευχαριστώ, όπως κατάλαβα από την ανάρτησή του ότι θα έλεγε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν θα ήταν πρόβλημα του δοθεί ο λόγος. Δηλαδή το να απευθύνει ένα χαιρετισμό, το να πει ένα ευχαριστώ και το να πει και αυτό που ήθελε, τέλος πάντων, δεν θα ήταν και ιδιαίτερο πρόβλημα. Ίσως να είχε σκοπό να του δοθεί ο λόγος σε κάποια από τις επόμενες τέλετες. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να μιλήσει σε αυτήν συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά.
0: Όχι,
1: παρ' όλα αυτά,
0: άκουγα τώρα που σας λέω, μου στέλνανε τι είπε η Υπουργός, η οποία μίλησε σε ραδιόφωνο.
1: Δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι, η Υπουργός λέει ότι δεν ζητήθηκε ο λόγος. Εάν ζητούσε τον λόγο θα του δινόταν, διότι δεν ήταν επίσημο πρωτόκολλο από ό,τι λέει η Υπουργός.
1: Εγώ δεν ήμουν παρόν στην εκδήλωση, επομένως δεν μπορώ να γνωρίζω με απόλυτη βεβαιότητα πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και ποια ήταν η στάση του καθενός εκείνη τη στιγμή. Γιατί άλλο να μιλάμε εκ του ασφαλούς με αυτά που μαθαίνουμε και άλλο να είμαστε παρόντες και να
0: το πούμε. Ναι, ναι, εγώ σας λέω τι είπε ο υπουργός, και εγώ δεν ήμουν παρόν σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θυμάμαι το τρίτο σημείο που ήταν η κόρη μου παρούσα σε αυτή τη διαδικασία και ήταν αυτή κοσμάρτης της κόντρας που, τη συζήτηση που είχε ο Δήμαρχος με την υπουργό. Ήταν ακριβώς δίπλα.
1: Επειδή μου ζητήσατε το σχόλιο όμως, σε κάθε περίπτωση.
0: Να τη φωτογραφία, δηλαδή είναι μέσω. Εδώ εξέφρασε παράπονο ο κύριος Δήμαρχος. Δηλαδή, στο τρίτο μνημείο το οποίο ουσιαστικά αποδόθηκε, ξεκινήσαν από το Ρετζέ Πασά, μετά πήγανε στις Ογυρώσεις και μετά καταλήξαν στο Χασάμπεϊ. Εδώ εξεφράστηκε η αντίδραση του Δημάρχου. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Κύριε Χατζιάνο, μου ζητήσατε το σχόλιο όμως, σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρόκειται για ένα θέμα που λίγο έχει μεγαλοποιηθεί με αποτέλεσμα να χαθεί και η ουσία της εψήψης της Υπουργού στη Ρόδο. Δεν ήρθε για να έχουμε την πανοκρουσίες, ομιλίες, τελετές. Ήρθε απλά για να παραδώσει τα έργα τα οποία εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού και με αρκετά μεγάλους προϋπολογισμούς και έργα που αφαιρούν άμεσα το νησί μας και την πολιτιστική του ανάπτυξη. Αν έπρεπε να σχολιάσω κάτι, θα έλεγα ότι ίσως μπορούσε σε μεταγενέστερο χρόνο να δοθεί ο λόγος στο Δήμαρχο ώστε να ευχαριστήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, αν αυτό ήταν το τόσο πρόβλημα, ας πούμε. Επίσης, θα συμφωνήσω, αν και δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη της κυρίας Μεντώνη, ότι εφόσον υποθυμούσε να τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, γιατί τίποτα δεν μπορεί να αφαιρεθεί δεδομένου από τη στιγμή που δεν ήταν εγκαίνη, αλλά ήταν παράδοση ενός έργου, στο οποίο ο Δήμος δεν συμμετείχε κιόλας.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό. Να σας πω κάτι, επειδή διαβάζω αυτά τα στοιχεία. Ο Δήμος δεν συμμετείχε, αλλά ο Δήμος συμμετέχει σε μια προγραμματική σύμβαση που ενέχει και αυτά τα έργα, ασχέτως αν αυτά έτρεξαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σας λέω εγώ που τα γνωρίζω με το Νίκη το Σίγμα, έτσι. Στην προγραμματική σύμβαση που αφορά τη Μεσαιωνική Πόλη είναι αυτά τα έργα ενταγμένα την πλευρά της εφορίας του Υπουργείου Πολιτισμού, δηλαδή. Έτσι. Οπότε με αυτή η γενικότερη έννοια θα μπορούσε να πει δύο λόγια και ο Δήμαρχος.
1: Από τη μεριά που το θέτει ο Δήμαρχος, το θεωρώ ότι θα μπορούσε να του έχει δεθεί ο λόγος. Θα μπορούσε όμως να ζητήσει και το λόγο με θεσμικό τρόπο και πιστεύω ότι αυτό θα γινόταν αποδεκτό.
0: Ναι, νομίζω ότι.
1: Δεν νομίζω ότι.
0: Λάθος χειρισμός νομίζω ήταν.
1: Και θα του λέγανε δεν θα μιλήσει.
0: Ναι, νομίζω ότι λάθος χειρισμός ήταν.
1: Μπορεί να βρέθηκαν οι λάθος άνθρωποι στη λάθος θέση και να ακούστηκαν πράγματα που δεν έπρεπε.
0: Ναι, λάθος χειρισμός πρέπει να ήταν. Έτσι έθε κακήθεν. Ενδεχομένως. Το λέω με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το Υπουργείο Πολιτισμού αποδίδει αυτά τα έργα τα οποία έχουν διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ναι.
1: Επειδή όμως μου ζητείτε την άποψή μου σαν ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, ο σεβασμός προς τους θεσμούς σίγουρα είναι απαραίτητος, αλλά πρέπει να επιδεικνύεται και από όλες τις πλευρές. Και είναι αυτονόητο ότι ο Δήμαρχος και οφείλει να ασκήσει κριτική όταν το θεωρεί αναγκαίο, όπως έχει κάνει κατά καιρούς στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε άλλους αρμόδιους φορείς, στην Υπουργεία, ΤΑΔ, το έχουμε δει. Mm-hmm. Εννοείται. Ωστόσο, είναι εξίσου σημαντικό να εξετάσουμε στο τέλος της ημέρας, και ξέρω ότι μπορεί να μην καταλάβει ο κόσμος τι λέω, αλλά στο τέλος της ημέρας να εξετάσουμε και τα αποτελέσματα αυτής της κριτικής και κατά πόσο αυτή η κριτική λειτουργεί τελικά προς όφελος του νησιού.
0: Όχι, είναι αδιαφεσβήτητο ότι δεν είναι προς όφελος του νησιού. Έτσι, δηλαδή, η κόντρα με το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι ένας βασικός εταίρος για τον τόπο, είναι. Δεν κερδίζει κανείς από αυτά.
1: Όλα είναι θέμα επιλογών, κύριε Χατζιάν.
0: Ναι, εγώ το είπα από την πρώτη μέρα, ξέρετε, γιατί δεν φοβάμαι τα λόγια μου, το κοιτάνω. Επειδή μιλάμε καμιά φορά για θεσμικό σεβασμό, αυτός πρέπει να επιδεικνύεται από όλους παντού. Σε όλες τις περιστάσεις. Έτσι.
1: Ναι, σωστά. Συμφωνούμε. Άρα λοιπόν έρχεσαι στα λόγια μου που εγώ ήθελα να προσθέσω αυτή τη στιγμή ότι καλό είναι να θυμόμαστε ότι κατά καιρούς έχουν καταγραφεί πάρα πολλά περιστατικά εντάσσεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει χρησιμοποιήσει εκφράσεις που δεν συνάδουν με το επίπεδο σεβασμού που όλοι απαιτούν.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι ρημάζει και αυτός, διότι έχουν καλυτερεύσει πολλές συνθήκες λειτουργία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Συγγνώμη. Ναι. Τα αμίμητα βγάλουν το σκασμό. Τα αμίμητα πρέπει να πριτανεύσει. Ναι, υπάρχει ανάγκη για ψυχραιμία και αμοιβαίο σεβασμό χωρίς εξαιρέσεις.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: μπορούμε
0: ναι.
1: να μιλάμε για θεσμικότητα από τη στιγμή που εμείς οι πρώτοι την καταστρατηγούμε.
0: Απλά εδώ, από ό,τι διαφαίνεται, δηλαδή ήταν λάθος χειρισμός.
1: Ένθεκα κάποιος. Από την πρώτη στιγμή.
0: Οπότε θα μπορούσε και. Γιατί ακούω και δεν είναι καμία σχέση. Βεβαίως έχει σχέση. Αν έχει υπογράψει μια προγραμματική σύμβαση, ασχέτως αν δεν έχει τρέξει, έτσι. δεν έχει τρέξει καθόλου. Δηλαδή, η περίφημη προγραμματική σύμβαση παλιάς πόλης από την πλευρά του Δήμου είμαστε με ένα απόλυτο μηδέν.
1: Αυτό είναι ένα άλλο πεδίο κριτικής, το οποίο μπορούμε να το κάνουμε. Ναι.
0: Όχι,
1: είναι,
0: όχι λέω με την έννοια ότι ο Δήμαρχος θα έπρεπε να μιλήσει, γιατί στην προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνονται όλα αυτά τα έργα και είναι μέρος της προγραμματικής. Και το Ρετζε Πασά και το Χασαμπέ και όλα.
1: Δεν έχει τρέξει, το γεγονός ότι δεν έχει τρέξει σίγουρα έχει μια πολιτική ευθύνη, το οποίο πρέπει να αναλάβει κάποιος.
0: Βεβαίως. Κάποιος είναι συγκεκριμένοι αυτοί που την αναλαμβάνουν. Έτσι, ο καθένας, λοιπόν, και θέλω
1: έχομαι,
0: και δημόσια...
1: Έχουμε για να κλείσω, συγκεκριμένο περιστατικό να μην έχει αρνητικές συνέπειες για το νησί μας και όλοι οι εμπλεκόμενοι να βάλουν πάνω απ' όλα το κοινό συμφέρον για το νησί της Ρόδου και των πολιτών γενικότερα και να πρυτανεύσει και η λογική και η ψυχραιμία. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ήρθε η Υπουργός εδώ για να έχουμε την παροκρουσίες και ομιλίες.
0: Θα πάτε ήρθε αύριο.
1: Να δώσει τα έργα.
0: Θα αφήσετε την Κοράκλα καταρχήν να σας ζήσει Κοράκλα, έτσι. Μοιάζει,
1: φυσικά,
0: μοιάζει με την μαμά. Θα βρείτε
1: πολύ
0: χρόνο αύριο να πάτε στον Πρωθυπουργό, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς είστε προσκεκλημένος.
1: Κόρη,
0: η κόρη λέει ναι, είναι μητσοδαγκική από ό,τι φαίνεται.
1: Μα δεν νομίζω ότι έχει προλάβει να έχει άποψη. Αλλά
0: με τέτοιο πατέρα θα βρει τον πελάτη.
1: Φοβάμαι μην έχουμε κανένα περιστατικό αύριο και είμαι παρόν και μετά με πάρετε να μου ζητήσετε τη γνώμη μου επειδή είμαι παρόν. Αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά να σας ζήσει.
1: Να είστε
0: καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Τηλέμακο Καμπούρη. Επαναλαμβάνω από την πρώτη ώρα, διευκρινίζω τα αυτονόητα. Τώρα, διάβασε και κάτι, αν το είπε υπουργός αυτό. Νομίζω ότι εδώ δικαιωνόμαστε με την ευρύτερη έννοια για πολλά που λέγαμε ότι χάσαμε χρόνο στον τόπο, χάσαμε χρόνια στον τόπο για την προγραμματική σύμβαση, γιατί μου λένε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει στην προγραμματική σύμβαση και στη Μεσογειακή Πόλη της Ρόδου. Το διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο λησμόνισαν όλοι. Υπήρχε στην προγραμματική σύμβαση και το παρέλειψαν, το έσβησαν. Περνάνε λοιπόν από το 2019-2018, αλλά ας πάμε στο 2019. Περνάνε από το 2019-2017 ολόκληρα χρόνια και επανέρχεται τώρα, μάλλον έρχεται τώρα το Υπουργείο Πολιτισμού και λέει ότι πρέπει να εκπονήσουμε διαχειριστικό σχέδιο. Στενή μου γνώση.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, μου λέει ο Βασίλης το αυτονόητο, μου λέει πόσο φρενάρεις έτσι σε σχέση με τον ήχο, γιατί ξέρετε χρειάζεται λίγο υπομονή και λίγο ενημέρωση για να μπορεί ο άνθρωπος και μικρόφωνο να κλείσει, να ανοίξει, να περάσει διαφημιστικά, να περάσει ήχος κτλ. Αλλά πριν πω την άσχημη κουβέντα, γιατί κάποιες στιγμές φτάνω μέχρι εδώ δηλαδή, το κλείνω αμέσως, γιατί ήθελα να ρίξω τα γαλλικά μου, αλλά δεν είναι κομψό. Γιατί είμαστε και στο television, όπως λέμε στην Αγνίθα, και έχουμε περίεργα πράγματα. Αυτό το οποίο έλεγα και αυτό το οποίο συνέβη είναι μια κριτική την οποία έχουμε ασκήσει σε πρώτο ενικό, να το πω δηλαδή, διότι στο παρελθόν είχαμε ένα μοναδικό προνόμιο το οποίο πρόσφεραν οι πολίτες, δηλαδή την εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ο αείμνηστος ο Φώτης ο Χατζηδιάκος τα 2,5 τελευταία χρόνια την ανάληψη των καθηκόντων ως αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων. Εκεί λοιπόν τα τελευταία 2,5 χρόνια τρέξαμε φοβερούς ρυθμούς. Αυτή η περίφημη προγραμματική σύμβαση, με βλέπετε πανηγύριζαν το 23, τζάπα πανηγύριζαν. Και φαίνεται ότι τζάπα πανηγύριζαν. Διότι ήταν έτοιμη. Την είχαμε ουσιαστικά συγκροτήσει. Ψύχρεμα. Έχοντας ουσιαστικά περιλάβει όλα τα έργα. Και το σημαντικότερο το οποίο είχαμε περιλάβει είναι ότι η Μεσαιωνική Πόλη χωρίς διαχειριστικό σχέδιο, με βάση την αλλαγή που υπήρξε στην νομοθεσία, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Είδε δηλαδή τομές. Τομές, όχι απλά σε σχέση με την επιτήρηση, γιατί έρχονται όλα αυτά τα ζητήματα με τα drones και όλα αυτά τα υπερβολικά που δεν έχουν καμία λογική, αλλά σε σχέση με την νομοθεσία δηλαδή. Σε σχέση με το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας, το πού πρέπει να παρεμβαίνει, με ποιον τρόπο, ποιοι πρέπει να είναι οι εμπλεκόμενοι και όλα τα σχετικά. Γιατί στην Ελλάδα κανείς δεν καταλαβαίνει το καλό με το κακό, καταλαβαίνει. Όταν υπάρχει έλεγχος, καταλαβαίνει. Όταν του ρίξεις απ' έξω και του κλείσεις το μαγαζί με μια λωρίδα για μη σεβασμό του υπολείπου κοινωνικού συλλόγου δηλαδή, τότε αυτός μαθαίνει. Όταν τον αφήσεις χαλαρό και το γράφεις και μετά πηγαίνεις στα διοικητικά πρωτοδικεία, άλλη αυτή η ιστορία με τη δικαιοσύνη, και παίρνει συνέχεια απαλλαγές, τότε γιατί να καταλάβει. Καταλαμβάνει όλο το χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης, βγάζει τα τραπέζια μέχρι το μαντράκι, βγάζει ένα εκατομμύριο και πληρώνει 100.000 στους δικηγόρους και στη δικαιοσύνη. Και όλα με λιγάλα. Έρχεται λοιπόν το 23, όταν έβλεπαν τη σύμβαση πώς έβλεπαν οι άλλοι πριν κάποια χρόνια οι Αμερικανοί το Σαντάμ στα δόντια. Έτσι βλέπαν τη σύμβαση. Τους ενοχλούσε τα ονόματα. Όχι το δικό μου, δεν υπήρχε. Έτσι, η αναφορά υπήρχε. Τους ενοχλούσαν τα ονόματα. Τι λέει, να ξαναδούμε λέει, την προγραμματική σύμβαση και να δούμε από την αρχή. Και τι κάνανε, μία τρύπα στο νερό. Στο γάλα τι λένε, ή στο νερό, ρε φίλε, εσύ που ξέρεις και από γάλα και από νερό. Γιατί εγώ είμαι θαλασσινός, ξέρω από θάλασσα μόνο. Μία τρύπα στο νερό λοιπόν κάνανε. Και έρχεται τώρα υπουργός, με βάση ότι δεν έκανε τίποτα ο Δήμος της Ρόδου, όχι μόνο η τωρινή τώρα, και οι προηγούμενοι. Μία τρύπα στο νερό κάνανε. Και τι λέει λοιπόν υπουργός, ουσιαστικά μιλάμε για 7 χρόνια μετά, ότι πρέπει να μπει μπροστά το διαχειριστικό σχέδιο. Και γιατί το βγάλατε έξω, το διαχειριστικό σχέδιο, κυρία Μενδώνη, που εσείς γνωρίζετε, βεβαίως γνωρίζετε. Γιατί έμεινε εκτός. Χάνουμε χρόνο και ερχόμαστε εδώ σε αυτά που λέει η Μενδώνη, και τι κάνει ο Δήμος της Ρόδου για τη Μεσαιωνική Πόλη. Τίποτα. Σας ενοχλεί η λέξη, τίποτα. Το απολύτως τίποτα δεν έχει γίνει τα τελευταία 6 χρόνια. Γιατί φάγαμε 4 χρόνια για να βλέπουμε το Σαντάμ στα δόντια, για να μην υπάρχει το όνομα του Χατζηδιάκου, να υπάρχει το όνομα κάποιου άλλου, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, ή του Χατζιωάννου απέναντι, όχι του Τέρι, του Βασίλη Χατζιωάννου κτλ. Κτλ. Κάναμε μια τρύπα στο νερό και χάνουμε χρόνο. Αυτό έγινε. Και βεβαίως δεν είναι μόνο η προγραμματική σύμβαση, για την οποία επαναλαμβάνω ότι θα μπορούσε μη ξαναγίνω στο ίδιο θέμα, αλλά είναι και όλα τα υπόλοιπα έργα. Να σας τα υπαριθμίσω. Τα έχω πει 15 φορές, βλέπετε να γίνει τίποτα. Ροδιακή έπαυλη, το κεντρικό κτίριο, όχι ο κήπος. Που κάνουμε και τους κυπουρούς τώρα δηλαδή, χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Τι να πω, το Δημαρχείο, κούκλα η πρώτη η όψη του Δημαρχείου, πανούκλα οι υπόλοιπες όψεις που δεν μπήκανε. Τι να πω, το ΑΚΑΒΗ, τι να πω, το σχολείο της Κιστινίου, τι να πω, το χτίριο της Απολακιάς, το χτίριο της Καταβιάς, το δίκτυο ΑΜΕΑ της Μεσαιωνικής Πόλης, πόσα να πω ακόμα. Για να μην τα απαριθμίσω, καμιά 12 έργα, τα οποία είναι βαλτωμένα στο τίποτα. Και γι' αυτά δεν μιλάει κανείς και εμείς ονειρευόμαστε να βάλουμε ντρόν, λέει, για να βλέπει από κάτω αυτόν ο οποίος παρανομεί. Και να ακούω ότι θέλει προγραμματική σύμβαση, λέει, με την αστυνομία. Τι λέτε, ρε παιδιά? Πού τα λέτε αυτά? Σε ποιους τα λέτε δηλαδή? Και εντάξει, αν υπάρχει άγνοια είναι κατανοητό. Αλλά όταν συμμετέχεις στα κοινά, ζητάς να ενημερωθείς πριν λες διάφορα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή όταν απαντάς γενικόλογα. Την Δημοτική Πινακοθήκη που σας έλεγα νωρίτερα, που από το 18 είναι υπογεγραμμένη όλη η ιστορία, ενταγμένη και τα πάντα, και ξεκίνησε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, 5 χρόνια καθυστέρηση. Και ερχόμαστε και ασκούμε κριτική στην Μενδώνη για διάφορα έργα. Τρέχουνε. Κλείνει το Υπουργείο Πολιτισμού κάποια έργα. Δεν είναι δικά της. Ένα λεπτό. Δεν είναι μόνο της Μενδώνη. Η τελευταία πράξη που έχει να κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης Αθλητικότητας βεβαίως είναι της Μενδώνη. Αλλά υπάρχουν έργα τα οποία έχουν μια φυσική συνέχεια. Και κάποιοι εκπλήσονται. Υπερβόλα είναι από την εποχή του Κωνσταντινόπουλου δηλαδή. Έτσι, για όσους ακολουθούν και γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα και τα πρόσωπα δηλαδή. Εξαιρετικοί άνθρωποι έχουν υπηρετήσει αυτόν τον τόπο ως έφοροι αρχαιοτήτων. Μετά υπάρχει μια λογική, λέει, η εφορία, η αρχαιολογία, το ένα το άλλο. Τι είναι αυτά τα που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Εδώ υπήρχαν δήμαρχοι που ήθελαν να γκρεμίσουν την παλιά πόλη. Το φαντάζεστε? Ή αν δεν υπήρχε αρχαιολογία, το Υπουργείο Πολιτισμού, τι θα ήταν ο τόπος? Πολυκατοικίες μέχρι το κύμα θα ήταν ο τόπος. Η Ρόδος έχει ψυχή και κεφάλι, όχι διαφορά. Είναι αυτό που είναι γιατί έχει αυτό τον πολιτιστικό πλούτο. Έχει την Ακρόπολη, έχει αυτά. Ή αν δεν υπήρχαν αυτά, βεβαίως έχει άλλα ζητήματα αρχαιολογία. Ναι, πρέπει να τρέχουν κάποιες διαδικασίες γρηγορότερα. Πρέπει να προσλάβουν. Τώρα, επειδή καμιά φορά πανηγυρίζουμε τα success stories σε αυτή τη χώρα, λες για την πυροσβεστική, λέει, αποστελεχωμένη. Λες για τα νοσοκομεία, αποστελεχωμένα. Λες για την αρχαιολογία, αποστελεχωμένη. Είναι αυτές οι γνωστές ιστορίες του μνημονίου. Αλλά αν δεν υπήρχαν, θα το είχαμε κάνει, δεν θα υπήρχε τίποτα από αυτά. Ήταν πολυκατοικίες η μεσαιωνική πόλη. Και ευτυχώς που είχαν κάποια λαμπρά μυαλά, τα οποία εκτελούσαν εργασίες στην Περβόλα. Κωνσταντινόπουλος, επαναλαμβάνω, Κόλλιας, Παπαξτοδούλου και όλοι αυτοί. Η Μιχαηλίδου, όλοι αυτοί που πέρασαν. Τώρα η Φαρμακίδου κτλ. Έχεις πολλά να του ψέξεις. Αλλά από την άλλη, έχεις πολλά να θεωρήσεις ότι είναι μοναδικά. Ακόμη και αυτό είναι μοναδικό. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνουμε εμείς είναι. Και το τέλος της γραφής, εάν σας κάνει εσάς μόνο το να κάνω τον έξυπνο και να μην κερδίζω τίποτα, εμένα δεν μου φτάνει αυτό. Δεν με ικανοποιεί δηλαδή. Δεν με ικανοποιεί η πορεία του τόπου μου. Καθόλου δεν με ικανοποιεί. Θεωρώ ότι έχουμε μια Ρόδο γυρασμένη, η οποία χρειάζεται lifting. Και αντί να κάνουμε lifting στη Ρόδο, κάνουμε lifting αλλού. Για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα, τέτοια ώρα. Λοιπόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι με συγχωρείτε. Το είδατε. Γιατί, προσέξτε, και δεν είναι θέμα της Υπουργού. Το έχω ξαναπεί. Δεν είναι θέμα της Υπουργού, γιατί υπουργός, όταν έγινε η πρώτη σύσκεψη του Υπουργείου Πολιτισμού και είχε αναλάβει η Μενδώνη Υπουργός Πολιτισμού, το πρώτο δελτίο τύπου το οποίο βγήκε το Υπουργείο Πολιτισμού, ξέρετε τι έλεγε? Γιατί εγώ έχω κρατήσει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Και με συγχωρείτε, και τον πρώτο ελληνικό σε αυτά τα ζητήματα έχω συμμετάσχει στην λεγόμενη σύνταξη της προγραμματικής σύμβασης. Τι έλεγε ο Υπουργός στο πρώτο δελτίο τύπου? Ότι πάμε να τρέξουμε την ήδη ενεργή προγραμματική σύμβαση μεσογειακής πόλης. Την ήδη ενεργή προγραμματική σύμβαση. Γιατί η γυναίκα πήγε στο Υπουργείο και λέει: πού είναι η προγραμματική σύμβαση? Τι λένε? Αυτή είναι. Και φάγαμε 4 χρόνια. Για να κάνουμε το απόλυτο μηδέν. Και εδώ, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει να κάνει και με την έλλειψη ικανότητας. Γιατί ποια έργα μπήκανε? Ευτυχώς που ανέλαβε η περιφέρεια και ως φορέας υλοποίησης να τρέξει το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου. Γιατί είχαν αποδείξει τότε ότι δεν τα κατάφερναν. Είχαν διαλυθεί τα πάντα. Ευτυχώς λοιπόν που έγινε το Εθνικό Θέατρο να τρέχει από την περιφέρεια. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έλεγες ότι εγώ έχω 150 μηχανικούς και ικανούς μηχανικούς, γιατί υπήρχαν και ικανοί μηχανικοί, οι οποίοι εκδιώχθηκαν, πήραν γυαλού πασαπόρτι. Και ότι δίδω το Εθνικό Θέατρο, θα σου λέγανε τρελός είσαι. Αλλά ευτυχώς που έγινε και αυτό. Τα έλεγα πριν από 2 μήνες με αφορμή την ιστορία της Προγραμματικής Σύμβασης. Που κάποιοι κάνουν τους μάγκες αντί να ντρέπονται. Και να κρύβονται δηλαδή. Κρύβονται για τον τόπο, αυτό με ενοχλεί εμένα. Μετά βλέπω μια κριτική η οποία είναι ανόητη. Προσέξτε τώρα, η Ρόδος δεν είναι, ρε παιδιά, και δεν το λέω μειονεκτικά, ούτε Σιάτης τα είναι, ούτε είναι πάνω Μαγουλίτσα, ούτε κάτω Μαγουλίτσα είναι η Ρόδος. Όπως και η Ελλάδα. Έχει μια ιστορία, έχει μια διαχρονική ιστορία. Τι να κάνουμε, η ιστορία γράφεται έτσι. Οι Έλληνες κατακτούν όπως κατακτήθηκαν και οι Έλληνες. Και βεβαίως οφείλεις τον πλούτο των πολιτιστικών να το σέβεσαι και να τον αναδεικνύεις. Και πολύ καλά πράττουμε. Και αναδεικνύουμε όλα τα οθωμανικά μνημεία, είναι μοναδικά. Εγώ που μεγαλώσα στην παλιά πόλη ήθελα να βλέπω το τζαμί, να ακούω το Μωυζίνι εκείνα τα χρόνια και να μπαίνω και στην εκκλησία και να μπαίνω και στη συναγωγή. Αυτή είναι η Ρόδος. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η πολιτισμικότητα. Πολύ καλά κάνουμε και φτιάχνουμε αυτά τα μνημεία. Μοναδικά είναι. Δικά μας είναι. Δικά μας είναι. Με ενοχλεί όταν στην Τουρκία ρίχνουν τις ελληνικές εκκλησίες και γυρνάει το μάτι μας. Δεν θα κάνουμε τα ίδια. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Πολύ καλά πράττουμε. Αναδεικνύουμε αυτά τα μνημεία γιατί είναι δικά μας διαμάντια. Αυτή είναι η υποχρέωση, το χρέος οικουμένης και των λαών. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μετά έχουμε μία σύγχυση. Το λέει και ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παρασκευάς. Εντάξει, ο Γιάννης από τη Λάρδο είναι, ηλιακός είναι εκεί, μπορεί να λέει και κάτι παραπάνω. Με συγχωρείτε. Η μεσονική πόλη της Ρόδου εγγράφει στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Όχι για την ελληνιστική περίοδο, αλλά για τη μεσονική περίοδο. Και βεβαίως οι υπότες που κλείνεις τα μάτια σου. Εγώ το έκανα συχνά όταν δούλευα στην υποτόνα αργά το βράδυ. Δηλαδή κλείνα τα μάτια μου και άκουγα απ' έξω τα όπλα. Τα όπλα τις οπλές των αλόγων. Έτσι, και άκουγες και τα όπλα, άκουγες και τα σπαθιά δηλαδή άμα κλείσεις τα μάτια σου. Αυτή είναι η μεσονική πόλη. Ποιος άλλος τόπος έχει μεσονική πόλη σαν τη Ρόδο? Ποιος άλλος τόπος δηλαδή? Ποιος? Μπαίνεις μέσα, φεύγεις από το μαντράκι, από το κέντρο, μπαίνεις σε 5 μέτρα και είσαι σε μια άλλη εποχή. Υπότες, βασίλισσες και παραμύθια. Αυτή είναι η ψυχή της Ρόδου, μεσονική πόλη. Και γι' αυτό πρέπει να την προστατεύσουμε, να κάνουμε τα πάντα. Και επαναλαμβάνω, 5 λεχρίτες είναι το πρόβλημα. Οι οποίοι πρέπει να κλείσουν. Και όχι να προσφεύγουν στα δικαστήρια και να παίρνουν απαλλαγές. Γιατί οι δικαστές δεν βλέπουν εκεί τι ακριβώς συμβαίνει και υπάρχει και αυτό το λεγόμενο κενό νομοθετικό πλαίσιο αυτό. Μόνο τη Βουλή των Ελλήνων κλείνει. Ταμπέλα. Πώς είναι αυτά τα. Το λέω και το επαναλαμβάνω. ΑΔΑΕ και λέει κλειστό λόγω φρολογικών παρεμβάσεων. Έτσι πρέπει να γίνει. Φύγαμε και στην πλατεία Ιπποκράτους υπήρχε το πεζοδρόμιο. Δεν τολμούσε κανείς να βάλει ταμπέλα κάτω από το πεζοδρόμιο. Τώρα έχουν βάλει και τραπέζια. Έχουν επεκταθεί και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ποιος τα έκανε αυτά? Ποιος τα έκανε αυτά? Λοιπόν, πάμε στην προσκεκλημένη. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω πεσονική πολύ, με τρελαίνει αυτή η ιστορία. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ο τόπος χωρίς την μεσονική πόλη δεν είναι τίποτα. Δηλαδή ο τόπος τώρα χωρίς την Λίνδο, χωρίς την Ακρόπολη της Λίνδου, χωρίς την Κάμηρο, χωρίς τον Λόφο του Αγίου Στεφάνου, χωρίς την μεσονική πόλη, τι θα ήταν η Ρόδος? Ένα νησί, πράσινο, όμορφο, χαρισματικό, όμως σαν όλα τα άλλα. Έτσι. Με πολυκατοικίες, με δόμηση υπερβολική, άναρχη, με ένα χούρι θα ήταν. Σκεφτείτε, αφαιρέστε αυτά τα στοιχεία πάνω από το χάρτη της Ρόδου και πέστε μου ποια θα είναι η Ρόδος. Ποια θα είναι η Ρόδος χωρίς αυτά? Ένα τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει ουσιαστικά με μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας στον χώρο της αισθητικής και της ευεξίας και αναφέρομαι σε ζητήματα τα οποία πολύ καλώς θέτουν. Η ΣΕΠΑΔΟ είναι ο Σύλλογος Επικρεματιών, Πτυχιούχων, Αισθητικών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, δηλαδή έχουμε προσθήκη τώρα Νοτίου Αιγαίου και έχουμε την πρόεδρο, την κυρία Κατερίνα Παπασάβα μαζί μας για να μας πει τι αλλάζει, τι πρέπει να προσέξουμε και τι ακριβώς συμβαίνει σε ένα κλάδο ο οποίος κατά καιρούς δέχεται εισβολή μη επαγγελματιών. Καλημέρα κύριε Παπασάβα.
1: Καλημέρα σας κύριε Χατζιωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Νομίζω έχετε βγει και ένα δελτίο τύπου πριν από λίγο καιρό. Είστε στις επάλξεις, ζητάτε να ελεγχθούν τα αυτονόητα από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ακριβώς κύριε Χατζιωάννου, δεν αλλάζει τίποτα, απλώς σταθεροποιείται και επικυρώνεται για άλλη μια φορά ο νόμος περί επαγγέλματος αισθητικού που έγινε το 1969 με το νόμο 361. Δηλαδή τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι το μασάζ, οι χειρομαλάξεις, οι σάουνες, οι υδροθεραπείες, όλα αυτά που προκαλούν ευεξία και ανακούφιση, όχι μόνο ομορφιά αλλά και ευεξία στο ανθρώπινο σώμα, είτε σε γυναίκες είτε σε άνδρες, είναι δικά μας επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία τελευταία αρχίσαμε να τα παίρνουν από εδώ και από εκεί κάποιοι ανειδίκευτοι επαγγελματίες με κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Είναι ανθρώπινο σώμα, κύριε Χατζιωάννου. Δεν μπορεί ο καθένας να βάζει κάτω ένα άτομο και να το μαλάσει. Μπορεί να το κάνει ζημιά, μπορεί να έχει ένα πρόβλημα. Εμείς όταν έρθει κάποιος, κάποια θα πάρουμε ένα ιστορικό τύπου ιατρικό, θα ρωτήσουμε αν έχει κάποια πάθηση, αν έχει κάποια ασθένεια, γιατί δεν είναι όλα τα πράγματα, όλες οι θεραπείες, όλα τα μηχανήματα, όλες οι χειρομαλάξεις για όλα τα άτομα.
0: Το λέτε πάρα πολύ, να το πω και εγώ λίγο απλά, δηλαδή μπορεί να πας σε μια παραλία για να ηρεμήσεις, έτσι, να σε δελεάσει το μασάζ και να βγεις ουσιαστικά με προβλήματα από μια τέτοια χρήση. Το λέω γιατί έχει γεμίσει η παραλία, η κάθε παραλία, από διάφορους μασέρ, έτσι, από όλες τις χώρες, όλου του κόσμου.
1: Να σας υπενθυμίσω, κύριε Χατζιωάννου, γιατί είσαστε παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος.
0: Σας ευχαριστώ για το έμπειρο, για το παλιό δεν το δω.
1: Όχι, είναι χαριτολογό. Μόνο εγώ, το λέει όλη χαριτολογό. Η κοινωνία της Ρόδου και της Δωδεκανήσου.
0: Να είστε καλά.
1: Το 2013 που πρωτοέγινε, που πρωτοεμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο στις παραλίες, ο Δήμος, με επικεφαλής τον κύριο Τριωμάτη τότε, έβγαλε μία ανακοίνωση ότι θα κάνει κιόσκια να γίνονται μασάζ εκεί και όχι από τυχαίους Φιλιππινέζους και Ασιάτες κλπ. Τότε λοιπόν ο σύλλογός μας προσέφυγε στο τμήμα υγείας και απαγόρευσε στο Δήμο το τμήμα υγείας να κάνει αυτά τα κιόσκια, γιατί ακριβώς είναι επαγγελματικό μας δικαίωμα. Είναι των αισθητικών, δηλαδή όπου διενεργούνται αυτές οι πράξεις πρέπει να υπάρχει αισθητικός με άδεια άσκησης επαγγέλματος αισθητικού. Όχι με πιστοποιήσεις. Υπάρχει μία διαφορά, κύριε Χατζιωάννου, τελευταία. Δηλαδή βγαίνει ο ΠΕΠ, κάνει μία πιστοποίηση και λέει, μία γνωμοδότηση, και λέει, α, για το μασάζ μπορεί να το κάνει ο καθένας, είναι αποτρέχος με κερί. Λάθος. Δεν γνωρίζουν, γιατί είναι νέοι υπάλληλοι εκεί, νέοι διευθυντές, και προφανώς δεν γνωρίζουν το 361, το 69, ότι αυτά είναι επαγγελματικά δικαιώματα
0: αυτό
1: των αισθητικών.
0: Το καταλαβαίνω, κύριε Παπασάβα, αλλά αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να επιτηρήσει ή να το διαφυλάξει η αστυνομία.
1: Στο τμήμα υγείας.
0: Βέβαια, στο τμήμα υγείας και η αστυνομία, έτσι, η οποία έχει τη δυνατότητα.
1: Δεν γίνονται έλεγχοι. Η αστυνομία κάνει ελέγχους κατόπιν εντολής του τμήματος υγείας.
0: Ναι. Εσείς έχετε προσφύγει στο τμήμα υγείας, ζητάτε ελέγχους?
1: Ζητάμε. Ναι. Δεν γίνονται. Δυστυχώς, ειδικά από τότε που έφυγε η κυρία Βαλατσού, γιατί στους ελέγχους μετέχει εκπρόσωπος του σωματείου μας και το γνωρίζουμε. Δεν έχει γίνει στη Ρόδο, στη Σύρο έχουν γίνει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει και εκεί αρμόδιο τμήμα υγείας. Εκεί έχουν γίνει και μάλιστα και πρόσφατα.
0: Ναι, φαντάζομαι τώρα ότι και το μέγεθος του νησιού είναι διαφορετικό και το εύρος των παραλίων είναι διαφορετικό.
1: Όχι, η Σύρος έχει τις Κυκλάδες.
0: Ναι, α, λέτε στις Κυκλάδες, λέτε. Ναι.
1: Δωδεκανήσου, όλα τα νησιά μας εδώ.
0: Λοιπόν, οπότε, νομίζω για να ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Παπασάβα, εσείς ζητάτε το αυτονόητο, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ανθρώπινο σώμα, την ευεξία και την αισθητική, να εφαρμόζεται ο νόμος και να ελέγχουν καμιά φορά και οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι πελάτες, εάν υπάρχει, παιδί μου, κάτι σχετικό. Τώρα το να είμαι μηχανικός το πρωί και το απόγευμα να κάνω και μασάζ είναι ένα ζήτημα, έτσι.
1: δεν είναι όμως μόνο τα μασάζ, κύριε
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Δεν μπορεί να όλα. Διαφημίζει μία τατουατζού στη Ρόδο ό,τι κάνει μεσοθεραπεία και να το βάζει και στις αγγελίες Ρόδου. Είναι απαράδεκτο αυτό. Η αισθητική στα μανταλάκια, όχι κύριε Χατζοάνου, δεν της αξίζει αυτή η μεταχείριση. Ή υπάρχει κέντρο στη Ρόδο, παράνομο, αισθητικής, που διαφημίζει σολάριουμ απεριόριστο για ένα μήνα με 50 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Άρα πρέπει να προσφύγετε. Το κατάλαβα, κύριε Παπασά, πρέπει να προσφύγετε στο τμήμα υγιεινής, δηλαδή ζητώντας ελέγχους.
1: Εμείς περιμένουμε τους ελέγχους.
0: Το αναφέρουμε, αναφέρουμε δημοσίως, οπότε να έχουν γνώση και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπασάβα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς δεν χρειαζόμαστε σολάριουμ, έτσι, Βασίλη. Ούτε εγώ, ούτε εσύ. Εγώ, με το που καθαρίσω πάνω, δηλαδή ουσιαστικά στο ποδήλατο, είναι για ένα πρόγραμμα 50 ευρώ όλο το σώμα και έξτρα. Είναι, πρέπει να είναι κάποια influencer από το Ντουμπάι τώρα που δεν έχουν δουλειά εκεί. Λοιπόν, τι θα γίνει. Εμείς που λες, τι να το κάνουμε το σολάριουμ. Κάθεσαι πάνω στο ποδήλατο, πηγαίνεις μέχρι τη Καλαβάρδα, ανεβαίνεις μέχρι τον προφήτη Ηλία και γυρνάς να είμαι, ξεκινάς να είμαι, το λέει ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου, ο Μάνος ο Κόκκινος. Τι στιγμές είχαμε ζήσει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Μάνο. Αυτό είναι πολύ ροδυτικό το αναούμε. Πρέπει να το είπε και πριν από μερικές ημέρες που είχαμε το βιβλίο που παρουσίασε ο Μανώλης ο Κουτσούκος κάποτε στον Άι Νικόλα αναούμε. Λοιπόν, ραντεβού για την Δευτέρα. Να είστε καλά, όπως λέει το διαφημιστικό το οποίο έρχεται ο Κλεάνθης. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο πρόκειται να πραγματοποιήσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδυάζοντας την παρουσία του στο νησί με τα εγγένεια της ανακαινισμένης περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη και συναντήσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς αφορά έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Ρόδου. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων. Η Μεσαιωνική Πόλη δεν αποτελεί μόνο έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αλλά και έναν ζωντανό οικισμό. Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με πολίτες σε καφέ της Ρόδου, συνεχίζοντας τον κύκλο άμεσων επαφών με τις τοπικές κοινωνίες. Θετικά μηνύματα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο νοσοκομείο Ρόδου έστειλε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, προαναγγέλλοντας την πρόθεση νέων προκηρύξεων που αναμένεται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες της δημόσιας υγειονομικής δομής του νησιού. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη διαδικασία προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην οποία περιλαμβάνονται και θέσεις που αφορούν τη Ρόδο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το ενδιαφέρον για τις προκηρύξεις είναι αυξημένο, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια στελέχωσης των νοσοκομείων. Σειρά ζητημάτων που αφορούν την πορεία του τουρισμού στην ΚΟ αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της φιλοξενίας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου με τη διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για την τουριστική εικόνα του νησιού, τις προοπτικές της φετινής περίοδου, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με τις υποδομές στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ. Οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων παρουσίασαν τις θέσεις και τους προβληματισμούς του κλάδου, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση για στενή συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού. Την επέκταση των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν για γονείς, συζύγους και συγγενείς ατόμων με βαριά αναπηρία στους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου αρίστου και ορισμένου χρόνου, ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μέσω κοινοβουλευτικής του παρέμβασης. Όπως επισημαίνει, το ισχύον πλαίσιο δεν καλύπτει με τον ίδιο τρόπο όλους τους εργαζόμενους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ατόμων με βαριά αναπηρία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφοροποιήσεις σε περιπτώσεις όπου οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι ανάγκες είναι κοινές. Νέες εξέλιξεις καταγράφονται στην υπόθεση του πολύ νεκρού τροχαίου που συγκλώνησε τη Ρόδο, καθώς ο 44χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο δυστύχημα συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί μετά την απολογία του. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Τηλέμαχος Καμπούρης, νομικός σύμβουλος της οικογένειας των εκλειπώντων, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου ορίστηκε νέα δικάσιμος για την εξέταση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Μία ακόμη σημαντική διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο απέσπασε η Ρόδος, καθώς εγκαταλέγεται ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχώρισαν στο Traveler's Choice Awards 2026 του TripAdvisor. Η βράβευση βασίζεται στις αξιολογήσεις και τις εμπειρίες εκατομμυρίων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση αυτή. Σειρά θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τις επιπτώσεις του στις νησιωτικές κοινωνίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν εξελίξεις στο μεταναστευτικό, η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για το άσυλο και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Δωδεκανήσου. Σε μια σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ίσυρο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης του χώρου υγειονομικής σταφής απορριμμάτων στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και εποπτείας της εγκατάστασης από το Δήμο σε έναν εξειδικευμένο περιφερειακό φορέα. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή του Συμβολίου για την Απόκτηση Οικοπαίδου, στο οποίο πρόκειται να αναγερθούν νέες φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που βρισκόταν σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Την έντονη ενισχύεια του για τις αυξήσεις που καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά ναύλα μεταφοράς φορτηγών οχημάτων εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου με επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι επαγγελματίες του νησιού επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι το αυξημένο μεταφορικό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι κάτοικοι και οι αγρότες των Λαέρμων για την κατάσταση που επικρατεί στο αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής. ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Όπως επισημαίνουν, η εικόνα πολλών αγροτικών δρόμων έχει επιδεινωθεί σημαντικά, δημιουργώντας δυσκολίες στην πρόσβαση προς καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Εγώ σας είχα πει μια κουβέντα, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι να ξεκινήσω από αυτό, και το λέω εδώ και πολύ καιρό, ότι ένα χρόνο και επιμένω σε αυτό και σας λέω ότι κρατήστε αυτό, κρατήστε το. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης ανήκει στην ανθρωπογεωγραφία, στην γεωγραφία των ανθρώπων, που αυτή την ώρα σχεδιάζει ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, με το νέο του κόμμα το Έλλας. Σας το είπα. Δεν θέλετε να το δεχτείτε. Κρατήστε το και θα δούμε στο τέλος αν έχω δίκιο ή όχι. Και όλα αυτά γιατί πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι παραχώρησε συνέντευξη τύπου, μου είπε ο Τέρης ο Χατζιωάννου, στη Ρένα Παυλάκη, η υπουργός πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Και τι είπε η κυρία Μενδώνη? Ότι δεν μου ζήτησε, λέει, ο κύριος Κολιάδης, λέει, να του δώσω με το λόγο. Αν μου το ζητούσε θα τον έδινα. Το ακούσατε αυτό? Όμως είδατε τι προκλήθηκε στη Ρόδο συνολικά. Αυτό, σε αυτό το θέμα θα επανέλθουμε αργότερα και θέλω να είστε εδώ μαζί μας, κοντά μας, γιατί θα ακούσετε απίθανα πράγματα. Αλήθεια, θα ακούσετε απίθανα πράγματα. Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν, ξέρετε, τα σοβαρά θέματα και από εδώ επιτρέψτε μου, από αυτά θέλω να ξεκινήσω. Διότι εμείς μπορούμε να μιλάμε για ήρεμα νερά, φαίνεται όμως ότι δεν πάμε για ήρεμα νερά. Η τουρκική, ξέρετε, προκλητικότητα δεν θα πάψει. Και βλέπω τελικά η γαλάζια πατρίδα αρχίζει πλέον να παίρνει. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι γειτονές μας. Άσε δε που ανεβάζουν και τους τόνους με την Κύπρο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να ξεκινήσω, κυρίες και κύριοι, από τα τόσο σοβαρά ζητήματα και μετά να πάμε στα μικρά και στα ταπεινά, τα οποία έχουν, επαναλαμβάνω, έτσι και πολύ ενδιαφέρον παραπολιτικό περισσότερο. Μετά του ΣΥΡΙΖΑ και με τον Αλέξανδρο Κολιάδη, τον δήμαρχο της Ρόδου, που κρατήστε το αυτό. Είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Βέβαια, όχι τώρα όσο είναι δήμαρχος, αλλά κάποια στιγμή κρατήστε το. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα, κύριε Κρανιδιώτη μου. Τι μου κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Λουζα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τα ήρεμα νερά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι σε παράκρουση ακριβώς λόγω της ανατροπής του ισοζυγίου που υπήρχε, του αμυντικού, με τις συμμαχίες χώρας και τους εξοπλισμούς της, κάνει διάφορες προσπάθειες με αυτόν τον περίφημο νόμο που εξαγγέλει. Τώρα από ό,τι κατάλαβα τον έβαλε το βάλανε στο μουσκιο, έτσι, το, να το κρατήσουν έτσι στη συντήρηση, μέχρι να θέλουν να περάσει προφανώς και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, γιατί δεν θέλουν να έχουν δημιουργήσει τέτοια ζητήματα όπου να υποστούν καταγγελίες μέσα στη Σύνοδο. Όχι πως δεν μπορούμε.
0: Παρατηρήσεις, να δεχθούν παρατηρήσεις, ναι, από τους

0: Εμείς πρέπει να το θέσουμε και εκεί το θέμα, οπουδήποτε πρέπει να το θέσουμε. Διότι η Τουρκία κάνει κάτι πρωτοφανές. Εκμεταλλεύεται το ΝΑΤΟ, δεν έχει προβλέψει τι να κάνει όταν ένα μέλος απειλεί ή επιτίθεται σε ένα άλλο μέλος. Λοιπόν, ή απειλεί συνεργαζόμενο μέλος, γιατί το Ισραήλ είναι συνεργαζόμενο, έχει συμφωνίες με το ΝΑΤΟ. Όμως αυτά πρέπει να τα θέσουμε εμείς. Λοιπόν, αλλά όλος αυτός ο εκνευρισμός τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι εμείς καλά πορευόμαστε. Αν η Τουρκία δεν φοβόταν κάτι, δεν θα αντιδρούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, οπότε αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Όσο αφορά το περίφημο αυτό νόμο, πολύ σωστά και απλά με μία φράση το καθάρισε ο κύριος Γιαραπετρίδης. Είπε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
1: Έτσι, αυτό ξέρουμε όλοι. Και ήθελα να ξέρω πώς πήρε τόση διάσταση αυτό εδώ το θέμα. Καλά, δεν μου λέτε η εσωτερική γνώμη, θα μου πείτε και η εσωτερική κατανάλωση γίνονται όλα αυτά προφανώς. Όμως, αν δεν υπήρχε όμως και κάποια αντίδραση από την άλλη πλευρά, ενδεχομένως αυτό μελλοντικά και σιγά σιγά πες να δημιουργήσει δίκαιο. Τι λέτε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, οποιοδήποτε είτε και μια παράνομη, εντελώς παράνομη ενέργεια, όχι απλά ένας νόμος τον οποίο είναι κάτι μονομερές, η κατοχή, έτσι, η στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο. Αν εμείς δεν δηλώναμε με κάθε τρόπο, αν δεν αρνούμασταν την νομιμότητά της, αν δεν αντιδρούσαμε, αν δεν επιδιώκαμε ψηφίσματα, αν δεν επιδιώκαμε τιμωρητικά μέτρα, εάν όλα αυτά τα χρόνια δεν κρατούσαμε ψηλά μια σημαία κατά της κατοχής, βεβαίως και θα μπορούσαν στο τέλος κάποια στιγμή να νομιμοποιηθούν, και αν εμείς δεν αντιδρούσαμε θα σπέβδανε μια σειρά από χώρες να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος του Ντεκτάθη, λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ονομάζουν το παράνομο αυτό μόρφωμα. Δεν το έχουν κάνει γιατί ακριβώς εμείς αντιδρούμε. Και γιατί ξέρουν ότι όποιοι θα πάνε να το κάνουν αυτό, ότι εμείς μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ παντού και στις διμερείς σχέσεις θα επιβάλλουμε κάποιες κυρώσεις.
1: Μας έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος προσφάτως ότι δεν έχει μέλλον αυτό το ψευδοκράτος, και ειδικά δηλαδή η παρουσία του τουρκικού στρατού, των τουρκικών δυνάμεων στο ψευδοκράτος. Ειδικά σου λέει τώρα με τη συμμαχία με το Ισραήλ δεν έχει μέλλον αυτό. Πολύ σύντομα σου λέει θα
0: σβήσει. Πέρα από αυτό που σωστά λέει ο κ. Ναυαρχός, υπάρχει ένας παράγοντας άλλος, τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε εμείς. Το γνωρίζουν αυτοί που έχουν επισκεφτεί τα κατεχόμενα και ξέρουν. Η τεράστια διαφορά στην ποιότητα ζωής. Η τεράστια διαφορά στο κράτος δικαίου, δηλαδή οι Τουρκοκύπροι, που η Κυπριακή Δημοκρατία ξέρετε τι τους λέει, είστε πολίτες μας. Τους δίνει διαβατήρια, έτσι. Τους δίνει διάφορα, ό,τι προνόμιο έχουν και οι.
1: Το μεγαλείο του πολιτισμού είναι αυτό τώρα εδώ.
0: Βεβαίως, όχι. Και αυτοί λοιπόν τι κάνουν, παίρνουν τα μάξι λοιπόν και πάνε δίπλα και φεύγουν από μια Κύπρο της μίζερη, κατεχόμενη με αυταρχισμό, με ολοκληρωτισμό. Και πηγαίνουν δίπλα σε μια Κύπρο που ανθεί οικονομικά, με
1: πανευρώπη,
0: με
1: άλλα λόγια.
0: Υγείας, με καλό σύστημα παιδείας, που το διαβατήριό τους τους δίνει δικαιώματα. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι πλέον κοντεύουν να έχουν, αν δεν έχουν γίνει ήδη, και αυτή μια ψηφία.
1: Απορίας άξιων λοιπόν
0: γιατί
1: το εξής.
0: Υπάρχουν οι έπικοι. Λοιπόν, αλλά πάντως να ξέρετε ότι η βασική.
1: Ωραία, οι έπικοι λέτε ότι είναι πορωμένοι και δεν αντιλαμβάνονται, δεν βλέπουν αυτή τη διαφορά ο υπόλοιπος πληθυσμός.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι εκείνοι δεν μπορούν να πάρουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αυτοί βλέπουν αυτή τη διαφορά. Και αυτοί βλέπουν όταν πηγαίνουν δίπλα πώς ζουν οι Ελληνοκύπροι και τι προνομία μπορούν να έχουν οι Τουρκοκύπροι που έχουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή πιστεύω ότι αν γινόταν ένα δημοψήφισμα το οποίο θα ήταν ανεπηρέαστο, ένα κομμάτι μεγάλο των Τουρκοκυπρίων θα έλεγαν ότι θα θέλανε μία λύση με πολλές υποχωρήσεις από την τουρκική πλευρά, αρκεί να διασφάλιζε και σε αυτούς το ίδιο επίπεδο ευημερίας και τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν οι υπόλοιποι Ελληνοκύπροι πολίτες.
1: Με άλλα λόγια λοιπόν, κύριε Κρανιδιώτη μου, σας βλέπω αισιόδοξο δηλαδή.
0: Όχι, είμαι αισιόδοξος, γιατί κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί, αγαπητέ Κλειάνθη, η εξωτερική πολιτική δεν είναι αλάνα. Όπου βγαίνεις και λες, βγες έξω να σε κανονίσω και ξέρω, να πουλάς ψευτομαγιά και να ανταλλάσσεις ύβρις και τσαμπουκάδες και απειλές. Θέλει ψυχρό αίμα και θέλει πράξεις. Και μία πράξη έχει δυνατότερα από όχι χίλιες λέξεις, από ένα εκατομμύριο λέξεις. 24 ραφάλ μετράνε πολύ περισσότερο από όλους τους ψευτοτσαμπουκάδες των Τούρκων. Η Μπελαρά το ίδιο. Η συμμαχία με το Ισραήλ μετράει 10 φορές. Παραπάνω από οποιαδήποτε κουβέντα λένε οι Τούρκοι. Και γι' αυτό είναι και σε αυτή την κατάσταση.
1: Και δεν μου λέτε τώρα, κύριε Κρανιδιώτη μου, όλα αυτά τώρα όπως τα περιγράφετε και όπως έτσι είναι η αλήθεια. Και με τα Ραφάλ, με τις. Έρχεται τώρα και η επόμενη φρεγάτα, αν δεν κάνω λάθος, προς το τέλος του χρόνου. Έτσι είναι.
0: Και θέμα, το βασικότερο, φτιάχνουμε και το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο εργοστάσιο με δυνατότητα παραγωγής 100.000 δρόμων.
1: Όλα αυτά δηλαδή. Μάλιστα. Κινδυνεύουμε τώρα να τα τεινάξουμε στον αέρα, δηλαδή με όλον αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η ελληνόφωνη αριστερά και συνολικά η ελληνική αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα κομμάτι σοβαρό της κοινωνίας, το οποίο δεν θέλει να σκεφτεί. Ο λαός πιστεύεται στο λαό, αλήθεια.
0: Έχει την επιβιωτική σοφία να κάνει το ορθό και να μην διακινδυνεύσει.
1: Στο σύνολό του, γιατί εγώ βλέπω ότι ένα μικρό κομμάτι.
0: Αλλά ένα ικανό ποσοστό, σε ένα ικανό ποσοστό και να το αποτρέψει.
1: Έχουμε πολλούς ψεκασμένους, να το πω πολύ πολύ απλά.
0: Έχουμε αρκετούς. Δεν είναι όμως η πλειοψηφία και δεν μπορούν να καθορίσουν αυτοί το μέλλον της χώρας. Πιστεύω ότι η πλειονότητα, που είναι αυτό που εγώ που ξαναλέω, πάντα είναι οι νοικοκυρέοι όπως ηρωνεύεται η αριστερά, που είναι η γαραχοκοκαλιά της κοινωνίας, οι τίμιοι εργαζόμενοι άνθρωποι που παράγουν πλούτο, που προσφέρουν υπηρεσίες, που φυλάνε την πατρίδα με τα όπλα, που φροντίζουν την οικογένειά τους, τη δουλειά τους, τις αλλιές τους, το σπίτι τους, τους γονείς τους. Έτσι, και αισθάνονται αγάπη για αυτή τη χώρα. Πιστεύω ότι αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα.
1: Αυτή η κατηγορία των Ελλήνων πολιτών πού ανήκουν, σε ποια κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, πού ανήκουν, στην Κωνσταντοπούλου, πού ανήκουν.
0: Σε αυτή που περιέγραψα, που είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, ο κορμός είναι στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι αναποφάσιστη. Ένα κομμάτι μεγάλο είναι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι όλοι τυχοδιώκτες και ανήκανοι πολιτικά σαν τον Ανδρουλάκη. Υπάρχουν σοβαροί.
1: Ωραία, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, δεν βγάζουμε λοιπόν, 50%.
0: Επίσης, ακόμα και πολλοί, κάποιοι από αυτούς που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε γιατί οργισμένοι από την απότομη αλλαγή της ζωής τους με τα μνημόνια. Θέλετε.
1: Ναι, αλλά το δεις εξαμαρτία, εγώ καλώ αφού. Και τώρα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεύτερο κόμμα. Είναι, πιάνει τα ποσοστά των εκλογών το τελευταίο.
0: Με ένα ποσοστό που είναι διπλάσιο.
1: 15-16%.
0: Έτσι. Λέω λοιπόν ότι και ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που μπορεί να το σκεφτόταν προς τα εκεί, υπάρχουν άνθρωποι που θα επιλέξουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια.
1: Επαναλαμβάνω, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, δεν ξεπερνάμε το 50%. Το υπόλοιπο 50% τι είναι.
0: Για να κυβερνά τη χώρα, για να έχεις αυτοδυναμία, αρκεί πολύ λιγότερο.
1: Μα εδώ είναι ότι.
0: Έτσι είναι στη δημοκρατία, αγαπητέ Κλάνθη.
1: Από εκεί και πίσω τώρα, τι βλέπετε να γίνεται στις επερχόμενες εκλογές? Πότε βλέπετε να γίνονται οι εκλογές? Ο Μητσοτάκης λέει στις 27.
0: Εγώ πιστεύω και στοιχηματίζω ότι θα γίνουν στην ώρα τους. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ειλικρινής σε αυτό και θα τηρήσει για άλλη μια φορά το λόγο του σε αυτό.
1: Είναι συνεπής, είναι θεσμικός.
0: Έχει μια θεσμική συνέπεια στο ζήτημα αυτό, γιατί αυτό το πράγμα που ζούσαμε παλιότερα με εκλογές κάθε τόσο ή ευνηδιασμούς με τάχα μου επίκληση εθνικού θέματος, αυτό ήταν μια κατάχρηση του συντάγματος η οποία δεν ωφελούσε την χώρα και την οικονομία και την πολιτική σταθερότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ο λαός ψηφίζει για να έχει κυβέρνηση για 4 χρόνια. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Και ό,τι λάθος κάνει η κυβέρνηση, να έχει αυτά τα 4 χρόνια να το διορθώσει. Γιατί αυτό να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε. Υπάρχουν πολλές διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Έτσι και πρέπει να γίνουν. Δεν σημαίνει, δεν είναι λευκή κάρτα. Και εγώ θα ξαναδώσω την ψήφο μου, αλλά θα την δώσω με κάποιους, έχοντας κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες.
1: Σας βγάλαμε έξω από δικαστήριο να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κρανιδιώτη?
0: Η αλήθεια είναι ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, σας αποδεσμεύουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ καλά, για τα όσα μας είπατε. Την καλημέρα μας, γιατί ακούω μέσα τις συνομιλίες και κτλ. Κατάλαβα ότι πρόκειται για δικαστική αίθουσα. Και δεν είναι ό,τι κομψό, ας πούμε. Άλλωστε, η πληθωρικότητα του Φαΐλου Κρανιδιώτη φάνηκε. Βασίλη μου, τι κάνουμε, όλα καλά, καλά όλα ωραία?
2: Καλημέρα. Πήγαμε κατευθείαν στην επικαιρότητα.
1: Έτσι. Βέβαια, πού να πάμε. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητέ μου Βασίλη. Εδώ είναι τώρα το θέμα.
2: Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο πλούσια και ενδιαφέρουσα.
1: Καταλαβαίνουμε τώρα, εντάξει. Καταλαβαίνουμε τώρα ποια είναι η διαφορά μια χώρα όταν. Είναι ισχυρή και μια χώρα όταν δεν είναι ισχυρή.
2: Ακριβώς.
1: Θυμόσαστε πως το παίζανε οι Τούρκοι, οι γειτονές μας, οι φίλοι μας κατά το παρελθόν, όταν η Ελλάδα ήταν, να το πω πολύ πολύ απλά, στην καθομιλουμένη, ξεβράκωτη. Και τώρα που ο Μητσοτάκης την έκανε χώρα πανίσχυρη, μιλάμε τώρα με δυνάμεις, τώρα με ένοπλες δυνάμεις, ποτέ η Ελλάδα δεν είχε τέτοια ισχύ, ας πούμε. Και πού είσαι ακόμα? Ποτέ. Δεν έχουν έρθει.
2: Και περιμένουμε ακόμα.
1: Βέβαια, δεν
2: έχουν έρθει. Τις υπόλοιπες φρεγάτες.
1: Μια ήρθε. Περιμένουμε τώρα 4, άλλες 3 μπελαρά και περιμένουμε και τις άλλες τώρα. Τις ιταλικές. Βεβαίως. κόρια δεν τα F3.
2: Τα F35.
1: Καλά, εντάξει, εκείνο θανατηφόρο. Okay. Εκεί δεν το συζητάμε. Τώρα, γιατί τι να καθόμαστε να συζητάμε. Αυτή την Ελλάδα, αυτές οι ένοπλες δυνάμεις έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Και βλέπεις, έχουν λυσάξει να το φάνε, τη χούντα κούλη. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το μυαλό τους στη θέση τους. Ξέρεις, πιο πολλοί άνθρωποι, Βασίλη, το κεφάλι τους, να το πούμε ξανά, το έχουν για να φοράνε καπέλο. Βρε, το κεφάλι δεν είναι για να φοράμε καπέλο.
2: Και κράνος.
1: Ή κράνος. Το κεφάλι είναι για να βάλουμε το μυαλό μας μέσα. Άμα όμως δεν έχουμε μυαλό, πού θα το βάλουμε? Βάζουμε το καπέλο στο κεφάλι μας και νομίζω. Τέλος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Γιατί το παίζουμε τώρα ενίοτε έξυπνοι με τα εφιολογήματά μας. Και εδώ μετράει, έχει μεγάλη αξία ο μύθος του Εσώπου. Πήρε δύο, έτσι, να κοιτάζει ο καθένας, ας πούμε, την πάρτη του, τον εαυτό του, γιατί όλα τα ξέρουμε. Και παράθεμα. Λοιπόν, ακούσατε πως ξεκινήσαμε το θέμα, Βασίλη. Δεν είχε ζητήσει ο κύριος Κολιάδης το λόγο από την κυρία Μεδόνη. Το έβγαλε η Ρένα Παυλάκη στο ραδιόφωνο το πρωί. Έβγαλε την Μεδόνη και η Μεδόνη είπε ότι δεν μου ζήτησε το λόγο. Άκουσα τον Τέρι που το έλεγε προηγουμένως. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Όλοι αυτοί λοιπόν. Και εγώ διερωτώ με, γιατί λοιπόν ο Δήμαρχος είναι δυνατόν να λέει ψέματα ο Δήμαρχος? Δεν μπορώ. Μήπως τελικά η αλήθεια βρίσκεται ενδιάμεσα, ανάμεσα στα δύο? Το ζήτησε αλλά δεν το άκουσε η Μενδώνη. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα, ρε παιδιά.
2: Τώρα
1: βγάλτε άκρη τώρα εσείς.
2: Υπήρξε και ένας διάλογος ανάμεταξύ τους.
1: Ναι, αλλά κατόπιν εορτής όταν τέλειωσε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ζητούσε το μισό Δήμαρχε? Βλέπεις ότι δεν είσαι στους ομιλητές. Εφόσον θέλεις και καλά να κάνεις ένα χαιρετισμό, να πεις τα πενέματα της Μενδώνη για το τι προσφέρει στη Ρόδο. Και καλό είναι οι οπαδοί σου και ειδικά τα τρολάκια, ας πούμε, και όλοι αυτοί οι εξαγριωμένοι, οι υβριστές. Και λέω υβριστές γιατί βρίζουν και εμένα, ας πούμε. Τι δουλειά έχω εγώ, κακομοίρης, να πούμε, την άποψή μου λέω. Απαγορεύεται σε κάποιους χώρους κοινωνικούς να λες την άποψή σου. Ω, απαγορεύεται. Πρέπει να είσαι ή χρυσαυγίτης ή άκρος χρυσαυγίτης πρέπει να είσαι, ή πρέπει να είσαι γκρουπούσκουλο αριστερό για να είσαι φίλος τους. Τι λέτε, ρε σύγρα? Ρε, πως καταντήσατε, ρε?
2: Δημοκρατία έχουμε.
1: Ωραία δημοκρατία. Ωραία μείγμα φασισμού. Μιλάνε τώρα κάτι φασισταριά, να πούμε, του κερατά που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στους υπονόμους εκεί να κατοικούνε. Μιλάνε τώρα και βάζουν από κάτω και λένε τώρα για τον Κλεάνθη, να πούμε, και για τον κόσμο. Τα φασισταριά, να πούμε. Τα παλιωτόμαρα, σηκωθείτε, αφήγετε, λέει, από εδώ. Τέτοια πράγματα. Φασισταριά. Οι χρυσαυγίτες, να πούμε, που ζωντανέψανε πάλι. Σαν δεν ντρέπονται. Την επόμενη φορά θα δείχνω και τα ονόματά τους και όλα. Και τις φωτογραφίες τους. Είναι οι λεγόμενοι πατριώτες, όχι πατριώτες, πατριώτες με μη. Είναι οι πατριώτες της φακής. Παλικαράδες. Οι δήθεν τοπικιστές. Και ξέρεις τι κακό πράγμα είναι ο τοπικισμός? Αυτός ο ιδιότυπος τοπικισμός είναι η χειρότερη μορφή φασισμού, φίλε μου. Φίλε μου, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Πού σε μια Ρόδο πολυπολιτισμική, μια Ρόδο με πολιτισμό πραγματικά, που δέχθηκε, ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε πάνω σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και έβγαλε κάτι από γόνους, ελάχιστους βέβαια, και δεν ξέρουμε και πού προέρχονται και αυτοί οι τύποι εδώ πέρα. Αυτά τα φασισταριά, τα οποία αν τους μιλήσεις για πολυπολιτισμό, δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε γίνει εδώ. Στην ουσία, η ουσία δηλαδή, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έγινε στη Ρόδο. Ξέρεις πόσες φυλές είναι εδώ ενωμένες και συμβιώνουν μέσα σε πνεύμα πολιτισμού, αξιοπρέπειας? Και έρχονται κάποιοι, να πούμε, τέτοιοι και τύποι όμως. Έρχονται κάποιοι τύποι, αμολάνε τις βρωμιές τους, να πούμε, και νομίζουν ότι παράγουν. Επειδή βρήκανε τώρα στο Facebook, απέκτησε τώρα η μίγα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Βρήκανε τώρα στο Βήμα στο Facebook κάτι τύπησα. Φασισταριά. Πραγματικά φασισταριά. Χρυσαυγίτες, ακροδεξιοί και ακροαριστεροί γκρουπούσκουλα. Ρημαλίτες. Α, κάτι τέτοιοι τύποι να πούμε, να περιμένεις να πούμε, να έχει μέλλον. Και πώς το καλλιεργούνε? Καλλιεργούνε το τοπικό. Τοπικιστικά δηλαδή, προσπαθούν να ρίξουν το σπόρο, υποτίθεται, της αγάπης στον τόπο. Ενώ στην ουσία, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, βλάπτουν, προσβάλλουν τον τόπο τους. Α, δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι, ανήκουν στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που το κεφάλι το έχουν για να φοράνε καπέλο. Γιατί αν είχαν μυαλό, αν είχαν και σχετική και μια μόρφωση. Μόρφωση δεν εννοώ, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μόρφωση δεν εννοώ να πάνε να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια. Όχι. Αμορφωσιά είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τρόπους, δεν έχει παιδεία, δεν έχει συμπεριφορά. Κύριε Στάγκα μου, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε. Πώς πάνε τα κέφια?
3: Καλημέρα σας.
1: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Στάγκα μου.
3: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά.
3: Μέχρι χθες ήταν η ορτή του Βαρθολομαίου, του Πατριάρχη μας.
1: Α,
3: χρόνια του πολλά. Mm-hmm. Βρίσκεται στην Ύμβρο, που είναι πολύ κοντά στη Σαμοθράκη. Να τα λέμε και αυτά.
1: Πήγαινε, λοιπόν, τελικά, σήμερα το πρωί στην Ρέρα Παυλάκη μίλησε η υπουργός, η Βενδόνη, η οποία είπε ότι δεν μου ζήτησε, λέει ο κύριος Κολιάδης, τον λόγο. Αν μου ζήτουσε τον λόγο, θα τον έδινα. Είναι αληθές αυτό? Μου το μετέφεραν σωστά?
3: Πάρα πολύ σωστά σας το μετέφεραν. Παρακολούθησα την εκπομπή.
1: Ναι, για, λοιπόν, για πείτε μας.
3: Παράλληλα με το σταθμό σας παρακολουθούμε και
1: για, δεν, καλά κάνετε, αλίμονο. Εμείς δεν τρώμε τέτοια ζόρια, ούτε τέτοια κόμπλεξ έχουμε. Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι η ουσία?
3: Στην ουσία του θέματος, λοιπόν, και θα κάνω μια ανάπτυξη μετά, είναι η εξής, ότι στη συνάντηση που έγινε στο Ρεντζέπασα, δεν ήταν εγγένεια, ήταν παράδοση ενός έργου.
1: Να.
3: Λοιπόν, η κυρία Μενδώνη είναι την Τετάρτη, θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή. Επίσκεψη σε 4 νησιά. Εάν ήθελε ο Δήμαρχος και ήταν καλοπροαίρετος και όχι κακοπροαίρετος, θα μπορούσε να τη στείλει μια επιστολή με τα θέματα τα οποία είχε και να ζητήσει μια συνάντηση τέτα τέτ μέσα στο Δήμο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οτιδήποτε. Ο λόγος ο οποίος δεν το έκανε ήταν γιατί τον βόλευε το να αναφέρει αυτά τα οποία ήθελε να πει. Και μπορούμε να πούμε το εξής, ότι ο διάλογος που έγινε στο Ρετζέπασα με την κυρία Μενδώνη και του Δημάρχου ήταν περίπου κοντά στα 30 λεπτά. Επέλεξε να δείξει ένα πολύ μικρό κομμάτι του ενός, ούτε του ενός λεπτού. Και παράλληλα την στιγμή κατά τον οποίο ο Δήμαρχος κ. Σκολιάδης συζητούσε με την κυρία Μενδώνη, την όποια συζήτηση είχανε, λοιπόν, την ίδια ώρα είχε ήδη βγει το δελτίο τύπου όπου κατέγγελε την κυρία Μενδώνη. Ότι δεν...
1: Άρα ήταν στημένο όμως, λέτε, αυτό καταλαβαίνω.
3: Βεβαίως. Δεν είναι αυτό συμπεριφορά δημάρχου και να λέει ότι τον φημώσανε όταν ούτε καν υπήρχε πρωτόκολλο, ούτε κορδέλα, ούτε τίποτα. Και μάλιστα κατήγγειλε, αυτό θεωρώ εγώ πάρα πολύ σημαντικό, ισοδύναμο με τα έργα. Κατήγγειλε στην κυρία Μενδώνη γιατί έδωσε στον λόγο στην κυρία πρόξενο της Τουρκίας εδώ στη Ρόδο. Γιατί της έδωσε στον λόγο? Όταν η κυρία πρόξενος ανέβηκε στο βήμα και μίλησαν όλοι από ένα λεπτό, όχι παραπάνω, ένα-δύο λεπτά, είπε τις εξής λέξεις: ευχαριστούμε Ελλάδα, ευχαριστούμε που εκτός από τα δικά σας μνημεία βλέπετε και τα δικά μας. Όπως για παράδειγμα με το σεισμό στην ΚΟ, εκτός από το ναό του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Παρασκευής που έφτιαξε η περιφέρεια, έφτιαξε και τον τζαμί για τους μουσουλμάνους να εξασκούν τα θρησκευτικά τους καθέκοντας στο πλατάνι. Και επιπλέον γίνεται το τέμενος του Δευτέρα στην πλατεία Ελευθερίας στην ΚΟ. Εδώ το ίδιο πράγμα. Έγινε του Ρεντζέπασα, τον τζαμί το οποίο ήταν κατεστραμμένο. Έγινε ο πύργος του Χασάν Μπέι κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία βλέπουμε, ο οποίος ήταν κατεστραμμένος, είχε πέσει κάτω αυτό το κτίριο. Δεν είχε ούτε σκεπές ούτε τίποτα. Δεν είναι αυτά που περπατάμε από μόνοι μας μέσα στην μεσαιωνική πόλη. Έχουμε και τα κρουαζιρόπλια, τα οποία βλέπουν αυτή την εικόνα μέσα από τη θάλασσα. Γιατί πολλές φορές εμείς βλέπουμε μόνο στον δρόμο. Να πας και από τη μεριά της θάλασσας να δεις πώς είναι αυτή η κατάσταση. Και ερχόμαστε λοιπόν, και έκανε το χειρότερο, πιστεύω, ο Δήμαρχος, να στήσει αυτό το στημένο σκηνικό και τον θεατρινισμό αυτής της παράταξης. Ενώ θα μπορούσε ήδη να έχει κάνει και συνάντηση μαζί με την κυρία Μενδώνη, που ήξερε ότι θα έρθει να εγκαινιάσει αυτά τα έργα. Αλλά είχε μούρι και πρόσωπο να παρουσιαστεί? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Είναι ακριβές, διότι ότι ο κύριος Δήμαρχος πάντα έχει να πει κάτι κακό για την κυρία Μενδώνη εν τη απουσία της?
3: δημοσίω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε να το δείξετε και στο κανάλι σας. Μπορείτε να το δείξετε. Το έχετε ξαναδείξει. Το ξέρω ότι το έχετε ξαναδείξει. Τη στιγμή που είχε μια συνάντηση με τον Στέφανο τον Δράκο, είχαν μια συζήτηση για την προγραμματική σύμβαση. Λοιπόν, και θα μιλήσω για την προγραμματική σύμβαση. Λοιπόν, και σήκωνε πάνω τα χαρτιά στον αέρα και έλεγε 2023-2025, πού είναι τα έργα της Μεντώνη, είναι ένα τίποτα κτλ. Δεν μπορείς να αποκαλείς μια υπουργό η οποία έρχεται και σου εντάσσει τόσα έργα και να την αποκαλείς ότι είσαι ένα τίποτα. Υπεγράφτηκε μια προγραμματική σύμβαση κάποτε, η πρώτη για τη Μεσαιωνική Πόλη, από την Αΐμνη στη Μελίνα Μερκούρη, το 1985 μέχρι και το 2004. Έκτοτε δεν έγινε άλλη. Έγινε το 2023 που φέρει την υπογραφή της κυρίας Μεντώνης, του Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, του Δημάρχου του κυρίου Καμπουράκη και του ΟΔΑΠ, τον εκπρόσωπο του ΟΔΑΠ. Σημειωτέων, ο σημερινός δήμαρχος υπέγραψε το λόγο και το συμβόλαιο στην ουσία, λοιπόν, αυτή την προγραμματική σύμβαση με τρεις τρόπους. Ένα, το ψήφισε και ο ίδιος την προγραμματική σύμβαση αυτή. Ήταν ομόφωνη η απόφαση. Δεύτερο, είχε την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΟΠΑΡ, του Δήμου Ρόδου, πολιτισμό, αθλητισμό. Και τρίτο, τυχάνει να είναι στο επάγγελμα ξεναγός. Λοιπόν, άρα είχε τρεις λόγους για τους οποίους έπρεπε να δείξει ένα μεγάλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό αυτού εδώ του τόπου και ιδιαίτερα για τη Μεσαιωνική Πόλη και τη Ρόδο. Και ερχόμαστε λοιπόν, τι έλεγε αυτή η σύμβαση. Η κυρία Μεντώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα συμβάλλει μεταξύ σε έργα τα οποία έχει εκτελέσει στο ακέραιο και με το παραπάνω της τάξης του ποσοστού 20%, 10 εκατομμύρια. Ο Δήμος εντός δεκαετίας και κατ' επέκταση άλλα 10 χρόνια στα 20 μπορεί να συμβάλλει με 50 εκατομμύρια μαζί με τη ΔΕΙΑΡ ή όποιες άλλες σκοπούς έχουν, όποιες άλλες επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλλουν για έργα και ίδρυση, αποχέτευσης ομβρίων που πλημμυρίζουν κλπ. Κλπ. Η περιφέρεια συνέβαλε με το να ονομαστεί, είναι ονομαστική η πράξη, 15 εκατομμύρια ευρώ η ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου από το λιμάνι περιμετρικά των τυχών μέχρι και το ενιδρίο και εντός και εκτός των τυχών. Δυστυχώς μπορούμε να πούμε το εξής, ότι η κυρία Μεντώνη, ευτυχώς λοιπόν, η κυρία Μεντώνη έρχεται και εγκαινιάζει ένα χώρο που λέγεται Περβόλα με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 20 στρέμματα, η οποία ήταν κλειστή από τα παιδικά μου χρόνια. Ο λόγος που μιλάω σήμερα, αγαπητέ κύριε Κλειάνθη Λοΐζο, είναι το εξής. Εγώ είμαι γεννηθής του 57. Ο πατέρας μου εργαζόταν στην Ιωνική Τράπεζα, κάτω από την Πινακοθήκη, στην πλατεία Σίμης. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλά από τα μικρά παιδικά μου χρόνια, 6-7 χρονών, εκείνο το χώρο. Εγώ έπαιζα μέσα στον ναό της Αφροδίτης. Πήγαινα στην πλατεία εκεί που είναι του Χασάν Μπεϊ και φοβόσουν να μπει μέσα.
1: Γιατί?
3: Από πάνω, κατεστραμμένο, λείπανε τα πάντα. Βάλανε σκέτο ξύλα και καρφωμένα πάνω στους τοίχους για αντιστήριξη. Τίποτα άλλο. Έλειπε η σκεπή, τα πατώματα, τα πάντα. Λοιπόν, έμπαινα μέσα στην Παναγία του Κάστρου που είχε μια τρύπα εξήλινη πόρτα εκείνα τα χρόνια και οι γάτες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα γιατί οι αρουραίοι ήταν πιο μεγάλοι από τους γάτες. Δίπλα πάνω από την Ιωνική Τράπεζα ήταν η Πινακοθήκη, την οποία ζήσα από πολύ κοντά με πάρα πολλές επισκέψεις. Και σημειωτέων στην Ιαλισσό, γείτονά μου, για τον οποίο πολλές φορές έκανα και μικροθελήματα, ήταν ο κύριος Βάγιας Σεμερτζίδης, ο αείμνηστος Βάγιας Σεμερτζίδης κτλ. Πολλά από αυτά τα έργα του τα έχω ζήσει, τα έχω δει. Η δε Περβόλα ακριβώς από δίπλα είχε μια ξύλινη πόρτα κλπ. Που νομίζω έχει φύγει τώρα και είναι μια σιδερένια. Έμπαινε μέσα από αυτή την πόρτα, με τις τρύπες που είχε, μπορούσε να μπω μέσα μικρό και λεπτό παιδί και έβλεπα εκατοντάδες, χιλιάδες αγάλματα, βομούς, θυσιαστήρια, ό,τι φανταστείς. Πολιτισμός της Ρόδου από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα. 60 ολόκληρα χρόνια.
1: Και ήταν μια μορφή, ας πούμε, αποθήκη, ας πούμε, εγκατελειμμένη, έτσι.
3: Τι αποθήκη, τα χόρτα ήταν πιο ψηλά από μένα. Λοιπόν, τα φίδια, οι ποντικοί, οι σαύρες, οτιδήποτε ήταν κατεστραμμένος. Είναι δυνατόν 20 ολόκληρα στρέμματα και το έχω βάλει στο
1: δημοτικό συμβούλιο. Θέλετε να καταλήξετε ότι ήρθε το πράγμα και.
3: Ήρθε από μόνη της και άνοιξε τις πόρτες πριν μερικά χρόνια.
1: Η Μεντώνη.
3: Η Μεντώνη δεν ήξερε ότι ήταν αυτή η πόρτα και η πόρτα δεν είχε πια κλειδί. Είχε κλειδαριά και σπάσανε κλειδαριά.
1: Αλλά τη Μεντώνη περιμέναμε για να μας δώσει, ναι, το φως το αληθινό.
3: Η κυρία Μεντώνη, ναι.
1: Και δεν τρεπόμαστε που.
3: Λοιπόν.
1: Όλοι αυτοί βρίζουν αυτή τη γυναίκα, λοιπόν.
3: Και βρίζουν λοιπόν το εξής. Όταν έρχεται και σου παραδίδει με μεθαύριο και παρουσία του Πρωθυπουργού για να δείξει τη σημαντικότητα και τη διαχρονικότητα του πολιτισμού αυτού εδώ του τόπου, μέσα σε ένα χώρο 20 στρέμματα, τον οποίο δεν πέρασε ποτέ άνθρωπος να πάει να τον δει, Τον έχω ζήσει γι' αυτό το πανό αυτά τα θέματα, κύριε Λοΐζο. Λοιπόν, και έρχεται και συμβάλλει με 4,5 εκατομμύρια ευρώ και παραδίδει άμεσα το έργο πάρα πολύ γρήγορα. Απέναντι ακριβώς είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Σήμερα ήταν, κάποτε ήταν μουσουλμανικό σχολείο. Αυτό τη χάνει και ανοίγει στην περιφέρεια. Εντάχθηκαν άλλα 3,5 εκατομμύρια και το ολοκληρώνει. Ολοκλήρωσε το Τέμενος του Ρετζέπασα, το οποίο είναι της τάξης κοντά στο 1 εκατομμύριο. Ολοκληρώθηκε του Χασάν Μπέι 2 εκατομμύρια. Ολοκληρώθηκαν οι ενάλλες αρχαιότητες από τον πύργο του Ναϊλάκ, επίλη Αποστόλου Παύλου, πύργος η Μόλη κτλ. Λοιπόν, άλλες 400-500.000 ευρώ. Γίνεται το Τέμενος του Μουράτ Ρέι, απέναντι από το Εθνικό Θέατρο. Γίνονται οι Μήλοι κτλ. Και έρχεται και σου βάζει 12-13 εκατομμύρια και έχει να βάλει άλλα τόσα. Λοιπόν, για τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Και κάθεσαι και την κατηγορείς από πάνω. Είναι δυνατόν? Και ρωτώ εγώ το εξής. Εφόσον ήθελε να μιλήσει, γιατί δεν πήρα από τη χέρι να την πάρω να την δείξει? Έλα εδώ, κυρία Μεντώνη Υπουργέ, έλα να σε δείξω το χαμάμ. Τι να δείξει το χαμάμ, το οποίο ο Στέφανος ο Δράκος το έτρεχε από το 22 που πήρε έγκριση από το ΚΑΣ, το 23 που γράφτηκε η σύμβαση, και τώρα το έργο 2.300.000 ευρώ απεντάσσεται με χρηματοδότηση από το Υπουργείο
1: Ενέργειας. Δηλαδή ο Δήμος δεν έκανε τίποτα.
3: Μα αυτό είναι το θέμα. Πηγαίνεις να κατηγορήσεις τον Καρπερό, ένας ο οποίος είναι στήρος. Η γεώτρηση έχει πάθει αφαλάτωση. Η γεώτρηση έχει πάρει αφαλάτωση. Το νερό είναι αφαλατωμένο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι δυνατόν, όχι μόνο να μην έχει συμβάλει όλο αυτόν τον καιρό.
1: Μα πέρασε στην κοινωνία ότι ο Δήμαρχος, ο πρώτος πολίτης του νησιού, δεν μπορεί να μην μιλήσει, δεν μπορεί να του στερήσει κανείς το λόγο να κάνει ένα χαιρετισμό. Αυτό πέρασε στην κοινωνία και εξαγριώθηκε μια ολόκληρη κοινωνία εναντίον της κυρίας Μενδώνη. Και τώρα εσείς μας λέτε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, είναι ακριβώς αντίθετα.
3: Ακριβώς το αντίθετο, ναι, διότι δεν είχε να παρουσιάσει κανένα έργο. Γιατί θα του έλεγε η κυρία Μενδώνη, πού είναι το χαμάμ με τα 2.300 που πήρες? Πού είναι το κτίριο Ακάβη με το 1.700? Πού είναι η ροδιακή έπαυλη? Να ολοκληρωθεί η ροδιακή έπαυλη. Το κυρίως κτίριο, πού το? Περιμένουμε που τον αείμνηστο Σαντορινιό να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, με Πιχαντζηδιάκου πέρασε και ο κύριος Καμπουράκης και μέχρι σήμερα δεν είχε ολοκληρωθεί το κτίριο. Και πάμε 800.000 συν 200, λιγότερο από 1 εκατομμύριο είναι ο κήπος της ροδιακής έπαυλης.
1: Επαναλαμβάνω, σήμερα η κυρία Μενδώνη είπε στη Ρένα Παυλάκη ότι ναι, δεν μου ζήτησε τον λόγο ναι, ο κύριος Κολιάδης. Που σημαίνει ότι αν ήθελε να κάνει χαιρετισμό ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ναι, δεν θα του αρνηθεί κανείς, δεν θα του αρνεί το κανείς, φαντάζομαι.
3: Μα βεβαίως.
1: Γι' αυτό το είπε η κυρία Μενδώνη. Εκτός και δεν ξέρω, ναι, αν δεν μου τα μετέφεραν σωστά τα πράγματα. Μας,
3: γιατί ήξερα ότι θα πάρει την απάντηση από την κυρία Μενδώνη. Ότι ήταν ένα τίποτα και μάλιστα έχασε και τα χρήματα. Πού είναι το ήχος και φως? Και κάτι να ξέρετε.
1: Είναι τόσο ανεπαρκής ο Δήμος. Τι κάνει ο Δήμος αυτός?
3: Όταν στα 350 εκατομμύρια κοντά με το overbooking που έχουμε στο ΕΣΠΑ έχει μόνο ένα έργο του Καμπουράκη, τον υπηαγωγείο της Παστίδας, πού είναι η ικανότητά τους? Πού είναι ο καρπός αυτής της δημοτικής αρχής με 2.000 κοντά υπαλλήλους, με 150 μηχανικούς? Πού είναι? Μια αγροτική οδοπία πήγαν να εντάξουν 5-6 έργα και όλα μαζί απορριφθήκανε. Σαν τραπάτρα. Τι νομίζουν ότι είναι, κατευθείαν να θέσεις μόνο το όλο σύστημα? Πώς περιμένουν να πέσουν τα χρήματα σε αυτόν εδώ τον τόπο? Και κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Το Εθνικό Θέατρο, λοιπόν, είχε μια χρηματοδότηση από το Φιλόδημο, νομίζω, 2.700. Και δηλαδή, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Η κυρία Μενδώνη και με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Χατζημάρκου πήγανε, το συζητήσανε, το συμφωνήσανε κτλ. Ακόμη και τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη είχε και λέει πόσο χρειάζεστε, 17 εκατομμύρια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και κοντά στα 17. Και συμβάλλει με 400.000 η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και μόνο με 35.000 ο Δήμος Ρόδου. Δεν βάζει σχεδόν τίποτα, να έχετε υπόψη. Και ο Δήμαρχος που είναι ακριβώς δίπλα, ούτε μία φορά δεν πήγε να επισκεφτεί εκείνο το χώρο που είναι δίπλα του. Δίπλα του, στο ένα μέτρο είναι το Δημαρχείο με το Εθνικό Θέατρο. Αντιθέτως, μας στείλανε εκείνη την περίοδο και κόψανε το νερό, όταν κόβανε τα νερά. Θυμόσαστε.
1: Κύριε Σάγκα, έχετε πει στο λοιπόν, προσωπικό λογαριασμό του Δημάρχου να δείτε εκατοντάδες, για να μην πω πάνω από 1.000 σχόλια, να υβρίζουν όλη την κυρία Μενδώνη.
3: Μα έτσι όπως το παραπλασάρισε.
1: Και αυτά είναι γραπτά και μένουν.
3: Μα
1: σας παρακαλώ, δηλαδή, εδώ δεν είναι κάτι απλό, ας πούμε.
3: Το καταλαβαίνω. Το κατανοώ αυτό το πράγμα ότι είναι γραπτά αυτά τα οποία. Και καλά κάνουνε. Και καλά κάνουν. Γιατί έτσι το πάσαρε. Διότι δεν μπορούσε να πασάρει τίποτα άλλο πιο πιασάρικο. Τι να πει, την απραξία του που θα το έλεγε, επαναλαμβάνω, κυρία Μενδώνη, ότι κύριε Δήμαρχε είσαι ένα τίποτα. Διότι ο ίδιος ήταν που κατήγγειλε μέσα
1: καλά,
3: στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Καλά, το αν είναι τίποτα ή όχι, δεν θα το πει τώρα η κυρία Μενδώνη.
3: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Θα το πει ο Δημότης στον Δήμαρχο του.
3: Μα βεβαίως, γιατί ο Δήμαρχος.
1: Αλλά
3: ο Δήμαρχος
1: αρχή να είναι ενημερωμένος, βέβαια, ο Δημότης.
3: Α, μάλιστα. Ακόμα και το έργο τη Νέα Αγορά, για να μάθετε πώς γίνανε αυτά τα έργα, ήταν ενταγμένο το Εθνικό Θέατρο με το Φιλόδημος 2.700.000 ευρώ. Πού δεν μπορούσε να γίνει πράξη αυτό το έργο εκεί πέρα. Όταν εντάχθηκαν τα 17 εκατομμύρια, η ίδια η κυρία Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης του είπαν: πάρε αυτά τα χρήματα να πας για τη Νέα Αγορά. Με προϋπολογισμό 3.200 θα βάζει και 500.000. Πήρε μια έκπτωση 36% και πήγε κοντά στα 2 εκατομμύρια αυτό το έργο. Έτσι γίνεται με τα χρήματα που κερδίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια για το Εθνικό Θέατρο. Έτσι γίνεται ένα τμήμα της Νέας Αγοράς. Και ο Θεός ξέρει πότε θα τελειώσει. Για να μην νομίζουν ότι καθαρίζουν και λένε τις αλήθειες. Και δεν είναι η πρώτη φορά που προσβάλλει ανθρώπους ο κύριος Κολιάδης. Να ξεχάσουμε ότι ποιο να πιάσω και ποιο να αφήσω. Ο κύριος Κουσουρνάς εγγράφος του και με άρθρο του τον έχει πει ότι είσαι ημιμαθής. Το Συμβούλιο Επικρατείας τότε με τις ενστάσεις, ο πρόεδρος.
1: Ποιος επεκάλεσε ημιμαθή ποιον?
3: Ο κύριος Κουσουρνάς τον κύριο Κολιάδη.
1: Τον κύριο Κολιάδη τον απεκάλεσε.
3: Ναι. Ναι.
1: Διότι τον είπε ημιμαθή.
3: Βεβαίως είναι γράφος.
1: Αυτό είναι, για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
3: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, με τον κύριο Σαββή, προστριβές.
1: Και πάνω στην ημιμάθεια στηρίζεται η κατηγορία της, και των πολιτών ΨΕΚ.
3: Μάλιστα.
1: Για το ξέρουμε. Γιατί
3: ναι, ναι.
1: Θα το συναντήσουμε μπροστά μας και σε γενικότερο, σε κεντρικότερο επίπεδο.
3: Έτσι,
1: γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα. Και βλέπω, λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω μία σημαντική μερίδα των συμπολιτών μας και στη Ρόδο εδώ πάνω. Έτσι να λειτουργεί σε αυτήν εδώ τη λογική. Δηλαδή, δεν ταιριάζει σε προηγμένες κοινωνίες τόσο υψηλό ποσοστό ψεκ ηλιθίων ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά εδράζεται η όλη τους δραστηριότητα και συμπεριφορά πάνω στην ημιμάθεια.
3: Κύριε Κλανθή, ακόμη και τον καιρό των ενστάσεων και των αποφάσεων ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας που ήταν ακριβώς στην υπόθεση και είχε βγει ο κ. Κολιάδης και είπε ότι την κερδίσαμε κτλ. Αναγκάστηκε μετά από ερώτηση του κ. Λομβέρδου και τον αποκάλεσε εγγράφος ότι είσαι ψεύτης. Εγγράφος.
1: Κάτι σαν να θυμάμαι
3: τα
1: τώρα.
3: Τα έχω στην αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
3: Λοιπόν.
1: Ας είστε καλά εσείς που τον κάνατε λοιπόν δήμαρχο. Κάτι αξίζει. Για να σας δουλεύει όλος, να σας παίζει στα δάχτυλά του. Κάτι αξία
3: ακούστε,
1: πρέπει να κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος.
3: Εμπιστεύτηκα νέους ανθρώπους. Άντε να γίνει μια αλλαγή με την κατάσταση που ήταν η προηγούμενη. Δυστυχώς, όπως είπε και ο κύριος Μιναΐδης, πρόεδρος του Πρωτούρ χρόνια κλπ. Και της Ένωσης Ξενοδόχων, είπε ότι.
1: Σας πείραξε αυτό που είπα.
3: Όχι βεβαίως. Θα βγει η μπάμπα το καρπούζι. Λοιπόν, και να το καρπούζι που βγήκε η μπάμπα. Λοιπόν, πάει το καρπούζι. Λοιπόν, και αντί να επιφημίσουμε τα έργα τα οποία παραδίδονται στη Χάλκη, στη Σίμη, στην Γκο, στην Τήλο, έγινε το μουσείο, έγινε πάνω ο Άγιος Παντελεήμονας, έγιναν τα δύο έργα που παραδόθηκαν στη Χάλκη. Έβαλε ο Χατζημάρχος τα χρήματα 180.000 ευρώ και φτιάχτηκε το καμπαναριό του Πανορμίτη και βγάλαν και την ταμπέλα πάνω από τον τοίχο. Μια μικρή ταμπελίτσα εκεί και αυτή τη βγάλανε από πάνω. Να μην φαίνεται το όνομα του κυρίου Χατζημάρχου. Λοιπόν, έγινε στο ναό του Αγιάννη του Προδρόμου το καμπαναριό 500.000 ευρώ από τον πόλεμο που είχε καταστραφεί μέχρι σήμερα και δεν μπορούσαν και το έκανε Μεντώνη. Και πηγαίνουμε τώρα στην ΚΟ που βρίσκονται σήμερα και βγαίνει ο Χατζημάρχος αμέσως μετά το σεισμό. Και τρέχουμε να πολεοδομίες, να ναοδομίες, να στην ΚΟ, με τον κύριο Βαρκά, με τον δεσπότη τον Ναθαναήλ, να τρέχουμε σαν τους μαύρους.
1: Και πού θα πάει τώρα αυτό?
3: Και έγινε και ο Άγιος Νικόλας και ο ναός της Αγίας Παρασκευής και το Πλατάνη και τον Δευτέρα και το μουσείο, τα μάρμαρα του μουσείου, τρία χρόνια ήταν πεμένα κάτω, ξαπλωμένα στο πάτωμα, σπασμένα. Το κάστρο της Ναρανζιάς τα ίδια με το σεισμό. Οι οχυρώσεις, οι Βυζαντινές και οι.
1: Τώρα δεν μου λέτε, πού θα πάει τώρα? Αυτός ο Κρυφτούλης, αυτός ο Κλεφτοπόλεμος, πού θα πάει τώρα? Πού θα οδηγήσει τώρα τα πράγματα?
3: Θα μπορέσει να πάει.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι εις βάρος του τόπου, κύριε Στάγκα.
3: Εγώ θέλω να δω τον καρπό. Εμένα με ενδιαφέρει ο καρπός. Δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια. Γιατί όταν υπογράφεις μια προγραμματική σύμβαση, θα μάθεις να τηρείς και τους όρους του συμβολέου. Είναι 10 συν 10 χρόνια, 20 χρόνια όψιον. Τι έκανες, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα τρία χρόνια? Λοιπόν, έκανε ένα απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε μελέτες, ούτε απορροφήσεις στα 15 εκατομμύρια ονομαστικά του Χατζημάρχου. Όταν εμείς κατονόμαστε την παλιά 10 δημάρχη, ποιος θα πρωτοπάρει έργο? Έχει 15 εκατομμύρια και κάθονται. Το χαμάμε εντός των ημερών όπου να είσαι. Ένα μήνα θα πενταχθεί. Το ακάβι έφυγε. Η ροδιακή έπαυλη. Όταν ένα έργο είναι να τελειώσει σε 15 μήνες. και παίρνει 8 μήνες παράταση.
1: Γιατί?
3: Και άλλους 10 μήνες παράταση.
1: Επίτρεψε μου. Είναι αδιαφορία, είναι ανικανότητα.
3: Με την έκπτωση πρόφυπια 800.000, εάν βάλεις εργολαμπικόφιλος και όλα τα λένε 500 χιλιάρικα. Είδε 500 χιλιάρικα.
1: Πείτε μου, είναι αδιαφορία. Είναι ζάμανφου είναι τώρα.
3: Μα απορροφάς την ημέρα σου μέσω όρο στις χίλιες μέρες, τα τρία χρόνια που είναι ερωδιακή έπαυλη.
1: Μήπως δεν
3: απορροφάς 500 ευρώ την ημέρα μέσω όρο.
1: Είναι αλήθεια αυτά που λέτε τώρα.
3: Διαβάστε το. Πήρανε, έπρεπε να παραδοθεί εντός 15 μηνών. Πήρε παράταση πέρσι μέχρι και άλλους 8 μήνες. Πήρε παράταση μέχρι 4 Ιουνίου προχθές. Άλλους 10 μήνες. Έκλεισε και αυτό. Και τώρα παίρνει, δεν ξέρω, θα πάρει και παράταση κτλ. Πότε θα πάει και πότε θα έρθει. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Πες επίτε να σε φάω και να καταγγέλεις και τον άλλον από πάνω. Δίθηκε να βρίσκεις άλοθη. Λοιπόν, ουέ εμείς γραμματοί και φαρισαί. Φτάνει πια ο θεατρινισμός σε αυτόν τον τόπο. Η Μενδώνη έρχεται και φέρνει την υπογραφή της ότι εγώ, κύριε, σου φέρα 6 έργα στο τραπέζι στη Ρόδο. Και έχει και συνέχεια αυτό το πράγμα. Έφερα 6 έργα στο τραπέζι. Πες μου εσύ ποιο έργο έφερες. Πες μου το, να τα ακούσω. Πες μου το, δείξε μου το. Πάρμε να τον κοινιάσω εγώ. Να τον κοινιάσεις εσύ, δήμαρχε, και μη μου δώσεις τον λόγο εμένα. Πού είναι το αυτό το έργο, θέλω κι εγώ να το δω. Και τα λοιπά. Ήρθε η κυρία Μενδώνη, πήγε πάνω στο φιλέρμο και τα λοιπά. Τρέξαμε. Εγώ ανέβασα το νερό πάνω στο φιλέρμο 270 μέτρα ύψος. Έβαλα πυροσβεστικούς κουρνούς. Βάλαμε δεξαμενή. Με τον αείμνη στο Ναπολιτάνο είχαν πρόβλημα εκεί που γίνονται γάμοι. Ποιος άλλαξε τα κεραμίδια γύρω-γύρω. Εγώ σε συνεργασία με τον κύριο Ναπολιτάνο. Το δρόμο του Σταυρού, οι επισκευές, τα 6 προσκυνητάρια. Η περίφραξη του Σταυρού. Σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία. Τα κλαδέματα, τα κυπαρίσια όλα. Η δεντροστοιχεία των Ιταλών και τα λοιπά με τα ιταλικά πεύκα. Και μέσα στο αρχαιολογικό χώρο. Η τουαλέτα που δεν είχαμε τουαλέτες και τα λοιπά. Και έρχεται και ωφελούμαστε με αυτά τα έργα, αγαπητέ Κλάνθη. Γιατί μπήκε με την κυρία Μενδώνη. Έβαλε και τις φραγίδαντες. Έφτιαξε όλο τον Άγιο Γιώργο το Χωστό. Έφτιαξε όλο το κάστρο. Μπορούν να γίνουν συνέδρια εκεί πέρα. Και τα λοιπά. Μπήκε, φτιάχτηκε η αρχαία δεξαμενή 400 κυβικά νερό. Και έχει μπει μηχάνημα, λοιπόν, με 20 κουρνούς από τη μία άκρη το παλάτι της Βασιλοπούλας που λέμε το υποτικό κάστρο μέχρι και το Σταυρό. Έχει 20 κουρνούς ο φιλέρημος με αυτόματο πόντισμα. Και κάνουμε δοκιμές και πυροσβεστική υπηρεσία. Ωφεληθήκαμε από αυτή την πράξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Και φέραμε και το ρεύμα πάνω στο φιλέρημο που δεν είχε ποτέ το ρεύμα ο φιλέρημος. Για πρώτη φορά γίνονται αυτά τα έργα. Και όταν λέμε ότι γίνεται το μουσείο, για παράδειγμα, έγινε στην Τήλο, έγινε και το έργο του Αγίου Παντελεήμονα. Επισκευάστηκε όλο ο ναό με 400.000 και 2 εκατομμύρια το μουσείο. Ο κ. Χατζημάρχος, αφού μέσω έβγαλε την εργολαβία, φτιάξαμε και τον δρόμο που ήταν επικίνδυνο. Ο γκρεμό κάτω ήταν 100 μέτρα. Λοιπόν, στη θέα ασφαλεία το ένα τ' άλλο. Φτιάχτηκε ο δρόμο στο παλιό χωριό, που δεν έχει ψυχή το παλιό χωριό. Είναι εγκατελειμμένο. Φτιάξαμε τον δρόμο για επίσκεψη. Βάλαμε και το φωτισμό. Αύριο μεθαύριο, όσο μπει το νερό και άλλε υπηρεσίε, ίσω να γίνει μια επισκεψιμότητα σε αυτόν και τον χώρο και ίσω να κατοικηθεί. Όταν η Μεντώνη σου φτιάχνει μια εκκλησία, λοιπόν, εκεί στη Χάλκη, στο παλιό χωριό των Καταλελειμμένων, η εκκλησία, όλη η Χάλκη βρέθηκε εκεί πέρα. Και ευχαριστηθήκαν αυτό το μοναδικό έργο, το μοναδικό αυτό ναό, ο οποίος ήταν κλειστό όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τα θερανίξια με τον Δεσπότη Σίμης και Νίσο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περνάνε. Έτσι.
1: Ναι, αλλά λένε οι πατριώτες.
3: Ναι.
1: Με μη πει έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Είναι τη φακή αυτό, ναι. Όλοι αυτοί οι λεβέντες, να πούμε. Λένε, άντε ρε, αυτά είναι λεφτά του ροδιακού λαού, με δικά μας λεφτά γίνονται. Εδώ τι τους απαντάτε?
3: Μάλιστα, ότι τα έργα, για παράδειγμα, που λέμε, όταν γίνεται το ΕΣΠΑ, για παράδειγμα, ήταν συμμετοχή 50-50 η Ελλάδα και 50% η Ευρώπη. Τώρα ο Χατζημάρχος πέτυχε, γι' αυτό μπήκαμε και στο στόχο 1. Αντί 152 εκατομμύρια με το overbooking που πήγαμε στα 220 κτλ., σήμερα με το overbooking πάμε στα 340 εκατομμύρια. Λοιπόν, είναι και ευρωπαϊκά χρήματα και δικά μας χρήματα που συμβάλλουμε. Και όταν λέμε ευρωπαϊκά χρήματα, η συμμετοχή είναι βάση του ΦΠΑ. Εμείς όσα βάζουμε, συνήθως παίρνουμε και ίσως κάτι και παραπάνω. Είναι και αυτό μια επιτυχία.
1: Μου λέει εδώ, κυρία Αλαγρόστου, Κλεάνθη, να ζητήσεις φορολογική δήλωση από αυτούς που λένε ότι πληρώνουν φόρους, ότι είναι δικά τους τα λεφτά.
3: Λοιπόν.
1: Ωραίο, ε.
3: Λοιπόν. Το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Τη φορολογική τους δήλωση, να δεις πώς θα δηλώνουν.
3: Η κυρία Μενδώνη αυτή τη στιγμή εκτελεί. Εκτελεί. Από το 19 μέχρι σήμερα έχει παραδώσει 31 μουσεία. 31 μουσεία και τα περισσότερα είναι στα μικρά νησιά.
1: Κάνει δουλειά, αλλά έχει κάνει λοιπόν και κάποια φάουλ. Έχει εκνευρίσει έτσι κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, μια κατηγορία της κοινωνίας. Κυρίως εκεί με τα δραγαθήματα στο μουσείο, ας πούμε, και με τις εικόνες και με όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έχει πονέσει. Πείραξε λίγο τον πυρήνα, ας πούμε, του θρησκευτικού συναισθήματος του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού. Να τα λέμε και
3: για
1: αυτά.
3: Όμως,
1: εντάξει, με το μουσείο. Τέλος πάντων, να μην ανοίξω τώρα.
3: Okay.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή μας έχει βάλει μεγάλη πλάτη. Πολύ
3: 13 δυνατή. Έργα. Είναι σεβάσμιο πρόσωπο για
1: και
3: μένα.
1: Δεν είναι μόνο αυτά.
3: 13 έργα στα νησιά μας.
1: Δεν είναι μόνο αυτά που περιγράφεται. Υπάρχουν και άλλα εδώ πέρα, μου λένε.
3: Α, και η υπερβόλα θα είναι ελεύθερη στο ροδιακό και τους κοινό και τους επισκέπτες μας. Τζάπα τα 20 στρέμματα. Θα είναι χωρίς εισιτήριο. Για να μην λένε ότι παίρνουμε όλα τα χρήματα. Και φανταστείτε 20 στρέμματα. Πόσα χρήματα θα χρειαστείς για να τα συντηρήσεις αύριο μετά.
1: Καλά μου λέτε, διακινούνται τέτοια ψέματα. Μου λέει τώρα εδώ πέρα φίλος από την Κάλυμνο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στην Κάλυμνο, στην πατρίδα. Σχετικά με ανακοίνωση την οποία λέει έβγαλε το κόμμα του Βελόπουλου. Εκεί είναι ο Γιάννης ο Γαβαλάς, αν δεν κάνω. Ναι, ο κύριος Γαβαλάς. Α, ότι θα τις ρίξουν. Μάλιστα, γιαούρτια λέει θα τις ρίξουν τις, γιατί τους πήρε το άγαλμα από την Κάλυμνο. Δεν είναι λέει αλήθεια, γιατί το άγαλμα αυτό πρέπει να μείνει. Δεν ξέρω τι τα κάνουν τα αυτά. Και ανήκει στο μουσείο της Κάλυμνο. Θα επιστρέψει την ώρα που πρέπει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
3: αυτό
1: και λίγο. Δεν ξέρω κι εγώ πού βρίσκεται η αλήθεια και πού βρίσκεται. Διακινείται πολύ ψέμα, κύριε Στάγκα μου.
3: Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το άγαλμα κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει στην Κάλυμνο,
1: και πρέπει.
3: Στην πατρίδα της.
1: Τώρα αυτοί επιμένουν και λένε ότι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το βάλουν εκεί λέει, στον Πειραιά με τα ένα. Δεν ξέρω πού.
3: Είναι με τις ενάλλες αρχαιότητες.
1: Ενάλλες, ναι.
3: Ακόμα και οι αρχαιότητες που βρεθήκαν εδώ πέρα στο λιμάνι της Ρόδου με 8.000 νομίσματα κτλ. Εκτίθενται στον Πειραιά. Λοιπόν, πόσες φορές έχουν πάει σε εκθέσεις. Ακόμα και στην Παναγιά του Κάστρου που μιλάμε, είναι δύο εικόνες από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Ιαρχισσού.
1: Γιατί εκεί σου λέει θα το δουν εκατομμύρια. Θα δουν τον εκατομμύριο τον πολιτισμό. Ενώ σου λέει τώρα στο νησί, τώρα στο μουσείο ενός νησιού θα το δουν, ξέρω εγώ, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ας πούμε. Ενώ από εκεί θα το δουν εκατομμύρια. Αυτό τώρα όμως. Ναι, αλλά είναι έβριμα όμως στην περιοχή, ξέρω εγώ, ψαράς που το βρήκε ή ο πληθυσμός το οποίο. Αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν στην όποια.
3: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψει στον.
1: Αλλά όχι όμως και από την άλλη μεριά να λέμε να μιλάμε για γιαουρτώματα και τέτοια. Τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα, πού ζούμε.
3: Είναι.
1: Σε τι φάση μπήκαμε τώρα.
3: Αν είναι δυνατόν.
1: Τι σοή δουλειές είναι τώρα αυτές εδώ.
3: Στην Κόλλια παράδειγμα Κλεάνθη, μέχρι και το Ιπποκράτιο Ίδρυμα χρηματοδοτείται από την περιφέρεια.
1: Όσο μιλάμε εμένα τώρα έρχονται λοιπόν, διάφορα μηνύματα.
3: Το Αγαθονήσι που γίνεται μουσείο στο Αγαθονήσι. Λοιπόν, ποιος θα πίστευε ότι στο Αγαθονήσι θα γίνει ένα μουσείο κοντά της τάξης του 1.000.000 ευρώ. Γιατί ο κάθε συμπολίτης μας, ακόμα και στο πιο μικρό νησάκι, πρέπει να ξέρει την ιστορία του και τον πολιτισμό του. Είναι μοναδικά αυτά τα έργα.
1: Μάλιστα.
3: Έγινε στον ο Ιωάννης Ευαγγελιστής στην Πάτμο, επισκευάστηκε όλο το κτίριο με τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και έχουμε και τον καινούριο προγραμματισμό μπροστά μας, για τα οποία προσπαθούμε να βρούμε τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Άκουσε λοιπόν ότι το Υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί σήμερα 900 έργα σε όλη την Ελλάδα, της τάξης του 1.300.000.000 ευρώ. Στο νησί της Ρόδου αυτή
1: τη στιγμή και
3: 45 εκατομμύρια και γύρω στα 75-80 εκατομμύρια για τη Δωδεκάνησα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι χρήματα τα οποία από τα 15 εκατομμύρια που εισπράττουν το Παλάτι και, λοιπά, και η Λίνδος και τα λοιπά. Λοιπόν, πόσα χρήματα νομίζετε ότι κοστίζουν αυτοί οι υπάλληλοι που είναι 24ωρη βάρδια για να φυλάνε τις αρχαιότητες και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι τον αριθμό, αλλά είναι οι φυλάξεις, το εποχιακό προσωπικό, οι συντηρήσεις και μιλάμε, οι μικροσυντηρήσεις, γιατί υπάρχουν και αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Λοιπόν, είναι όλα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ εύκολο το να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι, να πηγαίνουν στην Ίσυρο να φτιάχνουν μουσείο και να εργάζονται.
1: Αγαπημένοι λοιπόν. Μασάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ρε Μπαγάσα, γιατί χαίρομαι κάθε φορά που όταν σε βλέπω εδώ.
3: Γιατί μιλάμε με ντοκουμέντα. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα. Χαίρομαι. Δεν μου αρέσουν να είναι κάποιος υποκριτής. Εγώ δεν παίζω ούτε τζάρια, ούτε πόκα, ούτε πόκια.
1: Να μας μεταφέρεις μόνο αλήθειες. Αυτό θέλω από σένα.
3: Αυτό το αλήθεια. Πράγμα θέλω.
1: Αλήθεια.
3: Και αν κάνω λάθος, θα ζητήσω συγγνώμη. Και προκαλώ λοιπόν τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να μου πει ένα έργο πολιτισμού που έχουν κάνει. Μέχρι ο Χατζημάρχος που είδε τα φώτα στην Ίντα σβησμένα, έβγαλε αμέσως 60.000 ευρώ και τα έκανε ο Χατζημάρχος. Δεν περίμενε αυτούς να χρηματοδοτήσουν. Και πηγαίνουν οι κακοντριχείς να μιλήσουν για την νίκη της Ρόδου που ονομάζεται Σαμοθράκη, γιατί βρέθηκε εκεί πέρα. Το αφιερώσανε οι Ρόδοι μετά τις μεγάλες νίκες, όταν είναι της Ροδιακής σχολής. Και δεν το λέει ο Στάγκας, δεν το λέει η αρχαιολογία, το λέει ακόμα και το Μουσείο του Λούβρου. Και να μην ξεχάσουμε τη συνάντηση που έγινε με τα ροδιακά ευρήματα. Έγινε με το Μουσείο του Λούβρου, το Βρετανικό Μουσείο και τα υπόλοιπα. Και όταν πάτε μέσα στο Βρετανικό Μουσείο, η αριστερή πτέρυγα αμέσως που μπεις.
1: Έχω πάει και λοιπόν, στο ένα και στο
3: είναι
1: άλλο.
3: Όλα τη Γιαλισσού. Και όταν δεις 150 παιδάκια να κάθονται κάτω του σχολείου και να ζωγραφίζει ολόκληρη την Γιαλισσό του καθένα παιδάκι, τους χρυσούς θώρακες, τα χρυσά δώρατα κτλ., τα πάντα κτλ., σε πιάνει να κλαις κτλ. Για όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε.
1: Λοιπόν.
3: Κύριε το Μουσείο του Βερολίνου, πηγαίνετε να δείτε τον έφηπο. Δίπλα στο Χασάν Μπέι, βρέθηκε μέσα στις πύλες του κάστρου, στο κάστρο του κάστρου, ο ενοχός. Πηγαίνετε να δείτε άγαλμα Μπρούτζινο, εκείνη τη περιόδου, λοιπόν, και βρίσκεται στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο.
1: Να είστε καλά, και κλείνομαι με την παρατήρηση την οποία και με την παραδοχή την οποία κάνατε, γιατί για μένα έχει ιδιαίτερη αξία και εκτιμώ τους ανθρώπους όταν κάνουν αυτοκριτική και όταν, όπως λένε ήδη, αναγνωρίζουμε το λάθος μας. Μας είπατε προηγουμένως, μάπα το καρπούζι βγήκε τελικά.
3: Επιβεβαιώθηκε ο κύριος Μιναΐδης, την καλημένη μου στον κύριο Μιναΐδη. Και όλο το σεβασμό.
1: Δηλαδή, εσείς πήγατε να αγοράσετε καρπούζι το οποίο θα ήταν όριμο, φρέσκο, κατακόκκινο μέσα και τελικά.
3: Και εμπιστευτήκαμε δυστυχώς λάθος ανθρώπους.
1: Ποιος είναι το καρπούζι που βγήκε, μάπα?
3: Ο κύριος Κολιάδης. Απλά πράγματα είναι.
1: Σε αυτόν αναφέρεστε.
3: Δεν
1: υπολογίζατε ότι θα ήταν ένας καλός. Τον κάνατε δήμαρχο και τελικά βγήκε μάπα το καρπούζι. Αυτό μας λέτε.
3: Μια προσπάθεια, διότι υπήρχαν προβλήματα με την προηγούμενη αρχή και βγήκε χειρότερα. Εδώ να δεις. Εδώ να δεις.
1: Τώρα όμως, όταν απομακρύνεις από το ταμείο, το λάθος δεν έχει καμία αξία.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να κάνει λάθος και ο κύριος Κουσουρνάς και ο κύριος Σαββής και ο Στάγκας και ο Σπανός και να ταχώνει στον Καμπουράκι αυτά που ακούγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον κύριο Γερονικόλα και στον κύριο Καμπούρη να τον αποκαλά φίλη που σέρνεται και, τον... και περιμένει την κυρία Μεντώνη να την κατακρίνει. Την ώρα που μιλάει μαζί της είχε βγει το δελτίο τύπου. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, μπορούσε να στείλει μια επιστολή. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, εν ώψη της παρουσίας σας στη Ρόδο και τα λοιπά, ένα ραντεβού.
1: Μάλιστα.
3: Και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Στα σπουδαία τα εγγένεια των έργων.
1: Λοιπόν.
3: Το έργο της Περβόλας είναι εγγένεια.
1: Βασίλη μου,
3: τα
1: αυτό.
3: Τα υπόλοιπα είναι παρουσία. Και επισκέψη στο νοσοκομείο της Ρόδου, που και αυτό είναι εγκαταλελειμμένο. Και θα πάει στα χέρια της περιφέρειας.
1: Δεν
3: βάζει και αυτό. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Να είσαι καλά, Σάκη μου, να είσαι καλά. Γι' αυτό. Πάνω απ' όλα, Βασίλη.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
5: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Επίσκεψη στη Ρόδο πρόκειται να πραγματοποιήσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδυάζοντας την παρουσία του στο νησί με τα εγγένεια της ανακαινισμένης Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη και συναντήσεις με πολίτες και τοπικούς φορείς. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς αφορά έναν χώρο που συνδέεται άμεσα με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Ρόδου. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων. Η Μεσαιωνική Πόλη δεν αποτελεί μόνο έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αλλά και έναν ζωντανό οικισμό. Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση με πολίτες σε καφέ της Ρόδου, συνεχίζοντας τον κύκλο άμεσων επαφών με τις τοπικές κοινωνίες. Θετικά μηνύματα για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στο νοσοκομείο Ρόδου έστειλε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, προαναγγέλλοντας την πρόθεση νέων προκηρύξεων που αναμένεται να καλύψουν σημαντικές ανάγκες της δημόσιας υγειονομικής δομής του νησιού. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη διαδικασία προσλήψεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην οποία περιλαμβάνονται και θέσεις που αφορούν τη Ρόδο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το ενδιαφέρον για τις προκηρύξεις είναι αυξημένο, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια στελέχωσης των νοσοκομείων. Σειρά ζητημάτων που αφορούν την πορεία του τουρισμού στην ΚΟ αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της φιλοξενίας. Συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου με τη διοίκηση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή απόψεων για την τουριστική εικόνα του νησιού, τις προοπτικές της φετινής περίοδου, καθώς και για θέματα που σχετίζονται με τις υποδομές, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της ΚΟ. Οι εκπρόσωποι των ξενοδόχων παρουσίασαν τις θέσεις και τους προβληματισμούς του κλάδου, ενώ από την πλευρά της περιφέρειας επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση για στενή συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού. Την επέκταση των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που ισχύουν για γονείς, συζύγους και συγγενείς ατόμων με βαριά αναπηρία στους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, ζητά ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς μέσω κοινοβουλευτικής του παρέμβασης. Όπως επισημαίνει, το ισχύον πλαίσιο δεν καλύπτει με τον ίδιο τρόπο όλους τους εργαζόμενους που έχουν αναλάβει τη φροντίδα ατόμων με βαριά αναπηρία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφοροποιήσεις σε περιπτώσεις όπου οι οικογενειακές υποχρεώσεις και οι ανάγκες είναι κοινές. Νέες εξέλιξεις καταγράφονται στην υπόθεση του πολύ νεκρού τροχαίου που συγκλώνησε τη Ρόδο, καθώς ο 44χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο δυστύχημα συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί μετά την απολογία του. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο Τηλέμαχος Καμπούρης, νομικός σύμβουλος της οικογένειας των εκλειπώντων, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από εισαγγελική εντολή και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου ορίστηκε νέα δικάσιμος για την εξέταση της υπόθεσης. Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δύο γυναίκες. Μία ακόμη σημαντική διάκριση σε παγκόσμιο επίπεδο απέσπασε η Ρόδος, καθώς εγκαταλέγεται ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχώρισαν στο Traveler's Choice Awards 2026 του TripAdvisor. Η βράβευση βασίζεται στις αξιολογήσεις και τις εμπειρίες εκατομμυρίων ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση αυτή. Σειρά θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση του μεταναστευτικού και τις επιπτώσεις του στις νησιωτικές κοινωνίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Ψηλάντη με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν εξελίξεις στο μεταναστευτικό, η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου για το άσυλο και οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά της Δωδεκανήσου. Σε μια σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ίσυρο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης του χώρου υγειονομικής σταφής απορριμμάτων στο φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. Η συμφωνία σηματοδοτεί τη μεταφορά της ευθύνης λειτουργίας και εποπτείας της εγκατάστασης από το Δήμο σε έναν εξειδικευμένο περιφερειακό φορέα. Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της φοιτητικής μερίμνας στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή του Συμβολίου για την Απόκτηση Οικοπαίδου, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθούν νέες φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που βρισκόταν σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Την έντονη ενσχέδου για τις αυξήσεις που καταγράφονται στα ακτοπλοϊκά ναύλα μεταφοράς φορτηγών οχημάτων εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου με επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι επαγγελματίες του νησιού επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι το αυξημένο μεταφορικό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τις επιχειρήσεις. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούν οι κάτοικοι και οι αγρότες των Λαέρμων για την κατάσταση που επικρατεί στο αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής, ζητώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Όπως επισημαίνουν, η εικόνα πολλών αγροτικών δρόμων έχει επιδεινωθεί σημαντικά, δημιουργώντας δυσκολίες στην πρόσβαση προς καλλιέργειες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Κόσμος 938.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
7: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
8: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
7: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
8: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
7: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
7: Lipton Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
8: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα. Δεν γίνεται.
10: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
11: Marketing. Αξίζει να πας.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
14: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
17: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
16: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
17: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
2: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημείς σήμερον και άφεσ ημείν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από τον πονηρό.

Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, 5 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στους 93,8 κυρίες και κύριοι. Από τις 7 μέχρι και τις 10 είμαστε μαζί σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Και καλημερίζουμε αυτή τη στιγμή και τους τηλεθεατές της ραδιοτηλεόρασης Κόσμος σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, σε αυτήν εδώ την συμπαραγωγή που δίνει φωνή στο ραδιοφωνό Κόσμος. Λοιπόν, το θέμα της ημέρας τοπικά. Εντάξει, μιλάμε, εμείς είμαστε εκτός τόπου και χρόνου, έτσι, δηλαδή δεν πεζόμαστε στην Ρόδο και γενικότερα στην τοπική επικαιρότητα. Οι προηγούμενοι, όσοι ακούγατε το ραδιόφωνο, την προηγούμενη ραδιοφωνική ώρα, εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που συμβαίνουν και συντελούνται τριγύρω μας, με την ένταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας, την παρέμβαση Τραμπ για αποκλιμάκωση, τη μετακύληση της έντασης και στην χώρα μας και στην Κύπρο από τις εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν, την προσπάθεια της Ελλάδας να είναι έτοιμη στην περίπτωση που γίνει κάτι κακό με την Τουρκία,

Δηλαδή με τα drones τα οποία προσπαθεί, δηλαδή γίνεται αυτή τη στιγμή πραγματικά, γίνεται ένας αγώνας δρόμου τεράστιος από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για να μπορέσει να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε μια απειλή όπως είναι η Τουρκία, που ξεκάθαρα πλέον ο Ταγίπ Ερντογάν δείχνει την ενόχλησή του απέναντι στα σχέδια των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, έτσι, και κρίσιμο αυτή τη στιγμή σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και χρειάζεται απόλυτη νυφαλιότητα. Τώρα, αυτά όσον αφορά γύρω μας, έτσι. Εμείς βέβαια εδώ πέρα στο νησί έχουμε πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε. Έχουμε την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, η οποία ήρθε να εγκαινιάσει κάποια έργα που ετοιμάστηκαν, μεταξύ των οποίων το τέμενος Ρετζέπ Πασά και άλλο ένα μωαμεθανικό κτίσμα, και επίσης, ναι, το αρχοντικό του Χασάν Μπέι, και επίσης το έργο των επιθαλάσσιων οχυρώσεων των τυχών της παλιάς πόλης. Είναι γεγονός ότι επί της κυρίας Μενδώνη και επί της τελευταίας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και το κράτος έχει ρίξει αρκετά χρήματα στην Ρόδο, με αποκορύφωμα και κερασάκι το Εθνικό Θέατρο. Δηλαδή υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να τρέχουν και έργα στην πόλη μας, στο νησί, από το Υπουργείο Πολιτισμού, τα οποία φτάνουν και τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν η κυρία Μενδώνη ήρθε στην περιοχή μας και περίμενε ότι θα τύχει μιας πιο φιλόξενης, έτσι, κατάστασης. Με έναν διαφορετικό αέρα ίσως ήρθε, πίστευε ότι θα είναι όλα ρόδινα για αυτήν. Και χθες σε μία από τις, έτσι, τυπικές, ας το πούμε, διαδικασίες εγκαινιασμού κάποιων έργων, υπήρξε μία ένταση με τον δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη, διότι κατά τον δήμαρχο Ρόδου δεν του επιτράπει να μιλήσει σε μία από αυτές εδώ τις τυπικές, ας το πούμε, συγκεντρώσεις που είχαν μεταξύ τους όλους, μεταξύ των οποίων ήταν και η Τούρκος πρόξενος. Λοιπόν, αυτά τα μάθαμε από την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Αλέξανδρος Κολιάδης χθες το απόγευμα στις 8 περίπου το βράδυ, 9. Και πάμε λίγο να την δούμε την ανάρτηση.

0: Λοιπόν, σήμερα λέει λοιπόν ο Δήμαρχος Δρόδου στην πόλη μου, στην πόλη των Ροδητών, μου απαγορεύτηκε να μιλήσω. Είπε πριν 11 ώρες ακριβώς, δηλαδή σε 9 το βράδυ. Αυτό είναι απρέπεια, κυρία Μενδώνη. Στα εγγένεια τριών μνημείων της Μεσαιωνικής Πόλης, του Τεμένους Ρετζέ Πασά, των επιθαλάσσιων οχυρώσεων και του αρχαιοντικού Χασάν Μπέι, Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη φρόντισε να μην ακουστεί η φωνή του Δημάρχου της Ρόδου. Μας είπαν να μην μιλήσει, σε εισαγωγικά, ακούστηκε να λέει στέλεχος της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ξαναδιαβάζω. Η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Μενδώνη φρόντισε να μην ακουστεί η φωνή του Δημάρχου Ρόδου. Τελεία, βάζει τελεία εκεί ο Δήμαρχος. Και λέει και συνεχίζει σε εισαγωγικά, μας είπαν να μην μιλήσει, κόμμα, ακούστηκε να λέει στέλεχος της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Και όταν ζήτησα το λόγο, λέει ο Δήμαρχος, η απάντηση της Υπουργού ήταν «Τόσα μας έχει σύρει, Δήμαρχε». Και συνεχίζει ο κύριος Κολιάδης, ώστε αυτό είναι το κριτήριο, όχι ο σεβασμός στους θεσμούς, όχι ο σεβασμός στην πόλη που φιλοξενεί τα εγγένεια, αλλά το αν άσκησα κριτική. Ναι, κυρία Υπουργέ, άσκησα κριτική και θα συνεχίσω να ασκώ, γιατί είμαι δήμαρχος μιας πόλης που είναι στο σύνολό της χαρακτηρισμένη αρχαιολογικός χώρος, μιας πόλης όπου επί δεκαετίες πολίτες, επιχειρήσεις και το ίδιο το δημόσιο ταλαιπωρούνται από την αδράνεια, την αδιαφορία και τη γραφειοκρατία της υπηρεσίας που εποπτεύεται. Άδειες που χρονίζουν μνημεία που ρημάζουν, ιδιοκτησίες σε ομοιρία, μια μεσαιωνική πόλη, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO που αξίζει πολλά περισσότερα από φωτογραφίες σε εγγένεια. Η κριτική δεν είναι σύρσιμο, είναι θεσμικό καθήκον και η φήμωση ενός αιρετού δημάρχου εκλεγμένου από τους Ροδίτες μέσα στην ίδια του την πόλη δεν είναι άσκηση εξουσίας, είναι μικροπρέπεια. Την καταγγέλει για μικροπρέπεια. Μεταξύ λοιπόν άλλων, είναι πολιτική απρέπεια που προσβάλλει όχι εμένα προσωπικά, αλλά κάθε Ροδίτσα ή κάθε Ροδίτη. Τα μνημεία της Ρόδου δεν ανήκουν σε καμία υπουργό, ανήκουν στους Ροδίτες και η φωνή των Ροδιτών δεν φημώνεται. Λοιπόν, αυτή ήταν η ανάρτηση του Δήμαρχου και πραγματικά ακολούθησε ένας χαμός στο Facebook από σχόλια και από ένταση σε αυτά και από εκεί και πέρα τώρα διερωτάται κανείς αν αυτή εδώ η ανάρτηση του κυρίου Κολιάδη είναι τυχαία ή όχι, διότι έρχεται δύο μέρες πριν την άφιξη στο νησί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τη μία έχουμε μία απρέπεια σε εισαγωγικά από την κυρία Μενδώνη να μην επιτρέψει στον Δήμαρχο Ρόδου να μιλήσει, εάν ισχύει αυτό που λέει ο Δήμαρχος στην ανάρτησή του, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού και προφανώς και του Υπουργείου Πολιτισμού θα πρέπει να δώσει μια απάντηση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που κατήγγειλε ο κύριος Δήμαρχος. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό και ωραίο και πρέπον σε μια εκδήλωση τέτοια να ζητάει ο Δήμαρχος, να ζητάει, να πει ένα χαιρετισμό, να πει δύο λόγια και να του πει η Υπουργός Πολιτισμού αρκετά μας έχει σύρει Δήμαρχε, μη μιλήσεις, δεν σου επιτρέπω να μιλήσεις. Βέβαια η εκδήλωση αυτή δεν ήταν, δηλαδή το πρωτόκολλο δεν ήταν αυστηρό, δηλαδή δεν ήταν μια εκδήλωση με αυστηρό πρωτόκολλο, υποτίθεται ότι χαλαρά ήταν και όποιος ήθελε μιλούσε, συσσαγωγικά. Αλλά αυτό δεν ίσχυε τελικά. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και κάποιες εικόνες από τη συγκεκριμένη ένταση που προκλήθηκε, η οποία προκλήθηκε στο τέλος της, και στο τέλος της εκδήλωσης, δηλαδή ο κύριος Δήμαρχος από ό,τι κατάλαβα δεν αντέδρασε την ώρα που του απαγορεύτηκε να μιλήσει, έκατσε, άκουσε και την Τούρκο πρόξενο η οποία μίλησε και στη συνέχεια με το πέρας και το τέλος της εκδήλωσης έπιασε την κυρία Μενδώνη προσωπικά και της έλεγε τα παράπονά του με μια σχετική ένταση και έχουμε ένα σχετικό βίντεο που μπορούμε να το δούμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα την ένταση που υπάρχει μεταξύ του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος Ιδρώδου φαίνεται σαφώς ενοχλημένος σε αυτό εδώ το βίντεο και απευθύνεται έτσι με μια, εν πάση περιπτώσει, καταγγελτικό, με ένα καταγγελτικό ύφος. Δεν θα το έλεγα, ίσως και απειλητικό λίγο σε εισαγωγικά, προσπαθώντας να συγκρατήσει την ψυχραιμία του. Και αυτό που ακούμε από τις συγκεκριμένες λέξεις, γιατί δεν καταλαβαίνουμε και καθαρά τι τις λέει, είναι κάτι σαν ανταποδοτικά για τη Ρόδο, κάτι σαν δικά μου, δικά σου. Προφανώς υπάρχει μια ένταση στο θέμα των έργων, των χρημάτων που δίνει η Ρόδος στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο τι ανταποδίδει το Υπουργείο Πολιτισμού πίσω στη Ρόδο. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια συζήτηση στο τέλος της εκδήλωσης, η οποία έχει μια, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον. Και θα ήταν καλό να μας έλεγε και να μας εξηγούσε ο κύριος Δήμαρχος το τι ακριβώς έλεγε, το τι ακριβώς ελέγχθη μεταξύ τους. Αλλά και ενώ είχαμε προγραμματισμένο να μιλήσουμε με τον κύριο Δήμαρχο στην εκπομπή, τελευταία στιγμή, κατόπιν συζήτησης και συνεννόησης, ο κύριος Δήμαρχος δεν θέλει να δώσει παραπάνω έκταση στο συγκεκριμένο θέμα. Και εκτιμά ότι οι δηλώσεις του μπορεί να τροφοδοτήσουν αυτή τη στιγμή παραπάνω κλιμάκωση. Και δεν θέλει να κλιμάκωσει. Θέλει να μείνει εκεί η ιστορία. Μέχρι εκεί. Και προφανώς διότι έχουν αρχίσει και μπλέκονται και άλλα πράγματα στην ιστορία αυτή, δηλαδή εμπλέκεται η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί σε 2 μέρες, θέλει το θέμα να καταλαγιάσει, θέλει το θέμα να σταματήσει εδώ και δεν ξέρω και αν εμπλέκονται και άλλα πράγματα, τα οποία είναι πιο σοβαρά, διότι όλα αυτά εδώ και όλη αυτή εδώ η ιστορία έχει εξελιχθεί μέσα σε ένα μωαμεθανικό τέμενος, παρουσία της Τούρκου πρόξενου και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, αν συμβαίνει. Όμως εδώ πέρα, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε επίσης να παρατηρήσουμε είναι ότι ο Δήμαρχος κάνει μία επίθεση σε εισαγωγικά στην κυρία Μενδώνη, δηλαδή δεν έμεινε με σκυμμένο το κεφάλι εάν μετά που δεν του δόθηκε ο λόγος, μετά τη φήμωσή του, κάνει μια επίθεση στην κυρία Μενδώνη και μέχρι εκεί κατά τη γνώμη μου όλα καλά, μέχρι εκεί καλώς, δηλαδή δεν επιτράπηκε στον πρώτο πολίτη της Ρόδου να μιλήσει κατά τον Δήμαρχο, ήταν αγένεια, ήταν απρέπεια και από εκεί και πέρα μέχρι εκεί της είπε αυτά που έπρεπε να της πει ίσως. Η δημοσίευση και η επιθετική ανάρτηση η οποία ακολούθησε στο Facebook, ναι μεν έκανε το πρόβλημα, δηλαδή αυτό το γεγονός, να πάρει τεράστια έκταση και φυσικά και στην Αθήνα και στο Μαξίμου, διότι το Μαξίμου σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Κατεβαίνει κάτω ο Πρωθυπουργός, έχει εξαγγείλει πρόγραμμα, ανοιχτή συνομιλία με τους πολίτες σε καφετέρια του νησιού και 2 μέρες πριν συμβαίνει αυτό το πράγμα, συγκρούεται ανοιχτά στα εγγένεια που θα έπρεπε να ήταν μια μεγάλη γιορτή. Συγκρούεται ανοιχτά ο Δήμαρχος με την Υπουργό Πολιτισμού, διότι κατά το Δήμαρχο του αφαιρέθηκε ο λόγος. Και έτσι λοιπόν αρχίζει το πράγμα και απασχολεί το κέντρο και την κυβέρνηση ή το επιτελείο του Πρωθυπουργού, διότι σου λέει όπα, Μήπως τελικά, δεν ξέρω, μήπως ακυρωθεί κιόλας η επίσκεψη, εάν υπάρξει κλιμάκωση. Και προφανώς ο δήμαρχος αυτό δεν θα το θέλει να είναι η αιτία που θα ακυρωθεί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Διότι περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό πράγματα. Περιμένουμε να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στη Ρόδο να μιλήσει, να τους τεθεί από κάποιους το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών, ΦΠΑ, παράδειγμα, και στην ΔΕΘ ή ακόμα και τώρα, ή δεν ξέρω κι εγώ σε μια περίσταση, να δοθούν και οι μειωμένοι συντελεστές στη Ρόδο, για παράδειγμα. Ή περιμένουμε να πάρουμε κάτι, να πάρει κάτι η Ρόδος. Στην περίπτωση λοιπόν που δεν έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή που αλλάξει το κλίμα εναντίον, παράδειγμα, ο μόνος χαμένος θα είναι το νησί. Η Ρόδος θα είναι ο χαμένος, ο μεγάλος. Και ίσως και γι' αυτό αυτή τη στιγμή ο κύριος δήμαρχος να επιθυμεί, έτσι, εκτιμώ δηλαδή ότι θα ήταν και το πιο σωστό, να πέσουν οι τόνοι. Όμως ήταν ένα σε εισαγωγικά προσωπική μου άποψη, προσωπική μου γνώμη, έτσι την καταθέτω, ατόπιμα ο τίτλος ότι αυτό είναι απρέπεια, κυρία Μενδώνη, στο Facebook, δηλαδή να βγει έξω. Διότι δύο μέρες, μάλιστα δύο μέρες πριν έρθει ο Μητσοτάκης. Και φυσικά ήταν ατόπιμα, μεγαλύτερο ατόπιμα, η λέξη της κυρίας Μενδώνη στον δήμαρχο, ότι τόσα μας έχει σύρει, καλά είναι μη μιλήσεις, μη μας σύρεις άλλα. Δεν είχε δικαίωμα η κυρία Μενδώνη να φημώσει τον δήμαρχο στο νησί του. Δεν ήταν σωστό. Και αν το έκανε, ίσως και να πρέπει να ζητήσει και μία συγγνώμη από τον κύριο Κολλιάδη. Όπως και ο κύριος Κολλιάδης θα πρέπει να ζητήσει και αυτός μία συγγνώμη για την καταμέτωπον προσωπική επίθεση που της κάνει και την εκθέτει δημοσίως στη συνέχεια. Και δύο μέρες πριν έρθει μάλιστα ο Πρωθυπουργός στο νησί. Έχουν προηγούμενα η κυρία Μενδώνη με τον κύριο Κολλιάδη. Και αυτό το είχαμε ζήσει πριν 4-5 μήνες περίπου, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε έρθει στη δημόσια συζήτηση το θέμα της προγραμματικής σύμβασης παλιάς πόλης, όπου ο κύριος Κολλιάδης μιλούσε με τα χειρότερα για τη συγκεκριμένη σύμβαση και για το Υπουργείο και για τη συμμετοχή του Υπουργείου και για τη συμμετοχή του Δήμου σε αυτήν εδώ την προγραμματική σύμβαση. Και έλεγε ότι είναι άδικη και ότι πρέπει να μας δώσουν παραπάνω ή ο Δήμος δεν έχει τα λεφτά να μπει σε αυτήν εδώ την σύμβαση, και είχε πει και πολλά πράγματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, υπάρχει ένα προηγούμενο, υπάρχει μια προϊστορία μεταξύ Δημάρχου και κυρίας Μενδώνη. Και προφανώς σε αυτό το πλαίσιο αυτής της προϊστορίας η κυρία Μενδώνη έτσι έδωσε συνέχεια και πήρε μετά την απάντησή της. Και τώρα είναι απορίας άξιο να δούμε πώς και τι θα πει η κυβέρνηση, το Μαξίμου. Τι θα απαντήσει και το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι μπορεί να βγάλει μια ανακοίνωση και να διαψεύσει τα λεγόμενα του Δημάρχου. Ότι δηλαδή του αφαιρέθηκε ο λόγος. Και να πει ότι δεν ήταν καμία, ότι δεν έχει καμία σχέση και ότι ήταν μια εκδήλωση που δεν ήταν, ξέρω εγώ, τυπική όπως αυτές εδώ που βγαίνουν και μιλάνε και είναι, και υπάρχει πρωτόκολλο περιφερειάρχης, αυτός δήμαρχος κτλ. Αυτή λοιπόν είναι η μία μεριά αυτής εδώ της ιστορίας των όσων εκτελήφθηκαν χθες στο νησί της Ρόδου. Υπάρχει και η αίσθηση ότι ο δήμαρχος, εντάξει, όλο αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το πόλωσε και το τερμάτισε για να το εκμεταλλευτεί και πολιτικά, διότι ο κύριος Κολλιάδης πατάει, στηρίζεται στο αφήγημα το αντικυβερνητικό και διεκδικεί και το διεκδικητικό, ας το πούμε, την πλευρά του, ότι διεκδικεί παραπάνω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το επιθυμούν και οι ροδίτες, το επιθυμούν και πάρα πολύ στην αντιπολίτευση που νιώθουν και από την πλευρά της κυβέρνησης, που νιώθουν αδικημένοι όσον αφορά το τι επιστρέφει πίσω στη Ρόδο κτλ, που είναι μια τεράστια συζήτηση. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και μια ανάρτηση πριν λίγο του κυρίου Γιώργου Χατζημάρκου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να δούμε τι λέει και ο Περιφερειάρχης. Βασικά θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε πώς το είδε και τι λέει για την όλη εκδήλωση ο κύριος Περιφερειάρχης.
1: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
0: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο στην ανάρτηση πριν 27 λεπτά του κυρίου Περιφερειάρχη. Καλημέρα, λέει ο κύριος Χατζημάρκος. Χθες είχα την χαρά να συνοδεύσω την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε μια ξεχωριστή ημέρα για τη Ρόδο, παραδίδοντας την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες μας τρία σπουδαία πλήρως αποκατεστημένα πολιτιστικά μνημεία. Το τέμενος Ρετζέπ Πασά, το έργο των επιθαλάσσιων οχυρώσεων στην πύλη Αποστόλου Παύλου και το αρχοντικό Χασάν Μπέι. Όμως αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τετραήμερη περιοδία της Υπουργού στα νησιά μας, Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κο, πραγματικά ιστορική, δεν είναι μόνο η χθεσινή ημέρα. Είναι το πρωτοφανές εξαιρετικό γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τετραήμερη παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στα νησιά μας θα αποδοθούν συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα. Πρόκειται για έναν άθλο που αναδεικνύει σπουδαία πολιτιστικά αλλά και πολιτισμικά μνημεία της Δωδεκανήσου και αποτελεί έμπραχτη απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε με μεθοδικότητα, αλληλοσεβασμό και συνεργασία. Παράλληλα, το βλέμμα μας παραμένει σταθερά στραμμένο στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης αυτής περιοδίας θα πραγματοποιήσουμε αυτοψία και σε δύο ακόμα τεράστια σημασίας εργοτάξια που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στο εμβληματικό Εθνικό Θέατρο Ρόδου και στο Μουσουλμανικό Σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας, το αποτύπωμά μας στον χρόνο και η μεγαλύτερη επένδυση για τα νησιά μας. Η πατρίδα μας, η χώρα που γέννησε τις κλασικές και πανανθρώπινες αξίες πάνω στις οποίες κτίστηκε ο δυτικός πολιτισμός, το σεβασμό στην ανεξιθρησκεία, την πίστη, στην πολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα, τη συμπερίληψη και την αρμονική συνύπαρξη παραδόσεων δεν μπορούσε παρά να αναδείξει για μία ακόμα φορά ότι τις υπηρετεί σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Για την υπέροχη κυρία, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω αυτό που πιστεύω. Ζει, πιστεύει και αναπνέει τον ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού όσο κανείς άλλος. Ένα απλό ευχαριστώ στη Λίνα Μενδώνη είναι πολύ λίγο. Η προσωπική της μέρημνα, η αγάπη και η φροντίδα της για τον πολιτιστικό μας πλούτο, η αποφασιστικότητά της, το πάθος με το οποίο εργάζεται αδιάκοπα, είναι η κύρια πηγή των αποτελεσμάτων στην διαφύλαξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ανεκτίμητη, το μεγαλύτερο στην ιστορία των νησιών μας πλέγμα έργων, πολιτιστικά μνημεία τους φέρνει τη σφραγίδα της. Τα έργα που ήδη ολοκληρώθηκαν μαζί με τα μεγάλα εξαιρετικά σημαντικά έργα, εργοτάξια, ενεργά εργοτάξια σε δεκάδες νησιά μας είναι αγάπη, είναι μέρημνα, είναι παρουσία με πρόσημο, είναι πρόοδος, είναι περηφάνεια, είναι αισιοδοξία. Καλημέρα. Αυτή είναι η ανάρτηση και η εικόνα και η απάντηση ουσιαστικά του κυρίου Χατζημάρκου, ο οποίος προσπαθεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να προφυλάξει σε εισαγωγικά την κυρία Μενδώνη επικοινωνιακά ή προσπαθεί καλύτερα να βάλει τα πράγματα σε μία βάση η οποία δεν έχει σχέση με το προηγούμενο κομμάτι αυτό του διασυρμού της κυρίας Μενδώνη. Ο κ. Χατζημάρκος μιλάει για 13 έργα μεγάλα, μιλάει για μια περιοδία σε 4 νησιά, μιλάει για δεκάδες εργοτάξια που είναι σε εξέλιξη από το Υπουργείο Πολιτισμού και μιλάει για προσωπική μέρημνα της κυρίας Μενδώνη για αυτά εδώ τα έργα στα νησιά μας. Εδώ, κυρίες και κύριοι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, συγκρούονται δύο αντίθετοι κόσμοι. Ο ένας του κυρίου Κολλιάδη και ο άλλος του κυρίου Χατζημάρκου. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Το θέμα είναι να μην πολιτικοποιείται το συμφέρον του τόπου και να μην φαινόμαστε
από τη μία αχάριστη, αλλά και από την άλλη, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να πει κάποιος άλλος φιλοκυβερνητική. Πάμε τώρα να δούμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Ταραζλιά, τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας.

0: Λοιπόν, αγαπάτε αλλήλους είναι το μήνυμα. Λίγο ηρεμία νομίζω χρειάζεται τώρα πριν την άβηξη του Πρωθυπουργού. Για να δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε κάτι, αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης ή αν θα μπορούσε η κυβέρνηση, διότι έχει και ένα μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα, μην το ξεχνάμε αυτό, να μας δώσει πίσω και εμάς εδώ στη Ρόδο τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Εκεί θα έπρεπε να εστιάζεται αυτή τη στιγμή νομίζω όλη η σκέψη των υπευθύνων, των αρμοδίων, των βουλευτών και των φορέων του τόπου. Καλημερίζουμε τον εκπρόσωπο της τύπου της περιφέρειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Ταρασλιά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ταρασλιά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο, σε εσάς και τους ακροατές του κόσμου.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας για όλα αυτά τα οποία εκτελήχθηκαν χθες?
1: Το πρώτο σχόλιο μου δεν έχει να κάνει καθόλου με όσα εκτελήχθηκαν χθες. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι βιώνουμε μια καταπληκτική εβδομάδα. Μια εβδομάδα αφιερωμένη στον πολιτισμό. Μια εβδομάδα στην οποία την ατζέντα πλέον συζήτηση των πολιτών μπαίνει το πόσο σημαντικά πράγματα συμβαίνουν στο νησί μας. Αποδίδονται 13 έργα πολιτισμού, έχουν δοθεί πάνω από 40 εκατομμύρια, το μεγαλύτερο ποσό το οποίο έχει δοθεί από οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια και νομό, και αυτό γίνεται στα Δωδεκάνησα. Έργα τα οποία είχαν καταρρεύσει, έργα τα οποία πραγματικά μας κάνουν πολύ περήφανους και μας βάζουν στη συζήτηση για την ιστορία αυτού του νησιού, γιατί αυτό το νησί κυρίως έχει ιστορία, έχει ένα παρελθόν, το οποίο πραγματικά το Υπουργείο Πολιτισμού κατάλαβε ότι πρέπει να το στηρίξει. Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Περιφερειάρχης χθες στην τοποθέτησή του, αν δεν υπήρχε η Λίνα η Μενδώνη, έπρεπε να την εφευρέσουμε, έπρεπε να τη βρούμε. Διότι έδειξε τέτοια φροντίδα για το νησί μας, όσο σε καμία άλλη περίπτωση, τόσο αυτή, όσο και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι μια εβδομάδα όπου οι πολίτες πλέον, ακόμα και από την ενέργεια την οποία έκανε ο Περιφερειάρχης την Κυριακή, τη Δευτέρα, αποκαλύπτοντας την νίκη της Αμοθράκης και βάζοντας την ατζέντα συζήτησης των Ροδιτών και των Δωδεκανησίων, πόσο σημαντική ήταν η ελληνιστική περίοδος για την περιοχή μας, μια περίοδος η οποία χαρακτήρισε την ιστορία της Ρόδου και ίσως την αδίκησε σε σχέση με την Αθήνα και τη Σπάρτη, διότι ο ρόλος της ήταν τεράστιος. Και μπαίνουμε ξανά να συζητήσουμε αυτά που μας ενώνουν, αυτά που είναι μεγάλα για τη Ρόδο, μεγάλα για τα Δωδεκάνησα, μεγάλα για την Ελλάδα παγκοσμίως. Και φτάνουμε πλέον, όπως πολύ σωστά διαβάσατε από το μήνυμα του Περιφερειάρχη, να αναγνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας, το αποτύπωμά μας, το χρόνο και η μεγαλύτερη επένδυση για τα νησιά μας. Και σε αυτή την ιστορία, ο ρόλος, το οποίο έχει προσωπικά η κυρία Μενδώνη, είναι τεράστιος. Τεράστιο, διότι θα μπορούσε να κάνει μια πολιτική ανά την Ελλάδα, αλλά με την φροντίδα και του δικού μας του Περιφερειάρχη, ο οποίος πραγματικά, όπως γνωρίζετε, ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά του είναι η έβρεση πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων για να πραγματοποιηθούν πράγματα, ενέταξε στην περιοχή μας σπουδαία πράγματα. Θα πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά, αγαπητέ κύριε Λοΐζο, ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην τοποθέτησή της η Γενική Πρόξενος της Τουρκίας εξέφρασε την ευαρέσκειά της, διότι όπως τονίστηκε δεν είναι απλώς ευρωπαϊκά λεφτά, είναι και λεφτά από εθνικούς πόρους, χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου, τα οποία δοθήκανε για να γίνει στη Ρόδο όλο αυτό. Είναι μια απάντηση μεγάλη όλη αυτή η ιστορία, το ότι πού πάνε τα χρήματα από τα εισιτήρια. Τα χρήματα από τα εισιτήρια επιστρέφονται στη Ρόδο. Τα έργα τα οποία έχουν γίνει σε όλο το νησί ξεπερνάνε το ύψος των εισπράξεων των τελευταίων 5-6 χρόνων. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιοι κατάλαβαν ότι πρέπει να το κάνουν και το κάνουν. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα, η μεγάλη εικόνα σε αυτήν την υπέροχη εβδομάδα που βιώνουμε και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη μας, όπου θα δει όχι μόνο αυτά τα οποία παραδοθήκαν την κυρία Μενδώνη, θα δει πώς εξελίχθηκε το έργο μέσα στο Εθνικό, όπου τώρα θα προχωρήσουμε στο δεύτερο σκέλος που είναι ο εξοπλισμός του, θα κάνει συζητήσεις στην περιοχή και θα συζητήσει για το νέο δικαστικό μέγαρο, θα πάει το Μουράτ Ρεΐς, το οποίο είναι ένα μεγάλο ζήτημα της εθνικής πολιτικής μας και βλέπουμε ότι εμείς δεν φοβόμαστε την πολυπολιτισμικότητα. Έχουμε ένα αλληλοσεβασμό στην ιστορία και σε όλα αυτά τα πράγματα, και αποδεικνύει ότι η χώρα μας με όχημα τον πολιτισμό μπορεί να δημιουργήσει τη μεγάλη εικόνα.
0: Mm. Άρα λοιπόν η περιφέρεια στέκεται στο έργο και βλέπει την θετική πλευρά αυτής όλης της ιστορίας και ουσιαστικά παραβλέπει λίγο τα πέριξ, τα παραπολιτικά εισαγωγικά. Γιατί προσέξτε, χθες...
1: Ποια είναι τα πέριξ, κύριε Λεωφόρο.
0: Δηλαδή, ωραία, να πάμε στο
1: πέριξ. Η δουλειά του περιφερειάρχη και της περιφέρειας.
0: Το γεγονός ότι δεν μίλησε ο Δήμαρχος, ας το πούμε, σε μια τέτοια εκδήλωση, αυτό δεν το σχολιάσατε καθόλου.
1: Δεν θα σχολιάσω καθόλου.
0: Ήσασταν παρόν εκεί πέρα, καταρχάς, κύριε Νταρασλιά, στην εκδήλωση αυτή.
1: Ισχύει
0: αυτό που είπε η κυρία, αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι η κυρία Μενδώνη το απαγόρευσε και του είπε αρκετά μας έχει σύρει και δεν μιλήσει.
1: Το απαγόρευσε. Αυτό το οποίο μπορώ να επιβεβαιώσω είναι ότι όντως οι τοποθετήσεις ήταν μόνο από την κυρία Μενδώνη, ναι, τον κύριο Περιφερειάρχη και τη Γενική Πρόξενο της Τουρκίας, που εξέφρασε τις ευχαριστίες της, όπως σας είπα, διότι αναδείχθησαν οθωμανικά χτίσματα με πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα.
0: Υπήρχε κάποιο πρωτόκολλο βασικά ή ήταν πιο χαλαρά?
1: Δεν ήταν η περιφέρεια η οποία ήταν υπεύθυνη για το πρωτόκολλο. Η περιφέρεια βρέθηκε ως
0: φιλοξενούμενη
1: μία αρχή η οποία έχει συμβάλει σε όλη αυτήν τη χρηματοδότηση, όπως σας έχω πει, διότι πολλά από τα έργα αυτά ήταν τομεακά του Υπουργείου Πολιτισμού, στα οποία ο Περιφερειάρχης ζήτησε επανειλημμένα να ενταχθούν, αλλά σε μεγάλη μερίδα των έργων υπάρχουν και άλλοι πόροι, πολλαπλοί πόροι, οι οποίοι έχουν βρεθεί για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι όντως δεν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Δήμαρχος. Δεν είμαι όμως σε θέση να σας μεταφέρω κάποιο διάλογο τον οποίο έκανε με την κυρία Υπουργό. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω οποιαδήποτε τοποθέτηση έχει γίνει. Αυτό όμως το οποίο έρχομαι να πω σήμερα είναι ότι στη Ρόδο μας, στα Δωδεκάνησά μας, πραγματοποιείται ένα τεράστιο έργο. Και αν θέλετε, είναι μία πρίκα την οποία δεν θα πάρει η κυρία Υπουργό στην Αθήνα, δεν θα πάρει η κυβέρνηση στο Μαξίμου. Αυτή είναι μία πρίκα που μένει στους Ροδίτες. Είναι μία πρίκα που ανήκει στο Δήμο Ρόδου και έχει παραχθεί από ένα Υπουργείο, έχει συντονιστεί και έχει βοηθηθεί από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και είναι μία πρίκα για τους πολίτες μας. Είναι μία πρίκα η οποία δίνεται στο τόπο μας μετά από πάρα πολλά χρόνια όπου παραπονιόμασταν, είχαμε εγκατελειμμένα και γκρεμισμένα κτίρια, είχαμε θέματα που είχαν σχέση με το πώς βλέπουμε μία σειρά από μνημεία στην εξωτερική μας πολιτική, και αυτό χτες υπήρξε το μήνυμα σαφέστατο.
0: Το Εθνικό Θέατρο μας είπατε ότι περνάει τώρα στη δεύτερη φάση, δηλαδή η πρώτη ολοκληρώθηκε.
1: Βεβαίως, ολοκληρώθηκε όπως έχετε δει μέχρι και τα υπέροχα του, αυτή τη στιγμή τα υπέροχα τζάμια του, τα οποία έχουν φτιαχτεί με ειδική παραγγελία, διότι ένα πολύ ειδικό υλικό από αλάβαστρο, το οποίο έπρεπε να γίνει ειδική επεξεργασία και βρήκαμε την καλύτερη δυνατή λύση για να μεταφερθούν και να αποδοθεί το κτίριο όπως ήταν. Έχει ολοκληρωθεί το κέλυφος και όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα.
0: Οπότε τώρα λοιπόν στη δεύτερη φάση χρειαζόμαστε την κυρία Μενδώνη, δηλαδή για να...
1: Σαφέστατα χρειαζόμαστε την κυρία Μενδώνη, σαφέστατα χρειαζόμαστε για όλα μας τα μεγάλα έργα να συνονοούμαστε για το καλό του τόπου μας. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το οποίο θα μείνει στο νησί μας.
0: Και προφανώς δεν θα είσαστε και στα καλύτερά σας εκεί στην περιφέρεια, δεν θα αισθάνεστε και με τα καλύτερα, ας το πούμε, συναισθήματα σήμερα, έτσι που μια γιορτή, ας το πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο αμαυρώθηκε από ένα άσχημο γεγονός.
1: Όχι, κάνετε λάθος. Δεν έχει ακυρώσει τίποτα. Η χαρά μας είναι τεράστια για αυτό που παραδίδεται στο νησί μας και στα άλλα μας νησάκια. Να σας πω ότι σε λίγο στη Χάλκη μας θα γίνουν κι άλλα πολύ σημαντικά έργα, δηλαδή όχι μόνο η ανάδειξη και η αποκατάσταση της Παναγίας Χωριανής, αλλά θα γίνει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χάλκης. που αποδεικνύει ότι η Χάλκη μας έχει ιστορία αιώνων, αρχαιολογική ιστορία, μεγάλη ιστορία.
0: Τι εννοείται θα γίνει, δηλαδή, τι θα γίνει?
1: Έχουμε εγγένεια, έχουμε εγγένεια.
0: Εγγένεια του αρχαιολογικού μνημείου της Χάλκης.
1: Μουσείου της Χάλκης, πέρα από την αποκατάσταση της Παναγιάς της Χωριανής. Ναι. Το απόγευμα στη Ρόδο ξανά άλλα εγγένεια, το Μουράτ Ρεΐς, αύριο την ΚΟ, 5 διαφορετικά έργα πολιτισμού αποδίδονται. Είναι το Τέμενος Δευτεντάρ, είναι η Πύλη του Φόρου, είναι οι Οχυρώσεις και ο Προμαχώνας, είναι η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου, είναι το βαπτιστήρι, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά μας γεμίζουν χαρά. Μας γεμίζουν χαρά, δεν μπορεί να αμαυρώσει
0: λοιπόν
1: τίποτα όλη αυτή τη χαρά που αισθανόμαστε αυτή τη εβδομάδα. Είναι μια σπουδαία εβδομάδα, κύριε Λοΐζο, σπουδαία εβδομάδα για τα νησιά μας. Πολύ σπουδαία, παραδίδονται, δεν είναι έργα μακέτες. Μου λέγαν χαρακτηριστικά οι αρχαιολόγοι χθες που μιλούσα μαζί τους πόσο σημαντικό είναι το Χρυσάμπε, για παράδειγμα, ένα εξαιρετικό αρχοντικό το οποίο αποδόθηκε, ήταν γκρεμισμένο, ερυπωμένο, το τελειώσαν μέσα σε 13 μήνες και θα στεγάσει μια καινούρια μουσιακή δράση εκεί μέσα για το νησί μας, για τον τουρισμό μας, για τον πολιτισμό μας. Πώς να το αμαυρώσει λοιπόν όλο αυτό? Ας αφήσουμε πλέον αυτή τη μιζέρια. Γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα. Επιστρέφονται τα χρήματα στους ντόπιους. Τα έργα πολιτισμού είναι για μας. Δεν είναι μόνο, ξέρετε, να έρχονται οι τουρίστες. Οι τουρίστες, ξέρετε, δεν έρχονται μόνο για το ξενοδοχείο. Οι τουρίστες έρχονται να εμπνευστούν από αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχουμε. Διαβάζουν, βλέπουν αυτή η ομορφιά, αυτή η ιστορία. Πριν από λίγες μέρες που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στη Ρόδο τη μεγάλη επιτροπή της αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη, ο ενθουσιασμός όλων αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από φοβερές χώρες, έτσι, την από τώρα για τους Ισπανούς, τους Ιταλούς, οι οποίοι έχουν και αυτοί τεράστιες υποδομές πολιτισμού και μείνανε καταενθουσιασμένοι και από το περιβάλλον, το χώρο της Μεσαιωνικής Πόλης, αλλά και από τη φιλοξενία μας. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τι μπορούμε να κάνουμε?
0: Πείτε μου κάτι, είπατε ότι σήμερα λοιπόν Χάλκη, παραδίδεται εκεί πέρα εγγένεια Μουσείου Χάλκης. Μάλιστα, και φυσικά το κάστρο, και επιστρέφουμε σήμερα το απόγευμα, δηλαδή θα έχουμε και άλλα εγγένεια στη Ρόδο.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποιο είπατε, στο Μουράτ Ρεΐς, και προφανώς εκεί θα είναι και πάλι λογικά ο Δήμαρχος. Άρα θα υπάρξει πάλι, ή παραμένει η κυρία Μενδώνη στην περιοχή μας ή φεύγει, έχει φύγει?
1: Η κυρία Μενδώνη θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή στη Ρόδο.
0: Α, παραμένει μέχρι και την Κυριακή.
1: Βέβαια,
0: άρα υπάρχει λοιπόν χώρος και χρόνος. Και αν υπάρχει και διάθεση για να λυθεί αυτή εδώ η παρεξήγηση, βέβαια δεν είναι δική σας δουλειά. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Απλά εγώ το υπογραμμίζω. Δηλαδή το κρατάω αυτό.
1: Εσείς ως δημοσιογράφος θα κάνετε το σχολιασμό σας και πολύ καλά κάνετε. Εγώ σήμερα θέλω να μιλήσω για αυτό το οποίο εμείς στην περιφέρεια αισθανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι δεν πάνε μάταια οι προσπάθειες οι οποίες γίνεται. Ο συντονισμός, η καλή δουλειά, η ιεράρχηση πραγμάτων. Ξέρετε, χτες μου έλεγε μία αρχαιολόγος και μάλιστα γέλασα. Λέει, μα είναι καταπληκτικό, μου λέει, ότι ο Χατζημάρκος μας έβαλε τελικά να αρχίσουμε να μιλάμε για την ελληνιστική περίοδο. Μας βγήκε από αριστερά. Όχι, παιδιά. Η ουσία είναι να έχουμε τα μεγάλα. Να έχουμε τα μεγάλα στο νησί μας. Αυτά που μας ενώνουν. Αυτά που μας κάνουν να είμαστε περήφανοι. Ο Χατζημάρκος δεν έχει φοβηθεί ποτέ του να πάρει ευθύνη για πράγματα. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμή του. Αυτό είναι το ουσιαστικό που μένει σήμερα στο νησί μας. Αυτό είναι το αποτύπωμα, σκληρή δουλειά, χωρίς φόβο για ευθύνη, με επιλογή πραγμάτων σημαντικών, είτε είναι υποδομές, είτε είναι ο πολιτισμός. Γιατί αν μου επιτρέπετε, και ο πολιτισμός είναι υποδομές. Mm-hmm. Είναι σημαντικές υποδομές για τον τόπο.
0: Τι ώρα είναι τα εγγένεια σήμερα στο Μουράτ Ρεΐς?
1: Είναι στις 6.30 ώρα το απόγευμα.
0: 6.30 ώρα το απόγευμα, μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, ολοκληρώστε για να μην σας κόψω αυτό που θέλατε να πείτε για τον Περιφερειάρχη.
1: Αυτό το οποίο έχω να πω για τον Περιφερειάρχη το γνωρίζετε όλοι σας. Ίσως συγκίνομαι και λίγο φορτικώς επαναλαμβάνονται αυτά τα ίδια πράγματα, αλλά αισθανόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλη αυτή τη δουλειά. Και να σας πω ότι, όπως είπε πάλι ο Περιφερειάρχης, η πατρίδα μας, η χώρα μας που γέννησε τις κλασικές και πανανθρώπινες αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε ο δυτικός πολιτισμός, είναι ο σεβασμός στην ανοιχτή θρησκεία, επίσης την πολυπολιτισμικότητα, συμπερίληψη, αρμονική ύπαρξη παραδόσεων. Δεν μπορεί παρά να δείξει μια ακόμη φορά ότι υπηρετεί σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Αυτό κάνουμε, αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θεωρώ ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται.
0: Έχετε κάποια πληροφορία όσον αφορά την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού? Υπάρχει κάποια αμαύρωση της επίσκεψης αυτής, κάτι περίεργο ή όχι?
1: Τι να κάνει κάποιος?
0: Υπάρχει κάτι που να σκέφτονται, να υπάρχει κάποια δεύτερη σκέψη, δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να ξέρω τις δεύτερες σκέψεις των ανθρώπων, κύριε Λοΐζο, και για όνομα του Θεού.
0: Αν έχετε κάποια πληροφορία, εννοώ. Εντάξει, μέσα στο...
1: Δεν έχω καμία πληροφορία.
0: Στο στρατηγείο κάτι... βρίσκεστε, γι' αυτό ρωτάω.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί να έχει μαύρες σκέψεις κάποιος όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, όχι απλώς να εγγενιάσει το απίστευτο έργο της περιβόλας, όπου εκεί ήταν τα αρχαία νεόρια και αναδεικνύεται ακόμα ένας χώρος κλειστός επί δεκαετίες. Εγώ και εσείς δεν έχουμε μπει ποτέ εκεί μέσα.
0: Ναι, δεν το γνωρίζουμε.
1: Και με προσωπική παρέμβαση της κυρίας Μενδώνη, η οποία το είδε κάποια στιγμή πριν από 5 χρόνια, αποφασίστηκε να γίνει έργο, προσωπική της επιλογή. Αυτό να κρατήσουμε. Έρχεται ο Πρωθυπουργός να δει αυτό το σημαντικό έργο. Έρχεται ο Πρωθυπουργός να μιλήσει για τη συνέχεια του Εθνικού. Έρχεται ο Πρωθυπουργός να μιλήσει για τα νέα δικαστήρια. Έρχεται ο Πρωθυπουργός να μιλήσει στον κόσμο. Ποιες άλλες σκέψεις θα έπρεπε να έχει κάποιος για αυτό το γεγονός? Δηλαδή είναι τραγικό να σκεφτόμαστε ότι κάποιοι θα βγούνε και θα μαυρίσουν στην κυριολεξία μία επίσκεψη που μόνο θετικό πρόσημο έχει για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα. Αν θέλουμε λοιπόν μια πολιτική μιζέριας, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Εμείς θα συνεχίσουμε για τα μεγάλα πράγματα εδώ πέρα, με τον Γιώργο του Χατζημάρκο, να μην φοβάται να τρέξει πολύ σπουδαία πράγματα. Ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκεται καθοδόν προς τη Χάλκη. Θα συνεχίσει το απόγευμα να βρεθεί στην ΚΟ, όπου θα γίνουν και εκεί πολύ ωραίες συναντήσεις και αύριο τα σημαντικά εγγένεια, και θα ξαναγυρίσει πίσω να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτός είναι ο στόχος μας από εκεί και πέρα. Οποιοδήποτε ας κάνει δεύτερες σκέψεις, ας μαυρίσει πράγματα τα οποία είναι από μόνο τους πολύ λαμπερά, δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, είναι πραγματικό.
0: Λογικά τώρα και στη συζήτηση που θα κάνει με τους πολίτες ο κύριος Μητσοτάκης, θα του τεθεί και το καθεστώς των μειωμένων, της εξαίρεσης στην Ρόδο από το καθεστώς μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, έτσι. Δηλαδή να μιλήσει, να πει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης για αυτό το θέμα. Να το βάλει στο μυαλό του πίσω, γιατί σε 2 μήνες έχουμε ΔΕΘ.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεται τα σημαντικά πράγματα για την περιοχή μας γενικότερα. Ήδη νομίζω και η απόφαση όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου να έχουν τους μειωμένους είναι μια προσωπική του απόφαση.
0: Πλην της Ρόδου.
1: Μένει μόνο το κομμάτι της Ρόδου μας.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να πιστεύω, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν και σε όλα μας τα νησάκια. Όλα μας τα νησάκια έχουν μειωμένους συντελεστές. Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και η ΚΟΣ και η Κάλυμνος.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με τη Ρόδο.
0: Μπράβο.
1: Κυριακή κοντή γιορτή ο Σεπτέμβρης. Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση το ότι η χώρα έχει βγει από
0: την επιτήρηση
1: και οτιδήποτε άλλο ανοίγει πολλά πράγματα. Εδώ είναι λοιπόν που πρέπει να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι θα πάρουμε για τον τόπο μας. Πράγματα που δικαιούμαστε, θα μου πείτε. Βεβαίως. Κάποιοι όμως φροντίσανε να είναι οι συγκυρίες διαφορετικές για να μην επιτρέπουν στον τόπο μας. Τώρα που με προσπάθειες συγκεκριμένες έχουν φτάσει

Αυτά κυρίες και κύριοι και από την πλευρά της περιφέρειας. Και τώρα νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον εστιάζεται στα σημερινά εγκαίνια του Μουράτ Ρέις το απόγευμα στις 6. Και το ενδιαφέρον θα είναι η στάση που θα κρατήσει ο κύριος Δήμαρχος, κύριος Κολιάδης, εάν δηλαδή θα επιλέξει να πάει και προφανώς αν πάει να λυθεί η παρεξήγηση με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Και στην τελική νομίζω ότι, εντάξει, έστειλε και το μήνυμά του ο κύριος Κολιάδης στην κυρία Μενδώνη και κεντρικά ίσως, αλλά από την άλλη όμως, εντάξει, καλό θα είναι και ο ίδιος να συστρατευτεί στην προσπάθεια δημιουργίας περισσότερων έργων στο νησί της Ρόδου. Και επίσης, εντάξει, δεν έχουν να χωρίζουν και τίποτε, άλλωστε του ίδιου πολιτικού χώρου είναι. Και ο κύριος Κολιάδης και η κυρία Μενδώνη είναι της κεντροαριστεράς άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή να χτυπιούνται πολιτικά είναι και λίγο okay. Εντάξει. Ξύμωρο. Λοιπόν, όπως και να έχει, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Το κλείνουμε εδώ προς το παρόν. Το θέμα θα έχει συνέχεια σίγουρα και μακάρι η συνέχεια να είναι προς το καλύτερο. Να πέσουν οι τόνοι, να κατευνάσουν τα πνεύματα, να λυθούν οι παρεξηγήσεις και να πορευτούμε και να πορεύεται το νησί

0: ενωμένο μαζί και με το κράτος.
1: Κόσμος 938.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
4: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή
5: μας. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Πίλς, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
6: Αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 068 172.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.
7: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και αφήνουμε λίγο τα τοπικά μας να πάμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις στη χώρα και είναι αυτό της νέας μισθοδοσίας των επισκόπων και αρχιεπισκόπων που αποφάσισε η κυβέρνηση την αύξηση κατά 90% για παράδειγμα στο πούμε του μισθού τους. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Θεολόγων Ελλάδος, τον κύριο Ηρακλή Ρεράκη, έτσι λίγο να το συζητήσουμε το θέμα, να το πιάσουμε λίγο θεολογικά αλλά επιστημονικά κιόλας, με πολύ προσοχή και διακριτικότητα, γιατί όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ έτσι ευαίσθητα και λειτουργούν και με το θυμικό αλλά και με τη συνείδηση των πιστών. Κύριε Ρεράκη, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ακούει ο κύριος Ρεράκης?
8: Ναι.
7: Ωραία.
8: Ακούτε?
7: Σας ακούω μια χαρά. Πείτε μας λίγο, κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας. Πείτε μας.
8: Καταρχάς να σας συγχαρώ γιατί έχετε ευαισθησίες. Σε κάθε φορά που υπάρχουν έτσι θέματα ευαίσθητα, εσείς τα βγάζετε και κουβεντιάζετε έτσι και μαθαίνει και ο κόσμος κάποιες πληροφορίες. Και είναι πολύ καλό αυτό.
7: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο να βρει.
8: Την αγαπώ την περιοχή γιατί εκεί ήταν ο πρώτος μου σταθμός στην πανεπιστημιακή μου εκπαίδευση. Έκανα 3 χρόνια λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Ρόδου, εκεί στο Παιδαγωγικό.
7: Τέλεια, σας ευχαριστούμε που μας θυμάτε και χαιρόμαστε που σας ταξιδεύουμε στις αναμνήσεις σας εδώ πέρα στο νησάκι που αγαπάτε αυτό εδώ τη Ρόδο, το υπέροχο.
8: Βεβαίως.
7: Πείτε μας λίγο τώρα, τι γίνεται? Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση, η Εκκλησία ακόμα δεν έχει μιλήσει. Εσάς πώς σας φαίνεται όλο αυτό, τι λέτε?
8: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι καταρχάς πρέπει να δούμε τα μεγέθη. Δηλαδή οι άνθρωποι τώρα, οι αρχιερείς, ξέρετε, έχουν και αυτοί κάπου μένουν. Οι περισσότεροι μένουν μέσα στη Μητρόπολη. Έχουν κάποιο δωμάτιο και μένουν, ας πούμε. Αλλά αυτό που λέγεται η Ιερά Μητρόπολη σε κάθε περιοχή, ξέρετε, είναι εκείνο το σπίτι όπου διαρκώς χτυπάνε την πόρτα του οι διάφοροι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Δεν πάνε ούτε στους δικαστές, δεν πάνε ούτε στους υπουργούς, ούτε στους βουλευτές. Όσοι έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να βρουν λύση από το κράτος, πάνε στην Εκκλησία. Ναι. Γιατί είναι η πτωχή, είναι οι άποροι, οι άστεγοι, οι κακοποιημένοι, παιδιά, γυναίκες κτλ. Οι ουσιοεξαρτημένοι, οι ηλικιωμένοι, φοιτητές, αμαία, τι να πω, δηλαδή το έργο ενός Μητροπολίτη, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, είναι πολύ μεγάλο το έργο. Και πρέπει να σας πω ότι, να σας πω τα δύο μεγέθη, τα οικονομικά, σούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, μετά πάμε στα θεολογικά και στα πνευματικά. Mm-hmm. Ολόκληρη η Ελλάδα, δηλαδή όλες οι Μητροπόλεις της Ελλάδος μαζί, προσφέρουν το χρόνο, κάθε χρόνο, σε πτωχούς και σε τέτοιες, ας πούμε, σε ανθρώπους που έχουν μεγάλες ανάγκες, 114 εκατομμύρια ευρώ.
7: Μάλιστα, μεγάλο ποσό.
8: Η αύξηση την οποία παίρνουν οι Μητροπολίτες, πραγματικά παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Εγώ έχω ζήσει, όχι πάντοτε, αλλά μερικές φορές τύχαινε να βρεθώ, ας πούμε, ξέρω, να περιμένω να δω τον Μητροπολίτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, που έπρεπε να το δω λόγω της ιδιότητάς μου ως πρόεδρος των θεολόγων, ή να δω τον Αρχιεπίσκοπο. Και βλέπω ότι διαρκώς έρχονται άνθρωποι που έχουν ανάγκη και θέλουν να τον χαιρετήσουν, να του πάρουν ευλογία και φυσικά του ζητάνε και κάτι.
7: Ναι.
8: Αυτό δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο άνθρωπο. Στις ενορίες μπορεί να συμβαίνει, που πάνε και στις ενορίες πάρα πολύ και ζητάνε βοήθεια. Ξέρετε, αυτό το συνολικό ποσό που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στα 114 εκατομμύρια που προσφέρει η Εκκλησία, αυτό το ποσό που παίρνουν για να καλύπτουν και ως άνθρωποι, ας πούμε, αυτή την ευαισθησία που έχουν να προσφέρουν έτσι στους φτωχούς, το συνολικό ποσό που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό είναι γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια καθαρά χρήματα που θα πάρουν παραπάνω οι Μητροπολίτες.
7: Ετησίως ή μηνιαίως?
8: Ετησίως.
7: Μόνο. Αυτό ετησίως, είναι όλο,
8: ναι,
7: δηλαδή.
8: Γιατί πέστε, καθαρά λεπτά από αυτά τα οποία θα πάρουν, επειδή ξέρω και εγώ μισθοδοτούμενος είμαι, έτσι, είναι περίπου 1,000 ευρώ το μήνα θα πάρουν παραπάνω.
7: Ναι.
8: Έτσι. Αν βάλουμε 12, αν βάλουμε, ας πούμε, ότι είναι 130 οι Μητροπολίτες, έτσι, οι αρχιεπίσκοποι κάθε περιοχής, και το πολλαπλασιάσουμε αυτό επί 12, βγαίνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Σας λέω εγώ 2 εκατομμύρια μαζί με τους βοητούς των επισκόπων. Ναι. 2 εκατομμύρια.
7: Ναι.
8: Αλλά προσφέρουν όμως 114 στην κοινωνία. Θέλω να πω, δηλαδή, τα μεγέθη. Πρέπει να τα βλέπουμε όλα.
7: Πώς προκύπτει μπορεί το 114?
8: Ορίστε.
7: Το 114 πώς προκύπτει?
8: Προκύπτει από τον ετήσιο απολογισμό του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας. Σε χρήματα. Σε οικονομικά μεγέθη. 114, αυτά είναι μετρημένα και δηλαδή δεν μπορεί κανεί να
7: τα αφήσει. Το φιλόπτωχο.
8: Ορίστε,
7: το,
8: ναι,
7: φιλόπτωχο.
8: Όχι μόνο το φιλόπτωχο, και σε άλλες ανάγκες. Για παράδειγμα σας λέω, συσίτια που λέτε, διανομή τροφίμων, κοινωνικά παντοπολία, οι ματαιοθήκες, γεροκομεία, ορφανοτροφία, οικοτροφία,
7: πρόσφυγες,
8: άγαμες μητέρες. Πώς θα θέλετε να σας πω, δηλαδή στο νου μου έχω πάρα πολλά.
7: Ναι,
8: έτσι.
7: Κατάλαβα. Αυτά τα χρήματα βέβαια προέρχονται, ναι, από τους πιστούς και από κρατικές, ναι, επιχορηγήσεις, λογικά, έτσι.
8: Ναι, ναι, αλλά πάντοτε όμως, ξέρετε, δεν φτάνουν αυτά. Είναι μερικές Μητροπόλεις που είναι φτωχές,
7: ναι,
8: και χρειάζεται ακόμα και στο ρεύμα και στο νερό να βάλει ο Μητροπολίτης το χέρι στη τσέπη για να βοηθήσει. Γιατί δεν έχουν τα έσοδα τα οποία χρειάζονται. Έτσι.
7: Ναι.
8: Αλλά σε κάθε περίπτωση σας είπα ότι καθημερινά δεν υπάρχει Μητρόπολη που να μην χτυπήσει την πόρτα της Μητροπόλεως.
7: Μάλιστα.
8: Τουλάχιστον να μην χτυπήσουν 10 με 15 άνθρωποι οι οποίοι θέλουν βοήθεια.
7: Ναι, και είναι και άνθρωποι, έτσι, οι οποίοι μόνο είναι στο τελευταίο στάδιο συνήθως είναι εκεί πέρα. Όταν δεν έχουν πουθενά αλλού να πάνε, πάνε εκεί. Δηλαδή έχουν να κάνουν.
8: Μα συνήθως δεν έχουν. Συνήθως. Σας λέω, ξαφνικά έχουμε μια αρρώστια.
7: Καρκίνο
8: και λέει, ας πούμε, από τη Ρόδο πρέπει να φύγει να πας στην Αθήνα.
7: Μεσολαβούν για εισιτήρια, μεσολαβούν. Το γνωρίζουμε. Πάρα πολλά.
8: Πώς θα πάει, σε ενορία, στη Μητρόπολη θα πάει. Δεν μπορεί το κράτος εκείνη τη στιγμή να βοηθήσει. Δεν έχει τέτοιο ταμείο και τέτοια πρόνοια το κράτος για να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση.
7: Το κράτος έχει άλλες διαδικασίες.
8: Έχει
7: γραφειοκρατικές διαδικασίες μεγάλες, χρονικές κτλ. Ωραία,
8: ναι, ναι,
7: κατανοητό.
8: Θέλω να πω δηλαδή ότι, εντάξει, ας δούμε λίγο και την προσφορά της Εκκλησίας.
7: Ναι.
8: Ας δούμε τι ανάγκες εξυπηρετούν. Και επίσης κάτι άλλο θέλω να σας πω, το
7: παρακαλώ,
8: οποίο το έχω ζήσει εγώ και το ξέρω πολύ καλά.
7: Ναι.
8: Ο Μητροπολίτης μιας περιοχής είναι ο περισσότερο εργαζόμενος, δηλαδή τις περισσότερες ώρες εργάζεται από όλους τους άλλους εργαζόμενους. Δεν σταματάει καθόλου.
7: Γιατί?
8: Ελάχιστα σταματάει. Οι περισσότεροι Μητροπολίτες 11 ώρα κλείνουν τα μάτια τους, γιατί είναι όλη η μέρα στους δρόμους και στις διάφορες εκδηλώσεις. Να σας πω, από γάμους, πανηγύρια, ενορίες, χωριά, ακροάσεις, πνευματικά θέματα, διαζύγια που θα γίνει, δεν θα γίνει, θα πάρουν το διαζύγιο, μαλώνουν, θα πάνε στο Μητροπολίτη. Έχει να δεχτεί πάρα πολύ κόσμο. Έχει να κατευθύνει τους ιερείς. Έχει να δώσει πνευματικές συμβουλές, μερικές φορές και εξομολογεί ακόμα διάφορους λαϊκούς ανθρώπους, αλλά και ιερείς. Δηλαδή σε σχολεία που επισκέπτεται, τι να πω, κατηχητικό έργο, κατασκηνώσεις, διάφορα, ας πούμε. δεν σταματάει καθόλου. Καθόλου δεν σταματάει. Δηλαδή, από πλευράς εργαζομένων, αυτός που προσφέρει τις περισσότερες ώρες στην εργασία του είναι ο Μητροπολίτης. Φυσικά δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές, αλλά ξέρω, ας πούμε, πως δεν έχουν καιρό να ξεκουραστούν οι
7: άνθρωποι. Ένας σωστός Μητροπολίτης, έτσι, περιγράφεται την καθημερινότητα ενός σωστού Μητροπολίτη.
8: Γι' αυτόν μιλάμε τώρα, εντάξει.
7: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλο αυτό. Αλλά μιλάμε για έναν.
8: Για τους εργαζόμενους και για εμάς όλους.
7: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ωραία. Τώρα όμως το ερώτημα και αυτό που θα ρωτήσει ο τηλεθεατής είναι το εξής. Mm. Καλά, και δεν του φτάνουν του Μητροπολίτη, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο. Πρέπει να πάρει 3 στο χέρι για να βγει, για να τα κάνει όλα αυτά.
8: Ναι, ο ίδιος, ξέρετε, δεν έχει οικογένεια και συνήθως κάπου εκεί, κάπου στη Μητρόπολη, κάποιος ή κάποιος από τους ιερείς έχει αναλάβει και του πάει ένα πιάτο φαγητό. Μην νομίζετε ότι καλοπερνάνε. Αφήστε τις νηστείες και όλα αυτά, πρέπει οπωσδήποτε νηστεύουν οι Μητροπολίτες, δεν γίνεται, και έχουν και κάθε μέρα που κάνουν λειτουργίες και πανηγύρια και πρέπει να νηστέψουν την προηγούμενη μέρα. Δεν μπορούν να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας χωρίς να νηστέψει. Και όπως καταλαβαίνετε, έχουν, ας πούμε, αυτές τις ανάγκες να δώσουν και αυτοί κάτι για τη διατροφή τους. Έτσι. Από εκεί και πέρα έχουν όλες αυτές τις ανάγκες που δηλαδή διαρκώς πρέπει να έχει στη ζέπη του κάποια χρήματα να δώσει και στον δρόμο ακόμα που του ζητάνε κάποιοι.
7: Ωραία, κατανοητό. Κατανοητό.
8: Δεν μπορεί να είναι. Δεν είναι δηλαδή τον παπά όταν τον βλέπει στον δρόμο θα πάει να του ζητήσει η βοήθεια.
7: Το θέμα όμως τώρα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι κάποιους ενοχλεί στη χώρα και ενοχλεί και πάρα πολλούς και στρέφονται, ας το πούμε, και κατηγορούν υπό την άποψη και την έννοια ότι δεν μπορεί ένας γιατρός να παίρνει για παράδειγμα 1.800 και ένας Μητροπολίτης να παίρνει 2.800 καθαρά στο χέρι, λέμε τώρα, εντάξει, ναι. Παράδειγμα. Εδώ τώρα λοιπόν όλο αυτό όμως δεν βλάπτει την εκκλησία στο τέλος της ημέρας, δηλαδή δεν θα μπορούσε, μήπως το χειρίστηκε και λίγο άκομψα το κράτος και η κυβέρνηση.
8: Δεν ξέρω αν το χειρίστηκε, γιατί σίγουρα θα ήταν έτοιμα των Μητροπολιτών να τους δώσουν κάτι παραπάνω. Γιατί σας είπα, έχουν όλες αυτές τις ανάγκες. Αλλά εγώ θα σας λέω το εξής. Σημασία δεν έχει, γιατί σας είπα τα μεγέθη, έτσι, και άλλοι παίρνουν πολύ περισσότερα στην Ελλάδα. Πολύ περισσότερα. Να πάμε στους πολιτικούς, να πάμε στους βουλευτές, να δείτε πόσα λεπτά παίρνουν από επιτροπές ή δεν ξέρω τι πέρα από το μισθό. Αλλά εδώ και αυτοί είναι επίσημα πρόσωπα και αυτοί έχουν ανάγκες και επίσης να σας πω. Πρωτίστως είναι τα πρότυπα των χριστιανών και έτσι πρέπει να είναι ο κάθε Μητροπολίτης. Το πρότυπο του ποιμένα, ο οποίος πάντοτε είναι, ας πούμε, έχει αυτό το χρέος να είναι συνεπής προς την πίστη του. Και τι σημαίνει να είσαι συνεπής? Σημαίνει ότι ό,τι έχεις πρέπει να το μοιράζεσαι ή ακόμα να προσφέρεις ακόμα περισσότερα στους άλλους παρά στον ίδιο σου τον εαυτό. Άρα λοιπόν, αν δεν το κάνει, τότε θα έχει πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή αυτή θα πρέπει να είναι το πρότυπο όπου προσφέρουν στους φτωχούς ως έχοντες περισσότερα από αυτούς και αυτό πρέπει να συμβαίνει συνέχεια.
7: Οι ιερείς, βασικά πείτε, ολοκληρώστε αυτό που θέλετε να πείτε για τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο. Τώρα,
8: ναι, ο Άγιος Ιωάννης του Χρυσόστομος, ήθελα να σας πω, και πολλοί άλλοι ιεράρχες, έχουμε τα μνημεία, τις ομιλίες τους. Και βλέπουμε ότι αναφέρονται πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά, στη φιλανθρωπία και προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν εκείνους που έχουν, τους πλούσιους, γιατί δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία να έχεις χρήματα, να είσαι πλούσιος. Κακό είναι να μην τα δίνεις, να μην τα μοιράζεσαι με τους άλλους. Και προσπαθούν να τους ευαισθητοποιήσουν, να τους πούνε: εδώ έχουμε ανάγκες, εδώ έχουμε αρρώστους, έχουμε πτωχούς, έχουμε αυτούς, εκείνους γέροντες, ορφανά, πρέπει να τους δώσουμε. Και ανοίγαν οι άνθρωποι τότε τις τσέπες και τα μεγάλα φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως είναι η Βασιλιάδα, για παράδειγμα, από το Μεγάλο Βασίλειο, τα χρηματοδοτούσαν οι πλούσιοι, αυτοί που έχουν, όχι αυτοί που δεν έχουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το θέμα δεν είναι πώς θα παίρνεις, το θέμα είναι πώς θα δίνεις, πού τα χρησιμοποιείς τα χρήματα, από πλευράς πνευματικής και θεολογικής σας λέω. Γιατί εάν τους θησαυρούς τους θησαυρίζεις, δηλαδή αν τα χρήματα θησαυρίζεις και τα αποταμιεύεις και δεν τα προσφέρεις στα χέρια των ποινώντων και των εχόντων ανάγκη, τότε δεν είσαι σωστός, ούτε αρχιερέας, ούτε χριστιανός, δεν είσαι το καν χριστιανός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά που παίρνουν, αυτοί που έχουν συνείδηση και πιστεύω πως έχουν οι περισσότερες συνείδηση, γιατί αλίμονο εάν μας λένε συνέχεια την αιώνια ζωή και εκείνοι, ας πούμε, να μην σκέφτονται καθημερινά το θέμα της αιώνιας ζωής, να μην το έχουν προτεύον έτσι στη ζωή τους.
7: Ναι.
8: Βεβαίως υπάρχουν και καταχρήσεις. Δεν λέω, υπάρχουν και καταχρήσεις.
7: Το θέμα τώρα.
8: Υπήρχε πάντως κάποιος Μητροπολίτης, ο οποίος είπε: εγώ το 90% από αυτά που θα που θα παίρνω θα τα δίνω.
7: Η Ιερά Σύνοδος θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
8: Πιστεύω ότι θα δώσει μια απάντηση. Πρέπει να δίνουν και οι αρχιερείς στο κήρυγμά του θα πούν κάτι έτσι. Αλλά πάει από την άλλη πλευρά πάλι δεν είναι σωστό να βγαίνει ο Μητροπολίτης και να πει αυτά που σας είπα εγώ. Ότι εγώ δίνω αυτό, εκείνο, εκείνο.
7: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
8: Γιατί δεν πρέπει να το λες κιόλας. Δηλαδή δεν πρέπει τις ευεργεστίες να τις διαφημίζεις. Γιατί μετά δεν θα λάβεις δωρεά από το Θεό. Έτσι, μισθό από το Θεό.
7: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση η Εκκλησία. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή όλο και μειωμένη διάθεση να ασχοληθεί κανείς και να μπει στον κλήρο και να μπει στην Εκκλησία από την κοινωνία. Ίσως να είναι και ένα κίνητρο αυτό, αλλά όμως από την άλλη ο ιερέας όταν παίρνει ελάχιστα σε σχέση με το μισθό του Μητροπολίτη δεν θα το δει και λίγο ανταγωνιστικά και λίγο σαν δυνάστη στην τελική.
8: Ναι, εντάξει, οι ιερείς, ξέρετε, παίρνουν κάτι, ας πούμε, αυτό που παίρνουμε και εμείς ως δημόσιοι υπάλληλοι, ας πούμε. Ναι. Παίρνουν την αύξηση αυτή του πληθωρισμού και αυτά. Έτσι, αλλά εγώ θα σας έλεγα, εάν παραδεχτούμε ότι όντως τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν ανάγκες που δημιουργούνται με την αύξηση ενοικίων, με την αύξηση των τροφίμων, με το σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, αυτό σημαίνει ότι περισσότερο, ας πούμε, περισσότεροι φτωχοί και έχοντες ανάγκη θα υπάρχουν. Που σημαίνει ότι περισσότεροι θα είναι εκείνοι που θα απλώσουν το χέρι για βοήθεια, με κάποιο τρόπο δηλαδή. Ή η Εκκλησία θα τους βοηθήσει με ένα φιλόπτωχο που έχει, με το, δηλαδή...
7: Ναι, οι ιερείς τώρα δεν θα ενοχληθούν από αυτή την ιστορία, πώς το βλέπετε εσείς? Δεν έχουν ακόμα ούτε και αυτοί μιλήσουν.
8: Ναι, ας μιλήσουν και εκείνοι, αλλά μπορούν και εκείνοι να αποταθούν και στην κυβέρνηση, να πούνε και εμείς δεχόμαστε πολλά αιτήματα και θέλουμε λίγο κάτι παραπάνω. Αλλά σας είπα, το θέμα δεν είναι πόσο έχει ο ιερέας και ο Μητροπολίτης. Είναι οι μόνοι που κάνουν φιλανθρωπικό έργο πέρα από εκείνα που δικαιούται κανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την πρόνοια του κράτους. Οι μόνοι που κάνουν έτσι αμέσως και μάλιστα προσφέρουν άμεσα από το φιλόπτωχο και από την τσέπη του μερικές φορές όταν δεν έχει το φιλόπτωχο, τι θα κάνει ο Μητροπολίτης? Θα αφήσει κάποιον που του λέει θέλω τα εισιτήριά μου εμένα και του άντρα μου που θέλω, τη γυναίκα μου που θέλω να την πάω στο καρκινικό νοσοκομείο, στο αντικαρκινικό νοσοκομείο, θα την αφήσει χωρίς εισιτήρια? Θα της βγάλει τα εισιτήρια. Και έστω και από τη τσέπη του, δεν γίνεται αλλιώς.
7: Ναι.
8: Νομίζω ότι πρέπει να έχουν οι Μητροπολίτες χρήματα για να προσφέρουν.
7: Το γεγονός τώρα ότι
8: έχουν αποδείξει ότι προσφέρουν οι Μητροπόλοι στην Ελλάδα με αυτά τα ποσά που σας είπα. Και 2 εκατομμύρια να παίρνουν μπροστά στα 114 που δίνουν μέχρι στιγμής ετησίως είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι.
7: Ναι, βεβαίως.
8: Θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά, όλες αυτές τις πτυχές και να μην κατηγορούμε.
7: Ναι.
8: Απλώς να προσευχόμαστε στο Θεό. Αυτοί και οι Μητροπολίτες μας και οι ιερείς και εμείς όλοι να βοηθάμε τους φτωχούς, γιατί όντως υπάρχουν φτωχοί και όντως υπάρχουν ανάγκες.
7: Μήπως
8: τους πρόσφυγες και όλα αυτά,
7: μήπως έτσι, ξέρω εγώ, επειδή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει συγκαταβατικά σταθεί σε δύσκολες αποφάσεις του κράτους, όπως ήταν η πανδημία του COVID.
8: Ναι.
7: Όπως υπάρχουν θέματα άλλα με τους γάμους των ομοφυλοφιλών, της υιοθεσίας παιδιών, το ενδεχομένως αύριο να πιέσουν τα κράτη για μια περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων, συμφιλίωσης με άλλα δόγματα. Δηλαδή μήπως το κράτος κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να λαδώσει τους επισκόπους και τους αρχιεπισκόπους?
8: Είναι δύσκολο ιδιαίτερα για το δογματικό θέμα, το θέμα που είπατε, γιατί
7: ναι.
8: Εδώ έχουν περάσει 10 ολόκληρες αιώνες και είμαστε ακόμα στο πρωτήριο και στο αλάστο και δεν κουνάνε οι Ρωμαιοκαθολικοί από αυτό. Το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Δηλαδή είναι τα έχουν κάνει δόγματα.
7: Εμείς κουνάμε όμως, αυτοί δεν κουνάνε. Εμείς μήπως κουνάμε εμείς?
8: Εμείς δεν έχουμε κουνήσει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε. Τώρα θα μου πείτε, μα κάποιος τυχαίνει, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό να πάει να συλλειτουργήσει κάπου, να βρεθεί σε μια λειτουργία που λειτουργούσαν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Και εγώ έχω πάει σε Ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Δεν σημαίνει πως άλλαξα και από Ορθόδοξος έγινα Ρωμαιοκαθολικός, επειδή πήγα να δω πώς γίνεται μια λειτουργία στη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ή στους
7: Προτεστάντες. Άλλο αυτό.
8: Ναι. Δεν είναι δηλαδή, εντάξει, δεν είναι.
7: Άρα είναι λίγο συνωμοσιο... είναι πολύ συνωμοσιολογικό αυτό εδώ το κομμάτι, λέτε, δηλαδή, δεν τίθεται.
8: Ναι, ναι, νομίζω ότι, ότι εντάξει, καλά είναι να έχουμε ευαισθησίες ως προς την πίστη μας για να μην προδίδουμε την πίστη μας, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Έχουμε τις συνοδικές αποφάσεις για όλα τα θέματα. Έχουμε την, την Αγία Γραφή για όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε εμείς, ξέρετε τι έχει πει ο Χριστός. Και ένα τόνο λέει να αλλάξουμε στο, σε αυτό που είπε, στη διδασκαλία του δηλαδή, έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα πνευματικό.
7: Ναι.
8: Έτσι. Και επίσης είπε κάτι άλλο. Εάν αλλάξετε, λέει, μια διδασκαλία από αυτές που είπα εγώ και την μετατρέψετε ή την παραλλάξετε ή την αλλοιώσετε και διδάξετε ούτως στους ανθρώπους, τότε λέει, όχι μόνο θα είμαστε άξιοι, τότε δεν σας γνωρίζω καθόλου. Τελείωσε. Δεν ομολογείται την πίστη. Ομολογούμε την πίστη.
7: Μπράβο, φανταστείτε πόσο σοβαρό είναι τότε. Λοιπόν,
8: πάρα πολύ σοβαρό.
7: Να, από εκεί, δηλαδή, βέβαια, γιατί
8: σαν τα μάτια με τον
7: διάβολο δεν πρέπει, δεν έχει καμία σχέση ο Χριστός, δηλαδή, καμία, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν τώρα και με το ψέμα δεν πρέπει να έχουμε ήδη και καμία... ένωση, η επικοινωνία, η επαφή. Αλλά δηλαδή, όμως το κράτος πιέζεται από ξένες δυνάμεις. Και καταλαβαίνουμε ότι η Εκκλησία είναι λίγο δεμένη με το κράτος, με έναν εκβιαστικό τρόπο αυτό της μισθοδοσίας και τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ροδινά και αγγελικά πλασμένα αυτή τη στιγμή τα δεδομένα στα οποία η Εκκλησία μας πορεύεται, ας το πούμε. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία μας έχουν μπει και περίεργοι λύκοι. Αλλά αυτό δηλαδή, δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα τι ερώτημα να σας κάνω. Αυτό δεν σας απασχολεί εσάς.
8: Να σας πω κάτι. Στην Εκκλησία σίγουρα δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Όπως και σε κάθε οποιοδήποτε εργασία δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άλλοι είναι συνεπείς, άλλοι δεν είναι συνεπείς. Υπάρχουν και στην Εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι και λύκοι μπορεί να είναι, να γίνονται, έτσι, και άπιστοι μπορεί να γίνονται. Μέσα στους μαθητές του Χριστού είχαμε έναν
7: προδότη,
8: δηλαδή εκφέθηκαν τον Ιούδα. Και οι άλλοι είδατε πόσες φορές λοξοδρόμησαν και τους επανέφερε ο Χριστός, όπως ο Πέτρος για παράδειγμα, τους επανέφερε στον δρόμο. Τα λάθη γίνονται. Το θέμα είναι ότι έχουμε τη μετάνοια και με τη μετάνοια επιστρέφουμε πάλι πίσω. Ωραία. Δεν μένουμε πεσμένοι, δηλαδή, ακόμα και να πέσουμε.
7: Ωραία. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, υπέρ είναι και καλό είναι που δόθηκαν χρήματα, έστω και αυτά τα λίγα, στους αρχιεπισκόπους και στους επισκόπους.
8: Και καλά είναι εμείς,
7: από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς το επενείτε αυτό το πράγμα.
8: Ναι, γιατί εμείς που τους αγαπάμε, σε κάθε ευκαιρία, όπως σήμερα για παράδειγμα μια ευκαιρία, τι λέμε. Λέμε αυτό που λέει η πίστη μας, ότι δεν έχει σημασία πόσα θα παίρνει ή πόσα θα έχει κανείς αν είναι πλούσιος. Και οι τρεις ιεράρχες, οι μεγάλοι και πολλοί άλλοι, ήταν πλούσιοι και πούλησαν όλα τα υπάρχοντά τους, τα έδωσαν στους φτωχούς. Έτσι.
7: Ναι.
8: Και μετά πήγανε και ιερωθήκανε και έκανε αυτό που έκαναν.
7: Ναι, αυτό όμως τι διδάσκει, ότι οι αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι πρέπει να είναι ακτήμονες, να μην έχουν χρήματα. Δεν πρέπει να κυνηγάνε το χρήμα οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Αυτό.
8: Ναι,
7: διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας.
8: Όπως λέτε, βεβαίως έτσι πρέπει να είναι. Ο Μητροπολίτης γι' αυτό είναι άγαμος, για να μην έχει όλες αυτές τις ανάγκες τις οικογενειακές που έχουν οι υπόλοιποι. Οι ιερίστροποι την είναι και άγαμοι, και καλώς που είναι άγαμοι και δεν είναι άγαμοι. Εμείς δεν έχουμε την αγαμία όπως λέμε καθόλου και Εκκλησία. Και είναι και καλώς γιατί έχουν και τις οικογένειές τους και καταλαβαίνουν περισσότερο και τον κόσμο, τις ανάγκες του και τα προβλήματα που έχει μια οικογένεια και η ανατροφή των παιδιών. Και μετά και στο καθησυχητικό έργο, στο διδακτικό, στο ποιμαντικό είναι βελτιώνονται. Αλλά εμείς θέλω να σας πω ότι μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας, γιατί η Εκκλησία μας είναι δημοκρατική και με αγάπη και με συμπόνια στο έργο των αφιερέων λέμε αυτό είναι το έργο τους και καλώς που τα παίρνουν, αλλά να τα χρησιμοποιήσουν σωστά. Αυτό είναι. Η χρήση είναι για μένα το πιο σημαντικό. Δηλαδή να μην θησαυρίσουν, που δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς να θησαυρίζει. Δηλαδή όλοι ξέρω είναι πάμπτωχοι, ας πούμε, και δεν έχουν ποτέ, ας πούμε, χρήματα μαζί τους, γιατί τα τελειώνουν πολύ γρήγορα λόγω της φιλανθρωπίας.
7: Και δεν έχουν και πού να τα αφήσουν στην τελική. Δηλαδή να μαζεύσει χρήματα ένας Μητροπολίτης που είναι άτεκνος.
8: Να τα πάει στην τράπεζα.
7: Τι να τα κάνει. Να τα αφήσει στην τράπεζα και να τα πάρει.
8: Να τα πάει στην τράπεζα. Όπως οι τραπεζικοί
7: που δουλεύουν
8: στις τράπεζες είναι άνθρωποι πολύ συνετοί και δεν μιλάνε. Κάποιοι θα μιλήσουν. Να πούνε έρθει ο Μητροπολίτης και έχει ένα λογαριασμό, ένα εκατομμύριο, βάζει και άλλα χρήματα. Εγώ θυμάμαι ένα Μητροπολίτη κάποτε στην περιοχή της Αθήνας, έτσι που τον έβγαλαν στη χώρα. Λέει, έχει μαζέψει τόσα χρήματα. Τα θέλει ο Μητροπολίτης τα χρήματα. Τον έβγαλαν κατευθείαν. Το δώσανε δηλαδή. Ναι, καταλάβετε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θησάβριζε. Δεν έβαζε τα χρήματα που του περισσεύανε, τέλος πάντων, που έπρεπε στα χέρια των φτωχών, αλλά τα έβαζε στην τράπεζα. Δεν γίνεται έτσι. Καταλάβετε. Και αυτή δηλαδή, ξέρετε.
7: Τώρα με την υποστελέχωση στον κλήρο, τι γίνεται. Ο νόμος ο μνημονιακός ισχύει ακόμα. Τρεις φεύγουν, ένας μπαίνει. Τι θα γίνει η Εκκλησία. Πώς θα λειτουργήσουν.
8: Αυτό σιγά-σιγά θα λυθεί. Πιστεύω και αυτό θα λυθεί. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που το δικό μου παράπονο είναι, δεν ξέρω πόσο μπορούν ή δεν μπορούν, ότι το έχουμε εκθέσει επανειλημμένως, ότι στο δημοτικό σχολείο δυστυχώς οι δάσκαλοι, δεν ξέρω, από ιδεολογικής πλευράς το παίρνουν το θέμα. Το παίρνουν από πλευράς μορφώσεως, επειδή στα παιδαγωγικά τμήματα δεν διδάσκονται το μάθημα της διδακτικής των θρησκευτικών. Και έτσι λοιπόν κατά 80 με 90% αφήνουν το μάθημα χωρίς να το διδάξουν.
7: Ναι,
8: το
7: ναι.
8: Παίρνουν δηλαδή στο πρόγραμμά τους, αλλά δεν το διδάξουν.
7: Διδάξουν
8: άλλα μάθηματα. Δεν λέω ότι εκείνη την ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
7: Έχει γίνει και προαιρετικό. Όποιος θέλει μπαίνει μέσα, όποιος θέλει βγαίνει.
8: Αυτό δεν γίνεται. Τους κάνουν κάτι άλλο. Δηλαδή αντί για θρησκευτικά κάνουν λογοτεχνία. Πώς
7: ναι,
8: κάνουν,
7: ναι.
8: Όχι λογοτεχνία, γλώσσα, ας πούμε, ξέρω εγώ.
7: Ναι.
8: Δηλαδή κάνουν οι μαθηματικά. Λένε έχουμε ανάγκη περισσότερο εκεί. Δεν είναι το θέμα το κράτος για να έχει το μάθημα των θρησκευτικών και το Σύνταγμα για να έχει μέσα εκείνο το άρθρο το 16 που λέει ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Και σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν λέμε ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, σημαίνει ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής συνείδησης. Σημαίνει ότι ξέρει τι κάνει το κράτος. Δεν μπορείς εσύ να αλλάξεις το σύστημα, το Σύνταγμα.
7: Και πώς τώρα γιατρεύεται αυτό το πράγμα, πώς γιατρεύεται τώρα αυτό εδώ το πράγμα.
8: Θα πρέπει, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή θα πρέπει οι δάσκαλοι να αρχίσουν να διδάσκουν το μάθημα και να μην το αφήσουν στην άκρη, ή να βάλει και θεολόγους μέσα να το διδάξουν.
7: Ναι.
8: Εφόσον δεν μπορούν ή δεν ξέρουν ή δεν θέλουν.
7: Και τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8: Ότι η κυβέρνηση μπορούσε να πιεστεί λίγο από τους Μητροπολίτες.
7: Μπράβο, τώρα θα πιεστεί τώρα από τους Μητροπολίτες.
8: Είναι υπεύθυνοι, έχουν μια ευθύνη κι αυτοί. Ξέρετε, ο καταστατικός χάρτης λέει ότι παρακολουθούν την χριστιανική αγωγή της νεότητας η Εκκλησία. Καταλάβετε.
7: Δηλαδή, ερώτημα τώρα. Τελευταίο.
8: Όχι σε μένα, επειδή είμαι πρόεδρος των θεολόγων και το λέω επειδή είμαι καθηγητής της παιδαγωγικής, αλλά στα παιδιά. Τα παιδιά δεν μπορούν να έρχονται σε κανένα μάθημα στην πρώτη γυμνασίου και να μην έχουν ακούσει τίποτα για αυτό το μάθημα στο δημοτικό.
7: Κύριε
8: Για σκεφτείτε να πηγαίνουν στα μαθηματικά και να μην κάνουν καθόλου μαθηματικά και να πηγαίνουν στην πρώτη γυμνασίου στα μαθηματικά που έχουν ανέβει οι γνώσεις, ας πούμε, στην τάξη αυτή.
7: Ναι, και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, με την υπόθεση των θρησκευτικών συμβόλων και της προσφυγής της Ένωσης Αθέων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
8: Ακόμα δεν έχει εκδικαστεί αυτό.
7: Έχει το δημόσιο παραστεί, το γνωρίζετε.
8: Νομίζω ότι το δημόσιο είναι κοντά στη θέση της Εκκλησίας, έτσι. Γιατί, ξέρετε, η λύση, ας πούμε, των εικόνων και όλα αυτά που λέτε, είναι όπως τη σημαία. Η σημαία τι είναι, υπάρχει νόμος που λέει ότι τραβάγουμε τη σημαία. Είναι παράδοση όμως.
7: Είναι στο Σύνταγμα μας είναι αυτά όλα.
8: Μ' ακούτε?
7: Βεβαίως, σας ακούω. Βεβαίως.
8: Ναι, οι παραδόσεις δεν μπορούν να καταργηθούν. Αυτές οι οποίες έχουν γίνει δηλαδή βίωμα στους ανθρώπους δεν μπορούν να καταργηθούν.
7: Εννοείται, απλά δεν έχουμε κάποιο νεότερο από την προσφυγή αυτή εδώ.
8: Όχι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο, αλλά μόνο στην Ιταλία, νομίζω το συζητήσαμε αυτό.
7: Ναι.
8: Στην Ιταλία έχουμε μια απόφαση η οποία ήταν εναντίον εκείνων που προσέφυγαν, δηλαδή.
7: Ναι.
8: Δεν κατάφεραν να βγάλουν τις εικόνες. Μια οικογένεια ήταν, δηλαδή, ουσιαστικά, ναι, που το ζήτησε. Και εδώ μην νομίζετε ότι είναι πολύ. Η Άθη είναι πάρα πολύ λίγη. Η οργανωμένη Άθη είναι πολύ λίγη.
7: Είναι μια ένωση τώρα.
8: Οι άλλοι τώρα που κάθονται στα καφενεία ή στις τηλεοράσεις και λένε κάτι για το Θεό κτλ. Αυτές είναι ιδέες, είναι γνώμες. Αλλά η οργανωμένη αθεία είναι, ας πούμε, μετρούνται πολύ στους λίγους δηλαδή. Άντε να πούμε πως είναι 30, 40, 50 οργανωμένοι. Αλλά έχουν επιδόματα. Επιδόματα δηλαδή που παίρνουν, δεν ξέρω. Και από το κράτος μπορεί να παίρνουν, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εσείς οι δημοσιογράφες το ψάξετε να δείτε.
7: Ποιοι
8: χρηματοδοτούν την Ένωση Αθέων Ελλάδος. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω έτσι.
7: Εάν είναι νόμιμη η χρηματοδότηση μαζί με τα υπόλοιπα δόγματα, γιατί χρηματοδοτούνται όλα τα δόγματα.
8: Ναι, γιατί δεν δίνουμε, το κράτος γιατί δεν δίνει στην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων ούτε ένα ευρώ. Γιατί να δίνει στους άθεους, δηλαδή που είναι 20, 30, 40, πως είναι όλοι να τους δίνει χιλιάδες.
7: Δίνει.
8: Μα γι' αυτό σας λέω. Εγώ πιστεύω ότι για να έχουν δύο δικηγόρους.
7: Μήπως πληρώνουν από την τσέπη τους.
8: Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώνει τη τσέπη τους.
7: Πρέπει να το ψάξετε κι εσείς. Πρέπει να βάλετε κάποιο δικηγόρο, κάποιον να ρωτήσει για αυτήν την υπόθεση. Αλλά,
8: ναι,
7: αλλά από ό,τι ξέρω, την Ένωση, την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, της οποίας εσείς προεδρεύετε, το κράτος δεν τη συμπαθεί και ιδιαιτέρως, την αντικαθιστά με μία άλλη, τον καιρό, ο οποίος καιρός είναι άλλη μία Ένωση Θεολόγων, αλλά που δεν έχουν και τόσο θεολογικά ορθόδοξα φρονήματα όπως η παραδοσιακή ειδική σας. Γιατί τους εξυπηρετεί?
8: Από το 1951 είναι στην Ελλάδα η Ένωση δικιά μας, έτσι. Ναι. Η άλλη Ένωση δημιουργήθηκε το 2010 με ένα συγκεκριμένο σκοπό, να αλλάξει το μάθημα των θρησκευτικών στην Ελλάδα και από ορθόδοξο χριστιανικό που είναι, μπράβο, να το μετατρέψει σε πολυθρησκευτικό. Αυτός ήταν ο σκοπός αυτής της Ένωσης.
7: Πότε, το 2010? Το 2010?
8: Το 2010, για πρώτη φορά.
7: Και πότε το 2010 ιδρύθηκε. Ναι, και πότε ξεκίνησε να συμμετέχει, το 2011 ή την ίδια χρονιά?
8: Ναι, μόλις πήρε το OK από το πρωτοδικείο, άρχισε να...
7: Και τώρα ακόμα με αυτό συνεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας?
8: Κοιτάξτε, έτσι με εμάς συνεργάζεται. Δεν μπορώ να πω ότι συνεργάζεται με αυτούς μόνο. Αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, τι νομίζετε? Αυτοί που είναι μέσα είναι διπλωμάτες, είναι πολιτικοί, δίνουν και σε εμάς, δίνουν και σε εκείνους. Καταλάβετε. Ενώ δεν είμαστε το ίδιο, ούτε αριθμητικά είμαστε το ίδιο. Η Πανελλήνια στο λόγο είχε χιλιάδες μέλη. Mm. Έτσι. Αλλά τι να πούμε.
7: Διέρη και βασίλευε.
8: Τι να πούμε, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι ποιος κρατάει τις παραδόσεις της Ρωμιοσύνης.
7: Να είστε καλά.
8: Ποια ένωση κρατάει τις παραδόσεις της Ελλάδος? Θέλουν αυτές τις παραδόσεις? Οι πολιτικοί τις θέλουν, η κυβέρνηση τις θέλει. Θέλει να έχουμε τις παραδόσεις τις σωστές που βγάζουν τους σωστούς ανθρώπους. Γιατί αν δεν έχουμε τη σωστή πίστη και τη σωστή αλήθεια, δεν έχουμε τη σωστή πράξη.
7: Βεβαίως δεν σας έχω δει και σε κανένα άλλο μέσο να μιλάτε, κύριε Πρόεδρε, τελευταία. Δηλαδή, και γι' αυτό εδώ το θέμα ειδικά το οποίο μιλήσαμε πριν. Δεν σας γνωρίζουν, ναι, δεν τους ενδιαφέρουν, γιατί ακούω συζητήσεις διάφορες. Αλλά δεν σας έχω δει προσωπικά εσάς σε κανάλια να μιλάτε σε παράθυρα, ναι, και τέτοια.
8: Έχετε δίκιο, το Υπουργείο, μας περιφρονεί, το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Ωραία. Μέχρι στιγμής πάντως να ξέρετε ότι εμείς με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που πάρθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, έτσι, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε αυτή η αλλαγή, η νομοθετική αλλαγή, να μπουν τα πολυθρησιακά μαθήματα το 2016 στα σχολεία. Μετά πάρθηκαν 4 αποφάσεις το 18 και το 19 από τους Υπουργούς της Επικρατείας που εμείς προσφύγαμε εναντίον αυτών των προγραμμάτων και των βιβλίων, και το Συμβούλιο της Επικρατείας τα ακύρωσε επειδή δημιουργούσαν σύγχυση και δημιουργούσαν πρόβλημα, ας πούμε, απιστίας και πολυθεΐας στους μαθητές. Καταλάβετε.
7: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Αυτά από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Ηρακλή Ρεράκη για ένα θέμα, εντάξει, το οποίο είναι, πώς να το πω, στενάχωρο, και θα έπρεπε να μας χαροποιεί κανονικά. Δηλαδή το ότι ως χριστιανοί ορθόδοξοι η κυβέρνηση, το κράτος, αποφάσισε να αυξήσει τα έσοδα των επισκόπων και των αρχιεπισκόπων και να τους βοηθήσει και να τους στηρίξει κανονικά ως χριστιανούς ορθοδόξους, θα έπρεπε αυτό να μας χαροποιεί. Όμως, επειδή υπάρχει πολλή ζηλοφθονία στην κοινωνία, υπάρχει και πάρα πολύ κακία και ψάχνουν πολύ την αφορμή να στραφούν εναντίον της ιεραρχίας, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν την Εκκλησία και ψάχνουν και αυτοί αφορμές, αντί το γενικότερο, το ευρύτερο κλίμα να είναι θετικό, διότι ακόμα και αυτό το μικρό ποσό, τα 2 εκατομμύρια ετησίως που θα δώσει το κράτος στους αρχιεπισκόπους και στους μητροπολίτες, αντί να είναι ένα καλό σημάδι, να είναι ένα καλό μήνυμα αυτό το γεγονός, το αμαυρώνουν πολύ, το λιδωρούν και το στρέφουν εναντίον της πίστης μας, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας. Λοιπόν, δυστυχώς ζούμε σε αυτήν εδώ την σκοτεινή, τη μαύρη την εποχή. Ό,τι καλό, όσα καλά και αν κάνει η Εκκλησία, όσα καλά και αν κάνει ο κλήρος, όσα καλά και αν κάνει η ιεραρχία και οι αρχιεπισκόποι, δεν θα βγουν έξω, δεν θα περάσουν. Το στραβό είναι πάντα αυτό, το οποίο μεταδίδεται απευθείας, σαν τη φωτιά. Το κακό είναι αυτό το οποίο περνάει. Και όλοι στο κακό έχουμε, σε εισαγωγικά, ροπή. Μας τραβάει. Δεν ξέρω αν είναι η φύση μας ή αν είναι η κακή μας η προαίρεση. Αλλά πρέπει να είμαστε μεγαλόψυχοι και να λέμε και ένα μπράβο ή ένα καλός, στόμεν καλός. Διότι είναι θετικό, είναι κάτι καλό αυτό που γίνεται, αν το δεις αντικειμενικά. Ήδη κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους αυτά τα χρήματα θα τα δώσουν πίσω στην κοινωνία. Θα τα δώσουν πίσω σε απόρους, όπως ακούσαμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Θεολόγων. Δεν θα τα πάρουν να τα φάνε με γυναίκες, ούτε θα τα κάνουν ποτά και ναρκωτικά, ούτε θα τα παίξουν στο τζόγο. Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, αυτές είναι ελάχιστες. Και δεν μπορούν αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις να καπελώσουν όλους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να μιλήσω πολύ συνωμοσιολογικά, πιο πολύ και από τον καθένα σας, διότι γνωρίζω και έχω περάσει από πάρα πολλά στάδια και ξέρω πράγματα, και εμένα δεν μου αρέσουν κινήσεις που κάνουν οι αρχιεπισκόποι και οι επισκόποι, αλλά προσέξτε, δεν είναι επιτρεπτό να κρίνεις ανωτέρους στον κόλπο της Εκκλησίας και όχι μόνο βάσει του βίου. Αν πρέπει να κρίνεις, κρίνε βάσει της πίστης, με κριτήρια πίστεως. Πόσοι έχετε τα κριτήρια πίστεως για να κρίνετε αυτούς τους ανθρώπους? Πόσοι έχουμε ανοίξει να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη και τους κανόνες Εκκλησίας και να μελετήσουμε και την εκκλησιαστική ιστορία ως χριστιανοί ορθόδοξοι? Εγώ πιστεύω ελάχιστοι. Κανέναν δεν αφορά. Όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και κατηγορούν και βρίζουν και πετάνε λάσπη και παίρνουν μπράβο και παίρνουν θετικά σχόλια και κερδίζουν λίγο από την δόξα του μαύρου κόσμου, όλοι αυτοί εδώ δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που σας προείπα. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την Εκκλησία, ούτε με την Καινή Διαθήκη, ούτε με τον Εκκλησιασμό, ούτε με τους κανόνες της Εκκλησίας, ούτε με το τι πρεσβεύει η Ορθοδοξία, ούτε με την εκκλησιαστική ιστορία, ούτε καν με την γνώση που θα έπρεπε να έχουν για το τι προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν τη ζωή τους στην Εκκλησία, φοράνε ένα μαύρο ράσο όλη του τη ζωή, βρίσκονται πάντα με γένια, χειμώνα, καλοκαίρι, ζέστη, κρύο, μόνοι, εγκατελειμμένοι και πετροβολημένοι από μια κοινωνία που έχει πρότυπα το χρήμα, την δόξα, την κοσμική και την καλοπέραση. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
4: Κόσμος 938.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
12: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: is done, that's what I mean. And this old world is a new world in a bold world.
1: Εφημερίδες, η Δημοκρατία σήμερα, αυξήσεις, πρόκληση στους αρχιερείς. Να, αυτά εδώ που λέγαμε. Διλασίασαν το μισθό τους, πρόκληση λέει, με κόκκινα γράμματα. Οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, στη στιγμή που οι ιερείς και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια? Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενωριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Από τη Δημοκρατία στον τύπο, στον ελεύθερο τύπο, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 27, υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα νέα πέφτουν οι βάσεις, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο, τρίτο, βούρου, βούρου κτλ. Το μακελιό επιγόντως στο ψυχίατρο, σε κατάσταση μανιακής παράκρουσης ο πρωθυπουργός, η οικογένειά του δεν το βλέπει να τον μαζέψει, ό,τι να είναι. Η εστία, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική μας ταυτότητα, εμείς με ερωτηματικό. Η Εσπρέσο, Λιάγκας, Κουτσελίνη, χοντρό σκηνικό, όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της Εσπρέσο. Η Εφημερίδα των Συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι 2, 21.000 δικαιούχοι. Η Κόντρα Νιούς τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Το ποντίκι τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει η ελλειπή. Η Star Press τον πρόδωσε το απλωμένο εσώρουχο. Πώς έδεσαν οι αρχές τον Ιταλό που σκότωσε μάνα και γιο στο Αίγιο. Ο ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 20 Ιουνίου. Ο λόγος, φωτιά σε καύσιμα ενίκια και κρέας, φούντος ο πληθωρισμός το Μάιο. Η Political, ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Το μανιφέστο, τα ηνία στη νέα γενιά. Γαλάζια, πανστρατιές εκλογές και τρίτη τετραετία. Η Voice, με τα κοράκια ή με την κοινωνία. Ήρθε η ώρα να κριθούν οι τραπεζίτες. Ο εθνικός κήρυκας, η Αρχιεπισκοπή απομακρύνει τον Γκίλμπερτ από τον καθεδρικό ναό Αγίας Τριάδος και συνεχίζει την αργία από τα ιερατικά καθήκοντα. Και σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ το Μάιο. Κυβωτός Ορθοδοξίας, τα Ιεροσόλυμα σε αδιέξοδο. Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος στην Αθήνα για την οικονομική δυσπραγία του Πατριαρχείου. Συναντήσεις με Ιερώνυμο, Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι βλέπουμε σήμερα στον εθνικό τύπο και μου κάνει εντύπωση ότι απουσιάζει από την επικαιρότητα η κατάσταση, οι απειλές στα ελληνοτουρκικά και τα όσα γίνονται διεθνώς. Δηλαδή δεν απασχολούν τον τύπο, ενώ θα έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα. Έχουμε τους Τούρκους να απειλούν ανοιχτά Ελλάδα και Κύπρο και να μας προσβάλλουν. Απειλεί ο Ερντογάν το Ισραήλ ανοιχτά και έρχεται ο Αμερικανός πρόεδρος να κατευνάσει με δηλώσεις του την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, λέγοντας ότι όσο είμαι εγώ πρόεδρος δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μεταξύ Τουρκίας Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου, και αυτό δεν περνάει στον τύπο. Φοβερό. Δηλαδή είναι τόσο βαθιά οι ρίζες των δημοκρατικών που μέχρι και στην Ελλάδα μια τέτοια είδηση δεν την, εκτός και αν δεν την αναπαράγουν, εκτός και αν δεν την πήρανε είδηση, εκτός και αν δεν την αντιλήφθηκαν. Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, κατά τη γνώμη μου εμένα αυτή είναι η είδηση της ημέρας, το γεγονός ότι η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ ενοχλεί πάρα πολύ τον Ερντογάν, ο οποίος μιλάει και λέει ότι κάποιοι έχουν οράματα και ονειρεύονται πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο, και εννοεί εμάς, οι οποίοι θέλουμε να γίνει ο αγωγός μεταφοράς ενέργειας αλλά και εμπορίου, αλλά και ο διάδρομος εμπορίου από την Μέση Ανατολή στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και όλο φυσικά αυτό εδώ ξεκινά από τις Ινδίες, από την Ινδία, και θα καταλήγει μέχρι και την Ουκρανία και φυσικά στην Κεντρική Ευρώπη. Είναι ένα αμερικανικό σχέδιο το οποίο παρακάμπτει τους Τούρκους, και η Τουρκία αυτή τη στιγμή ενοχλείται σφόδρα και μας απειλεί. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε τώρα εδώ πέρα την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή.

0: υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές αγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Σοκ και δέος βλέποντας αυτές τις εικόνες από τις Φιλιππίνες. 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησαν την χώρα στην Νότια Ανατολική Ασία και βεβαίως αντιλαμβάνεσαι αυτό το οποίο λένε οι παλαιότεροι, ότι η φύση χτυπάει. Η φύση δεν έχει όρια, δεν χαλιναγωγείται. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες οι οποίες έρχονται από τις Φιλιππίνες και έχουν ουσιαστικά ανέβει σε όλα τα μίντια, σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σοκ και δέος από την νέα εξέλιξη στην Μέση Ανατολή, η οποία φλέγεται εκ νέου. Νέοι βομβαρδισμοί από την πλευρά του Ισραήλ στην Περσία και ανταπάντηση, από ό,τι λένε, η φρουρή της επανάστασης προς το Ισραήλ. Νομίζω ότι δοκιμάζεται λίγο και η εκεχηρία, πολύ περισσότερο τα νεύρα, εάν πράγματι ήθελε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξαναχτύπησε, εκ νέου δηλαδή, με εγκατέλειψε και είπε ότι είναι διεφθαρμένη και ότι είναι ηλίθια μία δημοσιογράφος, από τις πλέον επιφανέστερες, έτσι, στο πολιτικό ρεπορτάζ του ABC News της Κρίστεν Γουόλκερ. Αυτός είναι ο Τραμπ, άντε ουσιαστικά να δεις πώς θα εξελιχθεί μία συνέντευξη, η οποία ξεκινάει με τους ιδανικότερους, έτσι, και ευνοϊκότερους όρους και καταλήγει σε αυτή την αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Τα υπόλοιπα ζητήματα θα τα δούμε στην συνέχεια. Υπάρχουν πολλά σημαντικά βλέα για τις επαναλαμβανικές εξετάσεις σήμερα και βεβαίως θα δούμε και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, αφού έχουμε εξελίξεις και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Θα δούμε και ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα δούμε επίσης

0: Νέες προθεσμίες, νέες αν θέλετε εξαγγελίες, νέες υποσχέσεις, όπως επίσης είναι μια εβδομάδα που θα δοθούν ακόμη περισσότερα αν θέλετε μνημειακά συγκροτήματα στον χώρο του πολιτισμού, όπου θα έχουμε εγγένεια από την Υπουργό Πολιτισμού την Λίνα Μενδώνη σε τρία νησιά, αναφέρομαι στην Κο, αναφέρομαι στην Σίμη αλλά και στην Χάλκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των συντελεστών της εκπομπής. Ο Βασίλης Χατζιώαν είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου, για μία ώρα κοντά σας ο Τέρης Χατζιώαν. Έβλεπα νωρίτερα το τι συμβαίνει φέτος στην αγορά. Να σας πω από το ρεπορτάζ, Σαββατοκύριακο δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, βρεθήκαμε παντού. Βρεθήκαμε και στην αγορά, βρεθήκαμε και στις παραλίες, κάναμε ρεπορτάζ από αρκετά μέρη του νησιού. Αυτό το οποίο επικράτει και είναι μια πραγματικότητα είναι κατήφια. Ακόμη δεν έχουν αλλάξει έτσι, τα δεδομένα. Έχουμε πάρα πολύ μουρμούρα φέτος και δικαιολογημένα έχουμε, διότι ακόμη και πολύ μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα είναι σχεδόν άδεια δηλαδή. Μιλάμε για πολύ μεγάλα συγκροτήματα τα οποία ακόμη ακομαχούν με τα λίγα δωμάτια που έχουν. Η εικόνα είναι αντιληπτή και στις παραλίες, θα δείτε εκεί που υπάρχουν και ομπρέλες, δεν είναι γεμάτες, εκτός από ελάχιστα αν θέλετε σημεία. Και βεβαίως έχουμε όλη αυτή την υπόθεση που έχει να κάνει με την καθυστέρηση, χτηματική εταιρεία του Δημοσίου, Υπουργείο Οικονομικών, ΕΤΑΔ, ανακοίνωση από το Δήμαρχο. Θα λέει κανείς ότι μια προσπάθεια για να δώσουμε μια σαφή αν θέλετε έτσι κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι αυτό το οποίο ευελπιστούμε και λυπάμαι με την εξέλιξη είναι ότι εκεί περιμέναμε να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και η εκεχηρία να οδηγήσει σε λήξη του πολέμου. Έχουμε την νέα αυτή κίνηση από τους Ισραηλινούς και βεβαίως με το που πέφτουν οι βόμβες στο Ιράν και από το Ιράν όπως λέγεται προς το Ισραήλ, 4,5 άλμα αύξηση στα καύσιμα. Που σημαίνει δηλαδή ότι τα προβλήματα καλά κρατούν. Πολύ, πολύ κατήφια στην αγορά από τις δουλειές φέτος. Δεν δουλεύει κανείς και το καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή δεν είναι αυτό το οποίο λέγαμε στο παρελθόν ότι εντάξει, μωρέ, στη μεσογειακή πόλη πάντα διαμαρτύρονται γιατί θέλουν να τελειώσουν δύο πισίνες την ίδια χρονιά, χαριτολογώντας. Αυτό που συμβαίνει φέτος είναι ορατό, θα το διαπιστώσετε ακόμη. Και σε αυτό που λένε οι περισσότεροι έμποροι, ελάτε να δείτε τι γίνεται με τις ουρές των λεωφορείων, δηλαδή όπου υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, έτσι έχουν μάθει στον τόπο τους, να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς δηλαδή. Δεν είναι θέμα ότι τσιγκουνεύονται, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνει κανείς είναι ότι οι περισσότεροι κινούνται χωρίς να έχουν μία τσάντα αυτονόητο στα χέρια τους δηλαδή. Και βεβαίως στην παλιά πόλη υποστηρίζουν ότι το, εκτός από τις εξαιρέσεις, αυτό το οποίο διακινείται είναι τα λεγόμενα έτσι, μαγνητάκια δηλαδή για το ψυγείο ή για διάφορα σημεία του σπιτιού. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την Όλγα. Ξέρετε, η Όλγα πρόσθεσε λέει το επίθετο της μητέρας της. Αυτό είναι και μία απάντηση για όσους δεν ήξεραν, γιατί η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη είναι στην κυβέρνηση. Έτσι. Δηλαδή, τώρα με την πρόσθεση του δεύτερου επιθέτου της μητέρας της, Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη, καταλαβαίνετε γιατί είναι στην κυβέρνηση. Γιατί εκτός από αυτό, τίποτα άλλο εγώ δεν καταλαβαίνω από την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη σε σχέση με το οριστικό προϊόν της Ρόδου. Τίποτα άλλο δεν καταλαβαίνω. Τίποτα, μα τίποτα. Βγήκανε και στο καραόλι όλοι οι δεξιοί και καταφέρονται κατά του Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, όταν διαγράφει ένας πρώην πρωθυπουργός δεν βρήκα κανέναν από αυτούς τους τύπους να συγκινείται, έτσι. Τώρα θα πληρώσουν αυτό το οποίο θα πληρώσουν πολιτικά. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει το τι θα γίνει. Είναι ο κυρίαρχος λαός αυτός που αποφασίζει. Αλλά λέω θα πληρώσουν πολιτικά, διότι από ό,τι φαίνεται ο Σαμαράς μπορεί να έχει κάνει πολλά λάθη στη ζωή του, αλλά ξέρει από αυτό το μαρτύριο της σταγόνας. Δηλαδή, και σιγά σιγά σταγόνα το ρίχνει. Δηλαδή, με αφορμή και την ομιλία την οποία έκανε στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης Σαμαράς, αυτό το οποίο ουσιαστικά μάλλον έτσι είναι πλέον σαφές, ότι έρχεται νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν βιάζεται και δημιουργεί ένα δεδομένο κάτω στη βάση με βάση και το πολιτικό σύστημα της χώρας. Δηλαδή το εκλογικό σύστημα, που σημαίνει ότι άντε να βγάλεις τώρα αυτοδυναμία. Στο Πασόκ ζουν άλλο μαρτύριο εκεί, το μαρτύριο του Δούκα. Άμα είσαι Βαρόνος, με τον Δούκα θα έχεις να κάνεις. Εκεί λοιπόν ο Δούκας λέει τα διάφορα, με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει και βεβαίως Ελλάς λέγεται. Λέγεται Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άρα Ελλάς λέγεται. Λοιπόν, λύσουμε και διάφορα θέματα εδώ τοπικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα Βαρόνο από το Πασόκ. Ναι, και θα μιλήσουμε και για τον Δούκα, θα μιλήσουμε και για τα όποια σενάρια υπάρχουν πάνω στο τραπέζι, βεβαίως και για τα τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα, γιατί βλέπω ότι έρχονται ανακοινώσεις με αφορμή και την εξέλιξη η οποία υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου, για το οποίο έλεγα εδώ και περίπου ένα χρόνο ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή όλο αυτό το θέμα. Θα πρέπει κανείς δηλαδή να ψάχνεται με τις λεπτομέρειες αυτά τα ζητήματα για να καταλαβαίνει το τι έρχεται, το τι αποφεύγεται, το τι φοβόμαστε, γιατί στο τέλος οι πολίτες θα υποστούν τα όποια ζητήματα έχουν να κάνουν με τις ελλείψεις γιατρών. Και δεν είναι το νοσοκομείο της Ρόδου, και στην Κάρπαθο ένας χαμός γίνεται. Μου θυμίζει η υπόθεση της Καρπάθου, με βάση και τις ανακοινώσεις που έχουν ουσιαστικά βγάλει οι εργαζόμενοι, ό,τι γινόταν πριν από περίπου 2 χρόνια στην ΚΟ πήγαινες για να βρεις καρδιολόγο και σε εξέταζε ο γυναικολόγος. Το έλεγα χαρτολογώντας και για τη Ρόδο. Τώρα πλέον πας και στην Κάρπαθο. Ψάχνεις καρδιολόγο και σε εξετάζει γυναικολόγος ή ορθοπαιδικός. Γιατί δεν υπάρχουν γιατροί και έχουν χτυπήσει και εκεί το καμπανάκι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε από τις αλλαγές που υπάρχουν στο Πασόκ. Διότι έχουμε την σκιώδη κυβέρνηση Πασόκ. Και έχουμε τώρα, αν θέλετε, μια προσπάθεια να υπάρχει μια πιο πιεστική πίεση, μάλλον πιο πιεστική προσέγγιση για τα ζητήματα προς την κυβέρνηση, στον τομέα ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ναυτιλία και τουρισμός, ένα από τα 4 στελέχη, νομίζω Διαμαντοπούλου, Πάλης, Τσάρτας και βεβαίως Γιώργος Νικητιάδης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες του σταθμού, στον Βασίλη, σε όσους είναι δίπλα σας. Καλημέρα στους συμπατριώτες σας και στους συμπατριώτες μας που μας παρακολουθούν. Πράγματι έχουμε ενδύμει τις προσπάθειες μας έτσι ώστε να δώσουμε, να φέρουμε πιο κοντά στον κόσμο τις προτάσεις και τις θέσεις μας, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά παραλλήλως και να αποδείξουμε ότι αυτά που προτείνουμε, αυτά που αποτελούν το δικό μας κυβερνητικό πρόγραμμα, έχουμε και τα στελέχη για να τα υλοποιήσουμε και τον τρόπο για να τα υλοποιήσουμε και είναι εφικτά από πλευράς δημοσιονομικής. Συνεπώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών και εκτιμώ ότι αυτή η κίνηση που έγινε με πρωτοβουλία του Προέδρου και με την παράλληλη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου θα έχει καλά αποτελέσματα. Το αισθάνομαι δηλαδή εγώ, γιατί και με την Άννα Διαμαντοπούλου συνεργαζόμαστε πολύ στενά, έχω εξαιρετική σχέση μαζί της. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συναντηθούμε για να δρομολογήσουμε το τι θα κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου της χώρας, κατά πολέμηση της ακρίβειας, επιτροπή ανταγωνισμού, έλεγχη στην αγορά. Πιάνουμε από την ανάπτυξη σε πρώτη φάση, τουριστική ανάπτυξη, τι κάνουμε για τον τουρισμό μας που είναι εγκαταλειμμένος από την κυβέρνηση, ναυτιλία, τι κάνουμε με τους εφοπλιστές μας, πώς τους φέρνουμε πιο κοντά, αγροτική ανάπτυξη, εκεί πια τι να πούμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιος ο χώρος και η δουλειά που πρέπει να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει αρκετή προετοιμασία, εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα πολύ πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις πια.
0: Πάντως εσείς κάνετε αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε, αλλά έχουμε και τα εσωτερικά ζητήματα, εσωτερικές αμφισβητήσεις, κύριε Νικητιάδη, αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Και θα έλεγα τώρα, χαρτολογώντας, ότι ως βαρόνος εσείς απαντήσατε στο Δούκα ότι σταμάτα με όλα αυτά τα οποία κάνεις, έτσι, διότι δεν χωράνε πλέον τέτοιες έρηδες στο Πασόκ, αλλά έχουμε να κάνουμε ενώπιση των εκλογών. Οπότε φαντάζομαι ότι το μήνυμα ελήφθη στο Δημαρχείο Αθηνών.
1: Έτσι. Ελήφθη, διότι και με την δεύτερη δήλωση που έκανε ο Χάρης προσπάθησε να διορθώσει την πρώτη, αλλά κυρίως μετά από τη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου που παραβρέθηκε, και εκείνο που είπε είναι ότι εγώ συντάσσομαι τις αποφάσεις του συνεδρίου. Άλλωστε, όταν έχεις ένα Πολιτικό Συμβούλιο που έχει τόσα μέλη και μόνο ένας είναι αυτός που εκφράζει μια διαφωνία, θεωρώ ότι δεν μπορεί να αλλοιώσει την εικόνα του κόμματος. Δημιουργεί όμως ένα ζήτημα, και γι' αυτό και έκανα εγώ τη δήλωση που έκανα, ότι αν ο Χάρης συνεχίσει να καταθέτει θέσεις που αμφισβητούν τη στρατηγική του κόμματος προς τις εκλογές, εκ των πραγμάτων πρέπει και το κόμμα να επανεξετάσει τη θέση του σε ό,τι σχετίζεται με την παραμονή του. Και το εννοώ αυτό, αλλά είναι κάτι που, αν θέλεις, είναι και λογικό, είναι το δεδομένο. Έτσι θα έπρεπε να σκέφτεται ο καθένας, και έτσι σκέφτεται ο καθένας.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι όταν αυτή την ώρα ανασύρεις ή μάλλον δημιουργείς τέτοια ζητήματα, ουσιαστικά μπαίνεις και απέναντι τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί ο Δούκας επέμενε ότι πρέπει να ψηφίσετε στο συνέδριο, όχι στην συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν μπορεί να έρχεται έτσι μπροστά από τις εξελίξεις. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο, επειδή νομίζω ότι ήσασταν στην Κάσο για τις εκδηλώσεις της 6ης Ιουνίου, άρα επισκεφθήκατε και Κάσο Καρπαθία, να πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση και με τον τομέα υγείας. Δεν είναι στο δικό σας παλμαρέ, εννοώ με βάση την αρμοδιότητα, αλλά βλέπω ότι επαναλαμβάνονται αυτά τα οποία έγιναν στην Κότο. Είπα χαρτολογώντας, σε λίγο θα πηγαίνει στην Κάρπαθο για καρδιολόγο και θα σε κοιτάζει ο γυναικολόγος. Έχουν χτυπήσει κόκκινα στο σύστημα υγείας.
1: Δυστυχώς η κατάσταση συνεχίζεται. Είναι μια από τις προτεραιότητες μας, και στην Κάσο τώρα ο δήμαρχος, ο πολύ καλός δήμαρχος, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, το υπόμνημα που μας έδωσε σε όλους τους βουλευτές, το πρώτο θέμα που θέτει είναι το θέμα της υγείας και πώς στελεχώνονται οι υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην αισθάνεται ο κόσμος απολύτως ανασφαλής. Όμως από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε από Καστελόριζο και πάμε μέχρι πάνω το Αγαθονήσι, θα λέμε συνέχεια ότι δεν γίνεται. Αυτό που συμβαίνει είναι πρωτόγνωρο. Είναι η εγκατάλειψη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ναι, και το τραγικό.
0: Πάντως δεν είναι παράδοξο αυτό, Υπουργέ μου, διότι την ίδια ώρα πέφτουν πάρα πολλά χρήματα, βγαίνουν προκηρύξεις. Δηλαδή τώρα εδώ υπάρχει μια απίστευτη αντίφαση. Βγαίνουν προκηρύξεις, παίρνουν χρήματα αρκετά σε σύγκριση με το παρελθόν οι γιατροί. Παρόλα αυτά, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι όλα βαίνουν καλώς, τέλος πάντων ότι τα μεγάλα προβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, παρόλα αυτά στα νησιά έχουμε καθημερινά φωνή αγωνίας από όλους.
1: Και οι προκηρύξεις υπολείπονται των οργανικών θέσεων που πρέπει να καλυφθούν. Πολλό μάλλον υπολείπονται των πραγματικών αναγκών που είναι μεγαλύτερες από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, αλλά και πέραν του οι προκηρύξεις ουδέν νεότερων φέρνουν.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό ότι για να πάει κάποιος στον νησί να υπηρετήσει απαιτούνται ειδικά κίνητρα για να γίνει αυτό. Και είναι μια σειρά από κίνητρα που δεν τα λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση.
0: Ναι, τι δεν λαμβάνει υπόψη της, γιατί δίνονται χρήματα, Υπουργέ μου, για να μην αδικούμε. Δίνονται χρήματα, δηλαδή όταν ακούω ότι ένας γιατρός στο νησί φτάνει περίπου τα 5.000 ευρώ, σημαίνει ότι δεν είναι καθαρά οικονομικό το ζήτημα.
1: Συγγνώμη, πού το ακούσατε αυτό?
0: Το λένε όλοι, το λέει η Υπουργή, το λέει η ΔΥΠΕ, το λένε οι διοικητές των επιμέρους.
1: Ο γιατρός δηλαδή που προσλαμβάνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα δηλώσει ότι θέλει να πάει στην ΚΟΣ, στη Ρόδο, στην Ίσρο, οπουδήποτε, ξεκινάει με μισθό 5.000.
0: Όχι, αλλά φτάνει τα 5.000. Έτσι λένε οι κρατούντες.
1: Εγώ
0: δεν μπορώ να έχω τη μισθοδοσία των γιατρών.
1: Ούτε τα κίνητρα τα οικονομικά δυστυχώς υπάρχουν, ούτε τα επιστημονικά κίνητρα υπάρχουν, ούτε διασφαλίζεται η επιστημονική εξέλιξη του γιατρού ότι θα πάει μέρος να υπηρετήσει. Είναι πολλά τα ζητήματα και εκείνο που δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση είναι ότι τα νησιά θέλουν ειδική προνομιακή, πρέπει να πω, και τη βάζω μόνο χρονικά προνομιακή, γιατί κατά τα άλλα δεν είναι προνομιακή η μεταχείριση που εμείς ζητάμε. Εμείς ζητάμε να μας φερθούν όπως θα φερθούν σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, όπως ο Λαρισαίος, ο Καλτιτσιώτης, ο Κορίνθιος, ο Λαμιώτης, ο ένας ο άλλος μπορούν να πάνε σε ένα νοσοκομείο σε ελάχιστες ώρες και να μην φοβούνται να αρρωστήσουν. Το ίδιο ζητάμε και εμείς, να αμβλυνθεί η διαφορά που μας δημιουργεί η θάλασσα μεταξύ ημών και της υπηρετικής Ελλάδας. Με όποιο τρόπο οφείλει το κράτος να το κάνει. Και οφείλει να το κάνει απέναντι στο κάτω-κάτω σε μια περιοχή που της δίνει απίστευτα χρήματα. Γιατί τα χρήματα που εισπράττει η χώρα από τον τουρισμό είναι απίστευτα. Και ούτως ή άλλως αποτελούμε τον εθνικό προμαχώνα απέναντι στον αιώνιο εχθρό. Και εμείς είμαστε αυτοί που βάζουμε πλάτες. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα, δεν υπάρχουν αιτιολογίες, ούτε δικαιολογίες, ούτε αιτιολογίες υπάρχουν για το στάσιμο.
0: Τώρα που αναφέρετε μια τον τουρισμό, να σας ρωτήσω τώρα, διότι διάβαζε και δηλώσει της Υπουργού της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, Βαρδινογιάννη πλέον, να το θυμάστε κι εσείς στη Βουλή όταν κάνετε ερωτήματα. Μάλιστα είπε, λέει, ότι θα διπλασιαστεί φέτος ο τουρισμός και αυτό θα αγγιέται και το δεύτερο επώνυμό μου. Θα το δούμε στην συνέχεια. Δεν ξέρω αν γεμίζουν αεροπλάνα οι Βαρδινογιάννες για να φέρουν στη Ρόδο.
1: Να σας πω, επειδή ακούω και όχι μόνο την κυρία Βαρδινογιάννη, αλλά και άλλους κατέχοντες θέσεις εξουσίας να επέρονται για την αύξηση του τουρισμού, θέτω ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι ακριβώς κάνατε εσείς για να αυξηθεί ο τουρισμός? Πείτε μας τι κάνατε για να έρθουν παραπάνω τουρίστες. Κάνανε κάτι? Τι απέκτησε μήπως η χώρα εθνικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού μας? Δηλαδή ώρες τρελαίνουν.
0: Λέτε ότι επέρονται με βάση την ικανότητα ή τις εξελίξεις που προκαλούνται από τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ να σας ρωτήσω τώρα για κάτι το οποίο βιώνουμε και στην περιοχή μας και έχει αναπτυχθεί και ένας διάλογος, βλέπω και τοποθετήσεις, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν με την χτηματική εταιρεία του Δημοσίου, κυρίως με την ΕΤΑΔ, όπου έχουμε ακόμη άστρωτες παραλίες, δηλαδή ούτε το αυτονόητο δηλαδή σε σχέση με την εξυπηρέτηση. Και βεβαίως έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου πλέον. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κατέθεσα ερώτηση το Σάββατο.
0: Για τη διάβαση, γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Είναι το συνεχιζόμενο μπάχαλο του ελληνικού κράτους που δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς να οργανωθούν. Είναι το φοβερό επιτελικό κράτος που υποτίθεται ότι θα ήταν όλα οργανωμένα, γιατί θα υπήρχε το ισχυρό επιτελείο του Μαξίμου που με το μαγικό του χέρι θα τα καθοδηγούσε όλα. Και έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπως ακριβώς την περιέγραψες και δεν περιμένω γρήγορα θεαματικά αποτελέσματα. Για μένα η λύση είναι να περιέλθει ξανά ο έλεγχος και η διαχείριση των παραλίων μας στην τοπική αυτοδιοίκηση, να παίρνει το δημόσιο ότι πρέπει να παίρνει, αλλά παραλλήλως να έχουμε εμείς την ευθύνη, έτσι ώστε να υπάρχει και ένα κοινωνικό κριτήριο. Και το προσθέτω αυτό εγώ ως δική μου άποψη και εκτιμώ ότι θα είναι και άποψη του κόμματός μας, δεν την έχω δει εξειδικευμένη, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι. Να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια όταν δίνεις παραλίες.
0: Κοινωνικά κριτήρια και όχι ο προσφέρον τα περισσότερα. Γιατί αλλιώς καθεντάμε στα μονοπόλια, έτσι.
1: Καπιταλιστής και να μου παίρνει 30 παραλίες και να αφήνει 30 οικογένειες απ' έξω να τις βάζει να εργάζονται για αυτόν, ας πούμε.
0: Γιατί εδώ υπήρχε και μία αποτυχία εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης στο παρελθόν για αυτά τα ζητήματα.
1: Πρέπει αυτή η ιστορία να μπει ένα φρένο. Και εμείς από τη μεριά μας τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα και καταλαβαίνω ότι και ο Δήμαρχος εκεί έχει.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω το διατάφτα τώρα, Υπουργέ μου, επειδή φαίνεται ο χρόνος δεν μας επιτρέπει ούτε η ίδια πολιτεία να ανοίξει τα κετάπια της και να κάνει ό,τι έκανε παλαιότερα η Νικητιάδης, να πάρει 9 κίνητα στο Δήμο. Άρα πρέπει, ναι, το θυμίζω. Άρα πρέπει να δοθεί μία παράταση για να βγάλουμε τη φετινή σεζόν και βλέπουμε από του χρόνου. Για να γίνει συζήτηση από μηδενική βάση τον χειμώνα.
1: Η πιο απλή και η πιο λογική σκέψη που κάθε χέφρον θα έκανε προκειμένου να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Αλλά επαναλαμβάνω, με αυτούς που έχουμε μπλέξει δεν ξέρεις ποτέ τι σου γίνεται. Να σου πω κάτι, αγαπητέ Τέρη, με το θέμα των ανεμογεννητριών.
0: Ναι, ναι.
1: Στην, το ελικό πάρκο στην Καταβιά.
0: Στο Ευρυδικό, ρωτήσατε και γι' αυτό.
1: Με τους συναδέλφους μου, τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να συντονίσω εγώ μια συνάντηση με τον κύριο Παπασταύρου που είναι ο υπουργός ο αρμόδιος.
0: Εσείς ως νεοδημοκράτης προφανώς.
1: Τέλος πάντων, οι συνάδελφοί μου εμπιστευθήκαν και τους ευχαριστώ για αυτό. Να το συντονίσω εγώ.
0: Λογικό, πιο καλύτερα πάει.
1: Ανέλαβα λοιπόν εγώ να το συντονίσω. Ζήτησα από το γραφείο του κυρίου Παπασταύρου. Είχα το κινητό του, δεν ήθελα να τον ενοχλήσω το κινητό. Πήρα το γραφείο του, ζήτησα μια συνάντηση, λέγοντας και τονίζοντας ότι είμαστε όλοι οι βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, από τους οποίους οι 4 είναι του δικού σας κόμματος και ο ένας είναι Πασόκ και είμαι εγώ. Θα σας απαντήσουμε αύριο. Το αύριο περάσανε 4 μέρες, πήρα μετά από 4 μέρες. Α, ξέρετε, ο υπουργός είναι πολύ απασχολημένος. Λέω 5 βουλευτές του νομού, όλοι οι βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου, δεν μπορεί να τους δει για 10 λεπτά.
0: Και οι 3 έχουμε διατελέσει και υπουργοί. Άρα ξέρουμε τι σημαίνει υπουργικές υποχρεώσεις.
1: Εμένα λοιπόν ανάγκασε να καταθέσω πλέον επίκαιρη ερώτηση και ευελπιστώ ότι θα πάρει σειρά για να κληρωθεί και να συζητηθεί, προκειμένου να έρθει στη Βουλή ή ο ίδιος, που δεν νομίζω ότι θα τολμήσει να έρθει ο ίδιος, ή ο υφυπουργός του, και να μας εξηγήσει πρώτον γιατί απαξιώνει 5 βουλευτές ενός νομού και δεύτερον γιατί δεν έρχεται να μας εξηγήσει γιατί η τοπική κοινωνία είναι απέναντι και γιατί δεν έχουν κάνει διάλογο με την τοπική κοινωνία και τι πρόκειται να κάνουν με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννητρίες στην Νότια Ελλάδα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά είναι
0: αυτά,
1: ένα παράδειγμα μόνο,
0: κατάλαβα,
1: που δείχνει τον τρόπο που λειτουργούν. Τι να πω. Και δεν θεωρώ ότι ο κ. Παπασταύρου είναι κανένας.
0: Όχι, ευγενής άνθρωπος. Ευγενής άνθρωπος. Ο Παπασταύρου είναι και καλός υπουργός.
1: Είναι θέμα καλού ή κακού. Είναι θέμα πολιτικής ανεπάρκειας.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, υπουργέ μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.
2: Κόσμος 938. Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Burning Heart. Θα τραγουδήσω ή να πάμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί έχουμε τον διοικητή του νοσοκομείου της Ρόδου, τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη. Πριν ακούσουμε τον κύριο διοικητή, δηλαδή, για να μας μιλάει για αυτά τα οποία συμβαίνουν, με αφορμή την είδηση ότι έχουμε συγχώνευση των δύο χειρουργικών κλινικών στο νοσοκομείο, λόγω έλλειψη γιατρών από την Β' χειρουργική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί έτσι, σε μια πλήρη λειτουργία αυτοδυναμίας, αυτολειτουργίας δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταλαβαίνω απόλυτα τον διοικητή, τον κύριο Καραμαρίτη, πώς διαχειρίζεται αυτά τα ζητήματα, δηλαδή με τι θα λέει κανείς λεπτότητα, γιατί είναι δύσκολα ζητήματα ακόμη και στην δημόσια διαχείριση τους. Και το λέω προκαταβολικά πριν τον ακούσουμε για να μας πει τι γίνεται στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η είδηση δεν μας εξέπληξε. Καθόλου, καθόλου. Εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με βάση τις δυσλειτουργίες οι οποίες δημιουργούνται, διότι υπάρχει πάντα ο παράγοντας ασθένεια και στους ίδιους τους γιατρούς, έτσι, δηλαδή δεν είναι αθάνατοι γιατροί, υπάρχουν τα προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τα όρια ηλικίας και τα συνταξιοδοτικά και βεβαίως και οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα της υγείας, οπότε θα έλεγε ότι δεν εκπλαγήκαμε. Λοιπόν, έλεγα για λεπτότητα, τον έχουμε τον κύριο Καραμαρίτη. Καλημέρα, κύριε Καραμαρίτη.
1: Καλημέρα, Τέρι, τι κάνεις?
0: Μια χαρά.
1: Με το μικρό σου πάνω.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε, έχουμε αυτές τις προσωπικές σχέσεις, μια ζωή τώρα. Και έλεγα το εξής, αγαπητέ κύριε Καραμαρίτη, φίλε Νίκο, ότι με τι λεπτότητα μπορεί κανείς να προσεγγίσει τέτοια ζητήματα, έτσι, τα οποία έχουν να κάνουν και με το νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν να μας εξηγήσετε τι γίνεται αυτές τις.
1: Αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια έλλειψη γιατρών πανελλαδικά, έτσι, λόγω του ότι οι γιατροί προτιμούν να πάνε σε άλλες χώρες επειδή εκεί ίσως βρίσκουν κάποιες άλλες συνθήκες εργασίας, οι οποίες είναι, δηλαδή, αμείβονται καλύτερα με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Έχουμε έλλειψη από χειρουργούς, ακτινολόγους, παθολόγους, καρδιολόγους. Αυτές είναι κρίσιμες ειδικότητες οι οποίες χρειάζονται σε κάθε νοσοκομείο. Εμείς έχουμε δύο χειρουργικές κλινικές στο νοσοκομείο της Ρόδου, η Α και η Β χειρουργική. Κάποιος γιατρός από τη μία κλινική, από τη Β χειρουργική, ζήτησε γονική άδεια.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι γιατροί μετά για να βγάλουν τα χειρουργεία, τα εξωτερικά ιατρία και όλα αυτά. Εμείς τι κάνουμε? Κάνουμε μια διοικητική συγχώνευση των δύο κλινικών, οι οποίες θα λειτουργήσουν καλύτερα και από άποψη γιατρών και από άποψη προσωπικού. Mm. Δεν χάθηκε και ο κόσμος για ένα μικρό διάστημα να το κάνουμε αυτό, μέχρι να βρούμε ένα γιατρό να τον πάρουμε. Γιατί είμαστε έτοιμοι να πάρουμε γιατρό, φτάνει να βρεθεί ο γιατρός.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Επειδή μπαίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την κάναμε και νωρίτερα με τον κύριο Νικητιάδη, ότι η πολιτεία, σε ό,τι είχε να κάνει με τις εξαγγελίες, με τις προκηρύξεις, βγάζει, προκηρύσει θέσεις. Τα κίνητρα βεβαίως είναι αυξημένα τα οικονομικά σε σύγκριση με το παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζουμε αυτά τα γνωστά προβλήματα, τα οποία πάντα δείχνουν ότι δεν είμαστε, ως διοίκηση το αναφέρω και όχι προσωπικά εσάς, αποτελεσματική ως διοίκηση.
1: Αυτό επιβεβαιώνει όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν γιατροί, κύριε Χατζιωάννου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, αλλά πραγματικά συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε, ενώ είμαστε πρώτη χώρα σε παραγωγή γιατρών,
0: mm-hmm,
1: δεν έχουμε γιατρούς αυτή τη στιγμή κρίσιμων ειδικοτήτων.
0: Ναι. Να το βάλω λίγο διαφορετικά. Μήπως χάθηκε χρόνος, δηλαδή, αυτό το οποίο ουσιαστικά κάνουμε τώρα, ότι προκυρήσουμε όλες τις θέσεις. Δεν αναφέρουμε μόνο στο νοσοκομείο της Ρόδου, αναφέρουμε στα νοσοκομεία, έτσι, στα Δωδεκάνησα. Προκυρήσουμε το σύνολο των θέσεων και όχι μία θέση. Άρα αυτός ο οποίος έρχεται, σου λέει, θα μπω σε ένα Γολγοθά εφημεριών μόνος κτλ. Ήταν μία λαθασμένη, έτσι, μέθοδος που ακολουθούσαμε.
1: Κύριε Χατζιωάννου, έχουμε πάρει για πρώτη φορά,
0: mm-hmm,
1: προκηρύξαμε σαν νοσοκομείο Ρόδου για πρώτη φορά στην ιστορία 23 θέσεις κρισίμων ειδικοτήτων.
0: Σωστά, τώρα όμως. Τώρα αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, λέω τώρα. Εγώ αναφέρομαι στο παρελθόν, αν τελικά χάσαμε πολύτιμο χρόνο όταν δεν προκυρήσαμε πολλές θέσεις έτσι ώστε να έχουμε επάρκεια γιατρών.
1: Οι γιατροί κύριε Χατζιωάννου, οι γιατροί έρχονται mm-hmm. και φεύγουν όταν δουν ότι η λειτουργία του νοσοκομείου γίνεται λίγο πιο ναι. δύσκολη. Δηλαδή ο καθένας ναι. θέλει μια ευζοία, θέλει να περνάει καλά. Ναι. Κανένας δεν θέλει να είναι αγχωμένος. Οι γιατροί μας εδώ πράγματι είναι γιατροί οι οποίοι δίνουν μάχη καθημερινά με τα προβλήματα και έχουμε γιατρούς οι οποίοι μάχονται πραγματικά, σας το λέω και το πιστεύω απόλυτα αυτό και πραγματικά είμαι ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στο νοσοκομείο Ρόδου. Mm. Αλλά δεν είναι όλοι το ίδιο. Ορισμένοι θέλουν να πάνε να περάσουν καλύτερα. Δηλαδή, λέω για παράδειγμα ότι προτιμά να πάνε σε άλλες χώρες. Σας το έχω πει προηγουμένως.
0: Εντάξει, όταν παίρνουν τα τριπλάσια χρήματα, γιατί να μην πάνε σε άλλη χώρα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή... Και έχουμε αποχωρήσεις. Έχουμε αποχωρήσεις. Ενώ είναι από γιατρούς οι οποίοι ήταν και 20 χρόνια, 25 χρόνια.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι. Άρα πάμε προσωρινά τώρα.
1: Πάμε προσωρινά πάμε σε αυτή τη λύση η οποία δεν επιβαρύνει σε τίποτα τη λειτουργία της κλινικής και του νοσοκομείου.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχουμε α και β χειρουργική.
0: Άρα πρώτη και β χειρουργική πόσοι γιατροί πλέον μπορούν
1: να είναι το σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδας έχουν μία κλινική, μόνο το κάτι νομίζω έχει.
0: Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι Ρόδος το σύνολο των νοσοκομείων της Ελλάδος. Η Ρόδος είναι αυτό το οποίο προσφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία, ακριβώς.
1: Η Ρόδος είναι Ρόδος και να ξέρετε ότι έχουμε και μεγάλους πληθυσμούς τουριστών οι οποίοι έρχονται στον τόπο μας. Λογικό είναι να είμαστε εκεί παρόντες σε ό,τι χρειαστεί, όχι μόνο για τους τουρίστες και για τους Έλληνες.
0: Ναι, προσφέρουμε και τα πλήστα όσα εμείς στην ελληνική οικονομία, δηλαδή.
1: Τώρα, όσον αφορά τη χειρουργική κλινική για το θέμα που έγινε. Mm-hmm. Εμείς έχουμε 9 θέσεις χειρουργικής.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι, ο οργανισμός προβλέπει 9 θέσεις χειρουργών στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Άρα τώρα η λειτουργία των δύο, η σύμπτωση των δύο τις διασφαλίζει.
1: Οι δύο εκ των, mm-hmm. από τους 9 χειρουργούς είναι εκτός λόγω προβλημάτων υγείας.
0: Μάλιστα,
1: εκτός
0: μάλιστα.
1: μόνιμα εκτός.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα ακόμη χειρουργό ο οποίος είναι στη ΜΕΦ. Mm-hmm. Στην Ελλάδα Ενταρική Θεραπεία.
0: Σωστά.
1: Ναι. Άρα λοιπόν μένουν 6.
0: Ναι.
1: 3 στη μία κλινική, 3 στην άλλη. Για να καταλάβετε πόσο ευαίσθητες είναι οι ισορροπίες.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. 3 στη μία, 3 στην άλλη. Έφυγε ο ένας με γονική άδεια.
0: Να μην από τη μία.
1: Ναι, αυτό. Αλλά δεν πειράζει. Με μία κλινική πάμε μια χαρά όπως πηγαίναμε. Τα έχουμε και περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό και περισσότερους γιατρούς.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει κάποια άλλη κλινική η οποία έχει αντίστοιχα προβλήματα ή μπορεί να δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον?
1: Κοιτάξτε,
0: η παθολογική.
1: Λόγω της έλλειψης προσωπικού που σημαίνει πανελλαδικά, πιθανόν να έχουμε και να συμβεί και κάπου αλλού. Αλλά είναι όλα αντιμετωπίσιμα. Το Υπουργείο είναι στο πλευρό μας. Ειδικά ο υπουργός, ο οποίος σηκώνει τα τηλέφωνα, όταν παίρνεις ένα τηλέφωνο, πάντα είναι στη διάθεσή σου. Και απορώ πώς βρίσκει το χρόνο αυτός ο άνθρωπος να ασχολείται με όλα. Μας αγαπάει τη Ρόδο.
0: Εντάξει, κάνει και διάλειμμα από τα κανάλια. Οπότε εντάξει, βρίσκει χρόνο τώρα, μην το λέμε. Πού είμαστε υπερβολικοί.
1: Ο Άδων είναι ο καλύτερος.
0: Όχι, εγώ δεν έχω. Λέω τα προλαβαίνει. Γιατί είναι ταχύτατος. Τα προλαβαίνει όλα.
1: Ναι, και αν δείτε τα έργα που έχουν γίνει στα νοσοκομεία από το Ταμείο Ανάκαμψης, έργα δισεκατομμυρίων, δεν είναι απλό αυτό το πράγμα να το υλοποιήσεις. Το έχουμε υλοποιήσει ακόμα και στα κέντρα υγείας. Ξέρετε τι είναι.
0: Κοιτάξτε, το θέμα όμως δεν είναι, αγαπητέ κύριε Καραμαρίτη, μόνο να υλοποιούμε τα έργα στα κέντρα υγείας του Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι προσοβαρές. Το πρόβλημα είναι ότι στη Νότια Ρόδο, π.χ., το ξέρετε πολύ καλύτερα, δεν έχει γιατρούς. Δηλαδή, ενώ προσπαθούν να καλύψουν τον Αρχάγγελο και έχουν 3 ημέρες την εβδομάδα γιατρό. Φωνάζουν και οι άνθρωποι και εκεί, δηλαδή παντού στην Καρπαθία. Και θέλω να μου πείτε, γιατί νομίζω έχετε την ευθύνη στην Κάρπαθο. Στην Κάρπαθο και εκεί φωνάζουν.
1: Αν και η πρωτοβάθμια δεν ανήκει στο νοσοκομείο της Ρόδου, ανήκει στην.
0: Το ξέρω που ανήκει.
1: Πειραιώς και Αιγαίου. Ναι. Στη δεύτερη είπε, να ξέρετε ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά και ειδικά εγώ είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που γίνεται στην Νότια Ρόδο. Δηλαδή γίνεται ένα νέο κέντρο υγείας, το οποίο αυτό ήταν ζητούμενο εδώ και δεκαετίες.
0: Συμφωνώ, κύριε Καραμαρίτη. Εγώ μαζί σας είμαι. Βεβαίως μεταλλάσσετε το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο, σε κέντρο υγείας σύγχρονο κτλ. Αλλά μας ενδιαφέρει και τώρα, μέσα στη σεζόν, να έχουν και γιατρούς οι άνθρωποι. Γιατί τρέχουν οι γιατροί να εξυπηρετήσουν τον Αρχάγγελο, το κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, και δεν έχουν. Και φωνάζουν δικαιολογημένα νεότεροι ροδίτες.
1: κύριε Χατζιωάννου, πράγματι δεν ανήκουν στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να απαντήσω από αυτό.
0: Ναι,
1: είναι υπεύθυνοι, είναι οι δεύτεροι. Αυτό σας λέω. Δηλαδή δεν θα σας απαντήσουν οι άνθρωποι, έχουν απαντήσεις.
0: Είναι
1: ένα τεράστιο έργο. Απλά από εκεί και πέρα για τα κέντρα υγείας, τα οποία και εμείς ζητάμε τη συνδρομή σαν νοσοκομείο, έχουμε πέσει όλοι στα κέντρα υγείας, γιατί υπάρχει σοβαρή έλλειψη γιατρών παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Πάνε δεξιά-αριστερά. Ή μάλλον η Ευρώπη πληρώνει.
0: Ας φτάσουμε και εμείς κάποια στιγμή να αμείβουμε σωστά τους γιατρούς ή τους δασκάλους, τους καθηγητές αυτή τη χώρα.
1: Ακούστε κύριε Χατζιωάννου.
0: Και όχι μόνο τους ενέτερους.
1: Ναι. Να σας πω κάτι, ξέρετε τι γίνεται. Το ελληνικό κράτος έχει σκύψει πάνω από τους γιατρούς. Δηλαδή, αν ένας γιατρός στο νοσοκομείο της Ρόδου με εφημερίες πάει 3.000 το μήνα. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά έρχεται η Κύπρος για παράδειγμα.
0: Τώρα πόσο πάει, για δώστε μου τη δυνατότητα για να καταλάβω κι εγώ, γιατί έχουμε χαθεί λίγο με το πόσα παίρνουν οι γιατροί. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι οι γιατροί στα κέντρα υγείας φτάνουν, ξέρω εγώ, τις 5.000 ευρώ. Εσείς μου λέτε ο νοσοκομιακός γιατρός στα 3.000. Ψάχνω να βρω πού είναι η διαφορά, 2.000 είναι πολύ μεγάλη.
1: Δεν είναι έτσι. Είναι, αυτό έχει να κάνει με τις μετακινήσεις και το πριν που δίνεται από το Υπουργείο, 2.500 στους 2 και κάτι στους γιατρούς που στελεχώνουν.
0: Που μετακινούνται προσωρινά.
1: Ναι. Αλλά σας λέω, δίνουμε εμείς 3, έρχεται για παράδειγμα η Κύπρος ή η Ρουμανία.
0: Ναι, καλά,
1: και
0: δεν το.
1: 5.
0: Ναι, δεν,
1: οπότε,
0: δεν το βάζω σε κρίση.
1: Εκεί είναι το θέμα όλο. Και άμα σκεφτούμε και όλα ότι τα ενίκια είναι αρκετά ακριβά σήμερα. Βλέπουν την ευζοία του οι ορισμένοι.
0: Έτσι,
1: και καλά κάνουν.
0: Λογικό είναι, την ποιότητα ζωή του δηλαδή. Δεν είναι αναγκασμένοι.
1: Αλλά πάντως εγώ εξακολουθώ και το πιστεύω αυτό που σας λέω, είμαι ευγνώμων για τις υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο Ρόδου. Και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα, γιατί το Υπουργείο είναι πάνω από τα προβλήματα, έχει σκύψει πάνω από τα προβλήματα και θα τα λύσουμε πιστεύω σύντομα.
0: Να είστε καλά κύριε Καραμαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νίκο Καραμαρίτη, τον διοικητή νοσοκομείου του Ρόδου. Σας το είπα και πριν ξεκινήσει. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες, αντιλαμβάνομαι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι διοικητές σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε, πολλές φορές να λες τα πράγματα με το όνομά τους όταν βρίσκεις σε μια τέτοια επιτελική θέση. Πραγματικότητα, ξέρετε ποια είναι, ότι όταν ακούει κανείς ότι το νοσοκομείο της Ρόδου κλείνει γιατί δεν έχει γιατρούς, και βεβαίως ναι, γιατί ξέρετε, τώρα ζούμε σε μια κοινωνία που γνωρίζουμε τους πάντες. Με το όνομά τους, με την ποιότητά τους, με την αξιοπρέπειά τους, με την ικανότητά τους. Ξέρω για ποιους μιλάμε. Ξέρω ένα προς ένα. Και τους γιατρούς στο νοσοκομείο και τους νοσηλευτές. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνω τώρα, έλεγε η γονική, ξέρω τον γιατρό ο οποίος ο άνθρωπος ζητάει, το αυτονόητο, το οποίο δικαιούται δηλαδή. Αλλά ξέρω και τις επιπτώσεις, ξέρω και τη συζήτηση η οποία έχει προηγηθεί, δηλαδή όλα είναι αναμενόμενα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους και ειδικά από αυτούς που έχουν την εξουσία να έρχονται και να λένε, διότι εγώ θυμάμαι επίσης και τη συμμορία της μεζέριας των νοσοκομιακών γιατρών. Θέλει λεπτότητα. Είναι δύσκολος ο χώρος. Πολύ δύσκολος ο χώρος. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους όσοι εμπλέκονται και κυρίως από αυτούς οι οποίοι διοικούν. Γιατί τα δικά τους λόγια παίρνει κανείς της μετρητής. Λέμε τώρα ότι για τον πολιτισμό το καταλαβαίνω. Θα πρέπει ο πολιτισμός να σηκώνει το ίδιο βάρος σε κάθε κομμάτι της Ελλάδας. Το έλεγα με αφορμή, ακούω μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πόσα χρήματα πέφτουν από τα μουσεία στην Ρόδο. Πάρα πολλά χρήματα πέφτουν. Αλλά έχει την υποχρέωση το Υπουργείο Πολιτισμού να διασώσει και ένα πολύ μικρό νησάκι που δεν μπορεί να βγάλει αυτό το βάρος, δηλαδή το πολιτιστικό. Π.χ. γίνεται μουσείο στο Αγαθονήσι. Το Αγαθονήσι είναι 150 άνθρωποι. 150 άνθρωποι, δηλαδή είναι ο Βαγγέλης ο Κότορος, γιατί κάνει για 10 Κότορος. Κάνει τον οδηγό του ασθενοφόρου, τον οδηγό του μηχανήματος που ουσιαστικά σπάει τις πλάκες, αυτεπιστασία δηλαδή και τα λοιπά. Κάνει τον οδηγό της σκουπιδιάρας στο νησί. Ό,τι χρειαστεί κάνει ο Βαγγέλης. Έχει 150 κατοίκους περίπου το Αγαθονήσι. Τόσοι είναι. Εκεί για να γίνεις δήμαρχος, άμα τα φτιάξουμε μια γκόμενα, έχεις γίνει δήμαρχος. Αυτή είναι η διαφορά στους ψήφους. Για να καταλάβετε δηλαδή. Λοιπόν, κι όμως η ελληνική πολιτεία καλώς έκανε, ο Παύλος δηλαδή, έτσι, ένας σοβαρός αρχαιολόγος, και αποφάσισε να κάνει ένα μουσείο στο Γαθονήσι. Είναι στην πίσω πλευρά του νησιού το μουσείο στο Γαθονήσι. 150, σας λέω, είναι οι κάτοικοι. Όμως είναι αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει το Υπουργείο Πολιτισμού, εκεί που δεν έχουν χρήματα δηλαδή, έσοδα, έξοδα, να κατοχυρώνει την ελληνικότητα κάποιων νησιών τα οποία είναι μοναδικά. Αυτό λοιπόν έκανε στο Γαθονήσι. Δεν πρόκειται να βγάλει ούτε ένα χρήμα από αυτά τα οποία έπεσαν εκεί από το μουσείο. Αλλά πρέπει να το κάνει για εθνικούς λόγους, πρέπει να το κάνει για λόγους αρχαιολογικούς, για λόγους ουσίας δηλαδή, για λόγους δημοκρατίας. Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, γιατί δεν είναι το ίδιο, είναι η Ρόδος να προσφέρει τα μέγιστα στον κρατικό Κουρβανά και να μαθαίνεις τώρα ότι εντάξει, κάνεις υπομονή ρε παιδί μου, μα είσαι από τα Λάρμα, μα είσαι από την Νότια, εδώ το Γενάδη, από το Ασκληπιό, κάνεις μια υπομονή. Αλλά όχι να ψάνεις κάθε μέρα γιατρό και ο γιατρός να είναι στον Αρχάγγελο και να χρειάζεσαι με βάση τους δρόμους, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ επιμένω σε αυτά. Για να έρθεις πλέον από την Νότια Ρόδο πρέπει να πας ταξίδι Νέας Υόρκης. Γι' αυτό επιμένω εγώ και δεν βλέπω οι δήμαρχοι να επιμένουν. Ο δήμαρχος εν προκειμένου πρέπει να ξυπνήσει και ο φίλος μου Αλέξανδρος Κολιάδης. Δεν το λέω εγωιστικά. Λέω ότι άλλες οι ανάγκες στο νησιό. Δεν φτάνει. Πρέπει να επεταχθεί ο δρόμος, η εθνική οδό Ροδουλίνδου, να φτάσει μέχρι την περιοχή. Έγιναν οι παρεμβάσεις σαν την περιφέρεια, φωτίστε και πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να γίνουν δρόμοι. Δεν μπορεί να κατεβαίνεις από την Ελισσό σε 35 λεπτά κάτω. Λέω όμως ότι όταν ξεκινάει από το Γενάδη κάποιος με το μονοκέφαλο για να φτάσει μέχρι τον Αρχάγγελο, χρειάζεται και μία ώρα. Έτσι. Και δεν είναι δυνατόν να λέμε ως απάντηση ότι η Ρόδος δεν έχει γιατρούς. Δεν είναι δυνατόν το νοσοκομείο της Πτολεμαϊδας να έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει το νοσοκομείο της Ρόδου, γιατί άλλα προσφέρει στο κρατικό Κουρβανά, στα ταμεία του κράτους η Ρόδος. Όταν μου κάνουν το μάγκα περί νησιωτικότητας οι υπουργοί ή οι βουλευτές, να είναι πράξη νησιωτικότητα. Να σημαίνει δηλαδή ότι το ΦΠΑ είναι για τις νησιωτικές περιοχές. Γιατί η Ρόδος εξαιρείται, δηλαδή, γιατί δεν έχει το κράτος 212 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να κάνει και ρεκόρ οποιοδήποτε κόμμα στην εξουσία? Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, επαναλαμβάνω. Σέβομαι απόλυτα, είναι κομμάτι της πολιτικής ζωής, της κοινωνικής ζωής, της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά όχι με τέτοια λόγια. Αυτά τα κάνουν οι κομματικοί. Εμένα δεν με απασχολεί. Άρα είναι μια απάντηση. Ότι έχουμε τώρα για τους γνωστούς λόγους 6 γιατρούς, 6 χειρουργούς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Το νοσοκομείο της Ρόδου, 350.000 είναι οι χρήστες, 150.000 είναι οι επισκέπτες. Έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο παλαιότερα δεν εισέπρατε τίποτα από τους Σουηδούς. Το μαθαίναν οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Εγγλέζοι. Ερχόντας στο νοσοκομείο της Ρόδου, κάνουν ένα ατύχημα, μπαίνανε μέσα, κάνανε free εξετάσεις. Τα πάντα όλα. Στη Σουηδία, για να τα κάνεις, χρειάζεται να κάνεις απόϊμε που λένε. Έτσι, ραντεβού δηλαδή και τα λοιπά. Έρχονταν, έκαναν τα πάντα, δεν πλήρωναν το παραμικρό, καταπονούνταν το σύστημα υγείας της χώρας μας και μείναμε με 6 γιατρούς στο νοσοκομείο και φώναζαν. Κάποια στιγμή, παιδιά, θα συμβεί. Θα κλείσει η κλινική, τίποτα. Θα κλείσει η κλινική, τίποτα. Θα κλείσει η κλινική. Καταλαβαίνω τώρα τι λέει και ο Καραμαρίτης. Τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Τι να πει τώρα ο Καραμαρίτης? Τι μπορεί να πει ο Καραμαρίτης τώρα? Αλλά αυτή δεν απάντησε. Δεν απαντήσει αυτές. Ένας τέτοιος τόπος που προσφέρει αυτά που προσφέρει, επαναλαμβάνω, δεν είναι απάντηση ότι δεν έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο της Ρόδου ή αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κάρπαθο. Δεν σας κάνω πλάκα. Φωνάζουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει γυναικολόγος. Δηλαδή, καρδιολόγος. Δεν υπάρχει τραπαθολόγος. Έχουν κενά. Ήρθαν, τους πήραν από εδώ, τους φέρνουν από εκεί. Τους μετακινούν οι ΔΥΠΕ. Τους παίρνουν από εδώ, τους φέρνουν από εκεί, σας λέω. Και μένουν κενά. Και πας να σε εξετάσει καρδιολόγος, σε βλέπει γυναικολόγος. Το έλεγα εγώ στο Βασίλη. Όταν ήρθα πριν από 2 χρόνια από την ΚΟ, είχα πρόβλημα με την καρδιά μου, ένιωθα μια τάση. Το είπα και στο Βασίλη, μου λέει και εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Λέω, ας σου κλείσω ραντεβού με τον Καβαλάκη. Μου λέει, Καβαλάκη είναι γυναικολόγος. Αυτό σας έδει. Αφού δεν υπάρχει καρδιολόγος. Αυτό συμβαίνει τώρα στην Κάρπαθο. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν κάποιες ειδικότητες που θέλουν άλλο τρόπο, δηλαδή, άλλο. Και χαθήκαμε και στα 2,5 που δίνει το Υπουργείο και 2,5 και τα λοιπά και το 3. Όταν μπαίνει λοιπόν 3.000 ένας χειρουργός στο νοσοκομείο της Ρόδου, ο Τάδε, π.χ. να αναφέρω, να μην αναφέρω ονόματα τέλος πάντων, και την ίδια ώρα παίρνει 10 και 15.000 στο εξωτερικό, γιατί να κάτσει εδώ? Λοιπόν, τυπάτε ξύλο, μου σε συμβεί τίποτα αυτόν τον καιρό? Γιατί δεν θα τα κλείσω τον Καβαλάκη, όσο καιρό στο νοσοκομείο και ο Καβαλάκης. Λοιπόν, τώρα, Τα άλλα δεν. Εντάξει, τώρα δεν είναι σοβαρές δηλώσεις αυτές. Καλά το είπε ο Νικητιάδης. Δεν κατάλαβα. Τι έκανε δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού? Έκανε κάποια καμπάνια? Εγώ δεν βλέπω καμπάνια. Σας το είπα και για τους ρηπίτες δεν βλέπω καμπάνια. Και διαβάζουμε. Τι να κάνουμε? Ξεστραβωνόμαστε. Στην εποχή των Google. Μπαίνεις μέσα σε 10 αθηναϊκές εφημερίδες, βλέπεις αν υπάρχει είδηση. Και εντάξει, οι αθηναϊκές εφημερίδες έχουν τα δικά τους. Δηλαδή, εννοώ τα συμφέροντα εδώ είναι σχετικά. Μπαίνεις σε 10 ευρωπαϊκές, μπαίνεις. Δηλαδή, ποιες είναι οι αγορές που περιμένουμε εμείς να έχουμε κόσμο? Βρετανικές εφημερίδες. Μπαίνεις, site, βρετανικά. Μπείτε, γερμανικά site. Μπείτε, Σουηδία. Μπείτε, Δανία. Μπείτε, Ολλανδία. Δεν υπάρχει. Τούρκοι βλέπω, Σκόπια βλέπω, Μακεδονία βλέπω, αυτά δηλαδή, Κροατία βλέπω, Ιταλία βλέπω, Ισπανία βλέπω, Ελλάδα δεν είδα. Πού στο καλό γίνεται αυτή η διαφήμιση για τους λεγόμενους last minute επισκέπτες? Και βγαίνει τώρα, είναι εδώ, αλήθεια είναι εδώ πώς την είπαμε, Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη πλέον, είναι εδώ. Γιατί αυτό που είναι εδώ το επώνυμό της. Έτσι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, κλείνω τώρα, εντάξει, προθεσμίες για τα έργα, θα το ξαναπώ. Τα μεγάλα έργα στη Ρόδο έχουν βαλτώσει, τα έργα τα οποία αφορούν το Δήμο της Ρόδου, και να σταματήσουν τις δηλώσεις και τις δηλώσεις και τις δηλώσεις και να πάμε στην ουσία, δηλαδή, γιατί χανόμαστε στις ημερομηνίες. Έχουν 6,5 χρόνια που τα ίδια τα έργα, αυτά τα έργα είναι βαλτωμένα, 6,5 ολόκληρα χρόνια, βαλτωμένα όλα. Ας τα ξεβαλτώσουν επιτέλους. Λοιπόν, κλείνω με τα τελευταία. Έρχεται η Λίνα Ημεδώνη, υπουργός πολιτισμού. Καλά, η Ημεδώνη να ανάβει κανένα κεράκι συνέχεια, καμιά λαμπάδα στο Χατζημάρκο, στον Πανορμίτη, και να του λέει ευχαριστώ που μου δίνεις χρήματα και λίγο το Ταμείο Ανάκαμψης και Καθαριτικότητας και λίγο το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου και γίνονται έργα. Έχουμε και έννοια για το τζαμί το Δευτεντάρ στην ΚΟ. Επίσης για την εκκλησία δεν ξέρω, δεν είμαι ακόμα σίγουρος, για το βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη, αν θα κάνουν εγγένεια θα το εξετάσουν, και έχουμε εγγένεια για το καμπαναρίο του Αγίου Ιωάννη στη Σήμη, και έχουμε και τα εγγένεια για το μουσείο της Γάλκης, αλλά και για την εκκλησία της Παναγιάς της Χωριανής, είναι στο χωριό δηλαδή, μέσα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0%, 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια, ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε εδώ την καταγραφή της επικαιρότητας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα δύο όμορφα κορίτσια μας. Τη μία την παντρέψαμε, σας το έχω ξαναπεί. Την άλλη τη δίνουμε ακόμα. Δηλαδή, μέχρι και το Σεπτέμβρη, την Ιουλία την Μπονάρου. Και βεβαίως στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Νομίζω από αύριο επανέρχεται ο Παναγιώτης. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης έβαλε εκεί την κουτάλα, γινούσε και στο τέλος μας έβαλε η Υφυπουργό Οικονομικό το Μαρκόπουλο στην θέση του Κυρανάκη, τον Κότσιρα και βεβαίως νέα στο Υπουργείο Υποδομών και Περιβάλλοντος, μια νέα κυρία και Χατζη Βασιλείου επέστρεψε ως υφυπουργός στο ΙΠΕΞ. Αυτές είναι οι αλλαγές, το Μαξίμου παραμένει ως έχει δηλαδή, στην τελική ευθεία προς εκλογές που εάν δεν έχουμε ένα μεγάλο πακέτο ανακοινώσεων δηλαδή στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που να λέει ότι πάρτε κόσμο τώρα, τότε είναι δεδομένο ότι ανοιξιάτικα θα πάμε σε κάλπες με νομίζω τον πιο λογικό χρόνο κάπου εκεί τον Μάρτι του 2027. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν, μετριούνται καθημερινά, δημόσια, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται κρυφές δηλαδή, για να δουν πρόσωπα, πορεία, Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, Ελπίδα και Δημοκρατία, η Μαρία Καριστιανού, Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως με τα υπόλοιπα, τα μικρότερα κόμματα, τα οποία έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο pressing. Δηλαδή, αν τελικά έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά να ανακοινώνει πολιτική κίνηση, τότε κάποια πολιτικά κόμματα τύπου Ελληνική Λύση, τύπου Λατινοπούλου, κεντροδεξιά δηλαδή, αυτό που είπε ο Σαμαράς, ότι η φύση αλλά και η ζωή καλύπτουν τα κενά, τότε θα στριμωχθούν ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, εδώ έχουμε σηκώσει το φλάμπουρο της Επανάστασης.

0: Κατά της ΕΤΑΔ, δεν μας αρέσει η ΕΤΑΔ, μας αρέσει το Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω λαθασμένη η όλη προσέγγιση δηλαδή, κυριολεκτικά θα λέει κανείς εκτός τόπου και χρόνου. Διότι τι να την κάνεις στην ΕΤΑΔ, τι να το κάνεις στο Υπουργείο Οικονομικών, τι να την κάνεις στη χρηματική εταιρεία του Δημοσίου, ένα είναι διαφυσβήτητο, το λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το έλεγαν τουλάχιστον οι αιρετοί που σήκωναν τη σημαία και είχαν κατακτήσεις. Και όχι οι αιρετοί που απλά και μόνο εξυπηρετούν κόμματα, δηλαδή οι λεγόμενοι κομματικοί σχηματισμοί, ακόμη και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τότε υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν και πολιτικό λόγο, είχαν και ουσία, είχαν αν θέλετε και απόψεις, είχαν και προτάσεις και η τοπική αυτοδιοίκηση κέρδιζε σε κάθε μάχη πολύ περισσότερο από το κράτος. Τώρα τα πάντα τα έχουμε ουσιαστικά στείλει κεντρικά δηλαδή, εμείς που μιλούσαμε για το κέντρο, το αθηνοκεντρικό κράτος κτλ. Και βεβαίως βλέπω να γίνεται μία μάχη χωρίς να έχει ουσία. Είναι δυνατόν να συζητάμε για τις παραλίες και οι παραλίες να παραμένουν στο κράτος δηλαδή? Τι λέμε τώρα? Δεν έχουν λογική όλα αυτά τα πράγματα. Οι παραλίες πρέπει να έρθουν στους δήμους. Οι δήμοι έχουν εικόνα, οι δήμοι μπορούν να κάνουν πολιτική. Αναφέρομαι στην λεγόμενη κοινωνική πολιτική που ασκείται στις παραλίες, δηλαδή η λεγόμενη φτωχή αυτή που δεν έχουν στο λίγο μοίρα, και όχι απλά οι μεγάλοι οι οποίοι θησαυρίζουν και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν πληρώνουν και κανένα δηλαδή. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα ζητήματα, η σεζόν πάει δεν πάει, καθόλου δεν πάει μέχρι στιγμής, δηλαδή ας είμαστε ειλικρινείς τώρα, και δεν είχε να κάνει με μία λογική, αν θέλετε, έντασης ή ένστασης. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, το κάνουμε στον τόπο, όσο μπορούμε δηλαδή, με διονύκη στο χέρι μας, έτσι όλη αυτή η υπόθεση. Αλλά η ιστορία του Τραμπ, ο πόλεμος ξανά εκεί στην Μέση Ανατολή δηλαδή, Ιράν, Λίβανο, Ισραήλ και όλες οι εμπλεκόμενες χώρες και η αύξηση του πετρελαίου έχουν δημιουργήσει αυτή την ασάφεια, την αβεβαιότητα την οποία πληρώνουμε και εμείς. Και βεβαίως ο κόσμος δεν έχει τα χρήματα που είχε παλαιότερα, ακόμη και σε κράτη τα οποία τρέχουν με άλλους ρυθμούς και όχι με ελληνικούς ρυθμούς. Οπότε αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς όταν επισκέπτεται την αγορά, όταν θα δει ότι οι περισσότεροι χαζεύουν και όταν δει ότι εξαντλούνται τα ψώνια, εκτός του μικρού ποσοστού που υπάρχει πάντα στον λεγόμενο τουρισμό, εξαντλούνται στα μαζικά δηλαδή ήδη αυτά τα οποία, το έχω πει επανειλημμένως, το επαναλαμβάνω, έκαναν τότε πάρα πολύ χαρούμενο τον Σι Τσιτζιμπίνγκ όταν επισκέφθηκε με το Σαμαρά την Ρόδο δηλαδή, κατέβηκε τη Σοκράτους, χάρηκε ο πρόεδρος, διότι ό,τι γινούσε ήταν made in China. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι το οποίο πραγματικά με ενοχλεί. Με ενοχλεί λίγο αυτό το οποίο γίνεται με πάρα πολύ πρόχειρο τρόπο. Δηλαδή, διάβασα κάπου ότι ο Δωριές, ένα ιστορικό σωματείο, το παλαιότερο σωματείο δηλαδή στα Δωδεκάνησα, είχαμε 100 χρόνια του Δωρία το 2024. Βγήκε με μια ανακοίνωση, δεν καταλαβαίνω ποιοι το έβαλαν τώρα αυτό. Μένα με ενοχλεί ως Δωριέα δηλαδή. Με ενοχλεί αυτή η ιστορία. Να αλλάξουμε, λέει, το όνομα του αεροδρομίου της Ρόδου και αντί Διαγόρας να το βαφτίσουμε Δωριές. Τι ανόητα πράγματα είναι αυτά, με συγχωρείτε δηλαδή. Αυτά είναι ανόητα πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα. Και βρεθήκατε 5 άνθρωποι άσχετοι με αυτό που λέγεται Δωριές. Τώρα για να μην φτάσω και στην υπερβολή κι εγώ. Εννοώ τουλάχιστον με την ιστορία, γιατί τον τελευταίο καιρό μαθαίνουμε ιστορία. Περιμέναμε όλους αυτούς τους σοφούς να μάθουμε τη ροδιακή ιστορία δηλαδή. Έχω τρελαθεί την ιστορία. Θα το ρίξω στο Ρομάντζο εγώ. Θα διαβάζω Ρομάντζο, νουβέλα. Πώς λέγονταν παλιά, ρε, αυτό που είχε τον Ζαχαρία με τη Χοντρή, το Θησαυρό. Αυτά θα διαβάζω. Γιατί μαθαίνουμε ιστορία. Έχουμε τρελαθεί αυτή την περίοδο με την ιστορία. Έτσι. Και βεβαίως βλέπω και αυτό από το Δωρία. Βγαίνει ένα σωματείο, κοιτάξτε τώρα. Ο Δωρίας είναι ένα σωματείο το οποίο έχει μία ιστορική πρίκα. Αλλά είναι ένα σωματείο το οποίο ενώνει. Τώρα αυτά, να κατεβάσουμε τον Αδιαγόρα για να βάλουμε Δωρία, είναι, με συγχωρείτε, αστεία. Και επίσης πρέπει να ενημερώνεστε και για κάποια ζητήματα, γιατί βλέπω ένα δεύτερο σημείο να εγκαταστήσουμε, λέει, το άγαλμα του Δωρία στην πόλη. Σε ποια πόλη ζείτε τώρα εσείς, έτσι? Και λυπάμαι που το λέω, γιατί είναι και γνωστά παιδιά. Σε ποια πόλη ζείτε εσείς? Δεν έχετε αντιληφθεί ότι εδώ και καιρό έχει γίνει μία δωρεά από τον Σύλλογο Απόλλων των Ομογενών, δηλαδή, στην Αμερική, ο οποίο συλλόγου ηγείται ο Ηλίας ο Τωμάζος, και γίνεται η φιλοτέχνηση, νομίζω τελειώνει, ενός αγάλματος του Δωρεία, το οποίο έχει αποδεχθεί ο Δήμος της Ρόδου. Η πρώτη αναφορά είχε γίνει πριν από 2 χρόνια, βρέθηκα για ένα εξάμεινο εκεί, έχοντας την Προεδρία του ΔΟΠΑΡ, και έγινε μία συγκέντρωση στην περιοχή της Ιερέας Μονής του Θάρη. Από τότε ο Ηλίας ο Τωμάζος, απευθυνόμενος ως εκπρόσωπος του Δήμου, δηλαδή, στον Ομιλούντα, είπε ότι αν εμείς, οι Αμερικανοί δηλαδή, οι πατριώτες, οι ομογενείς, κάνουμε ένα άγαλμα από γνωστό γλύπτη, δωρεά στο Δήμο της Ρόδου, θα τοποδεχθεί, και βεβαίως το αυτονόητο είναι ναι, υπό τις συνθήκες οι οποίες ισχύουν, γιατί ισχύουν συνθήκες, ξέρετε. Ισχύουν δηλαδή διαδικασίες. Δεν είναι ότι του καπνίσει του καθενός. Ισχύουν διαδικασίες. Βεβαίως, εφόσον περάσει από την κρίση, αλίμονο, φαντάζομαι ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, οποιοδήποτε έρθει ως φυσική διαδοχή δηλαδή, γιατί έφυγε ο Καμπουράκης, ήρθε ο Κολιάδης, είναι λογικό ότι θα πει ναι. Και βεβαίως είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία. Τώρα, τα υπόλοιπα για συνέδρια, για το Δωρία και τα λοιπά, κοιτάξτε, ασχοληθείτε με τα σοβαρά τώρα. Ασχοληθείτε, πιέστε λίγο εκεί τον Κολιάδη που το έχει αποσχεθεί ως πρόεδρος του ΔΟΠΑΡ. Το λέω γιατί αργότερα ξεκίνησε μια διαδικασία προσπάθειας να καθαριστεί το γήπεδο και να αρχίσει πλέον η αποκατάσταση του γήπεδου. Πιέστε λίγο τον Κολιάδη για να φτιαχτεί το γήπεδάκι εκεί, το ιστορικό γήπεδο του Δωρία που υπάρχει στην περιοχή της Συμβολής, τον ίδιο δρόμο δηλαδή στη Δημοκρατία. Πιέστε γι' αυτό και αφήστε τώρα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι σοβαρά δηλαδή. Να κατεβάσουμε το Διαγόρα, βάλουμε το Δωρία δηλαδή. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Ποιος σας τα είπε αυτά τώρα? Πώς σας ήρθε τώρα αυτή η φαϊνή ιδέα δηλαδή? Ποιος είναι αυτός ο φιλόσοφος ο οποίος έρχεται πίσω από τέτοιες κινήσεις? Και παραλαμβάνω, το λέω τώρα ως δωριέας δηλαδή. Μην φτάσουμε στο σημείο τώρα να περιαυτολογούμε. Αλλά υπήρξε αθλητής του Δωρία, όχι αθλητής τώρα. Άντε να πιάσουμε και λίγο φιάκα, επειδή δεν άκουσα αυτές τις μέρες την λέξη φίλε Βασίλη. Ως πρωταθλητής δηλαδή Ελλάδος με τον Δωρία. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Αστεία πράγματα, έτσι. Αστεία, δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου. Εκτός τόπου και χρόνου αυτά τα αστεία πράγματα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, εδώ τα καθημάς, και από αυτό θα ξεκινήσουμε. Μία θετική εξέλιξη σε σχέση με την Ακαδημία, δηλαδή, ναι, όπου πλέον αποφάσισε και η Δημοτική Αρχή, αφού μας κούρασε δηλαδή στο να πάρει την απόφαση. Μπλέξαμε και εκεί με τους διάφορους φωστήρες, οι οποίοι αντί να κάνουν τη δουλειά τους ασχολούνται να ανακαλύπτουν απίστευα πράγματα, τα οποία κατά την κρίση τους είναι καινοτόμα, δηλαδή παναθεμάμαι με αυτά τα οποία ακούω, έτσι. Λοιπόν, να δοθεί το πράσινο φως, να γίνει η διαδικασία, να τρέξουν όλα για να αναλάβει η Κολοσσός 2047 να ολοκληρώσει την αποκατάσταση, μια μεγάλη αποκατάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη βεβαίως των σχολικών συγκροτημάτων, αυτών που έχουν και ένα αιώνα ζωής, όπως είναι το σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Βάγιο Καλοπίτα, για να μας πει τις εξελίξεις, να μας εξηγήσει τώρα τι έγινε, πώς υπερβήκαμε αυτά. Θέλω να πω όμως, γιατί θυμάμαι κάποια δεδομένα, το είχαμε συζητήσει επανειλημμένως, έλεγε ότι είναι μια τυπική διαδικασία σε σχέση με την αποκεντρωμένη. Έχουμε στείλει εκείνες τις απαντήσεις, έχουμε καλύψει δηλαδή τα κενά, οπότε θεωρώ ότι είναι τυπική απάντηση και έτσι ήταν. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηδάκη, είστε καλά?
0: Εσείς είστε Δωριέας ή είστε Μπιλμπάο? Τι ομάδα είστε? Γιατί ως Δωριέας εγώ αντιδρώ με αυτά τα οποία βγαίνουν και βλέπουν το φως της δημοσιότητας, να κατεβάσουμε το Διαγόρα από το αεροδρόμιο και να βάλουμε το Δωριέα πάνω.
1: Εντάξει, τώρα ελεύθερη. Η δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να εκφράζει και να λέει αυτό που νομίζει και πιστεύει. Από εκεί και πέρα κάποια πράγματα αντίκειται στη λογική, κάποια άλλα, παραδείγματος χάρη η τέχνη έχει μια υποκειμενικότητα πάντα. Συνεχίζουμε, ακούμε όλες τις απόψεις.
0: Καλά, δεν είχαμε άλλο να λύσουμε τώρα και ο Δωρίας, αντί να ασχολείται με το γηπεδάκι, το να παρακαλέσει την Κολοσσός να μπει εκεί να κάνει καμία επανέβαση στο γηπεδάκι, ασχολούμαστε τώρα με τον Διαγόρα. Το λέω ως έτσι, Δωρίας δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Χαρτολογώ, γιατί το είδα πρωί-πρωί και ανάψα τα λαμπάκια μου, αν και ήταν νωρίς τα ξημερώματα, κατά τις 6. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ακαδημία.
1: Λοιπόν, στην Ακαδημία, να το βάλουμε στις σωστές διαστάσεις το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα εγκρίθηκε μια προγραμματική σύμβαση από την αποκεντρωμένη και εγώ έτσι το αντιμετωπίζω. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για θριαμβολογία ή για πανηγυρισμό. Αλλά οπότε δεν υπήρχε κανένας λόγος για καταστροφολογία και για μια παρουσίαση εικόνας αδιεξόδου. Προγραμματικές
0: να σας πω κάτι, έχετε ανοιχτή ακρόαση και δεν είναι καλή επικοινωνία, δεν θα μπορούσαμε να σας ακούσουμε και δεν σας ακούνε και οι τηλεθεατές ακροατές.
1: Δεν με ακούτε καλά.
0: Ναι, βάλτε λίγο το τηλέφωνο στα αυτή σας.
1: Μισό λεπτό, ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Βεβαίως τώρα είναι καλύτερα, ναι. Λοιπόν, ξέρετε όλα αυτά τα οποία τα ακουστικά και τα λοιπά δημιουργούν προβλήματα, οπότε...
1: Ναι, τώρα νομίζω ότι με ακούτε καλύτερα.
0: Τώρα λοιπόν, μια χαρά. Να επαναλάβετε, λοιπόν, γιατί δεν σας ακούσαμε.
1: Έλεγα το εξής, ότι όπως το αντιμετωπίζουμε, όπως δεν είναι μια εικόνα για θριαμβολογίες και πανηγυρισμούς, εγκρίθηκε απλά μια προγραμματική, όπως δεν ήταν και μια εικόνα που καταστροφολογίας και αδιεξόδου.
0: Καλά το λέτε αυτό, έτσι, ότι μου θυμίζετε.
1: Διάστημα.
0: Ναι, καλά το λέτε αυτό, γιατί μου θυμίζετε και μια παλιά ιστορία εδώ στον τόπο, όταν περνούσαν κάποιες συμβάσεις από το ελεκτικό, κάποιοι το θεωρούσαν τυπικό. Αργότερα κάποιοι το θεωρούσαν ότι μπορούν να πανηγυρίζουν. Οπότε καλά λέτε ότι αυτά είναι τυπικά, και η εγκρίση των προγραμματικών και η αποφάση του ελεκτικού συνεδρίου.
1: Πολύ σωστά, ναι. Και προγραμματικές συμβάσεις, θέλω να ξέρω ότι έχουν εγκριθεί πολλές. Και θα εγκριθούν και άλλες προφανώς. Έτσι λειτουργεί ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου με προγραμματικές συμβάσεις. Οριμάζει έργα, διορθώνει εκεί που χρειάζεται, τηρεί διαδικασίες και προχωράει. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαμε πει στη συνεδρία συλλογοδοσίας, ότι η Ακαδημία δεν είχε σταματήσει. Ήταν και παραμένει ένα έργο ενεργό σε φάση τεχνητής και μελετητικής ορίμασης. Και αυτή τη στιγμή να δούμε τι έχει κλείσει. Έχει κλείσει ένας κύκλος μιας διοικητικής εκκρεμότητας, για μένα τυπικός, και περνάμε πλέον στο πιο ουσιαστικό στάδιο, που είναι η ολοκλήρωση τεχνικής ορίμασης. Όπως έχω πει νομίζω αρκετές φορές, το είπα και και στη συνεδρία συλλογοδοσίας, ότι η αρχιτεκτονική μελέτη έχει παρουσιαστεί στα στελέχη του οργανισμού. Τώρα θα προχωρήσουμε στα μηχανολογικά και στη σύνταξη των τευχών δημοπράτης. Άρα είμαστε πλέον έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Εμείς λοιπόν, η εκτίμηση ποια είναι, γιατί αυτά είναι σύνθετα, η εκτίμηση περίπου ποια είναι δηλαδή για τα
1: εμείς βαδίζουμε
0: μελέτες.
1: Βάζει το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα εντός του 2026 να μπορέσουμε να είναι έτοιμο για δημοπράτηση.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι σε αυτό είμαστε μέσα. Το έργο δεν είχε σταματήσει, δεν υπήρχε καμία εικόνα, δεν υπήρχε κανένας λόγος να καλλιεργείται μια εικόνα διεξόδου. Θέλω να πω σε γενικές γραμμές, εγώ ευχαριστώ βέβαια την αντιπολίτευση, η οποία έθεσε το ερώτημα στη συνεδρία συλλογοδοσίας.
0: Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Ξέρετε, να επιμένει σε διάφορα ζητήματα για να τρέχει και η δημοτική μηχανή λίγο γρηγορότερα.
1: Μα αυτή είναι και η δουλειά της. Απλά λέω, μας έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και το έργο του αναπτυξιακού οργανισμού και να βάλουμε τα ζητήματα στη σωστή τους διάσταση, δηλαδή το τι είναι ικανός να κάνει ο πτυσιακός οργανισμός, το τι τρέχει αυτή τη στιγμή, τι μπορεί να υλοποιήσει και γιατί υπάρχει. Δηλαδή δείξαμε.
0: Ξέρετε, θα πρέπει να έχει προβληματίσει αυτό το γεγονός τον ίδιο το Δήμο των Λωδιών. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο αναπτυξιακός οργανισμός να τρέχει, να κάνει συμβάσεις με άλλους Δήμους, σε άλλο επίπεδο, ακόμη και με την έννοια τη γενικότερη του κράτους, π.χ. ξέρω εγώ, στην Καρπαθό, και την ίδια ώρα να μην χρησιμοποιείται, ενώ θα μπορούσε να απαντήσει σε πάρα πολλά ζητήματα σε σχέση με τον ίδιο το Δήμο της Ρόδου, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι τα υπόλοιπα νησιά δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες, άρα είναι πιο εύκολο να συνεργαστούν με έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι ότι όταν ο Δήμος δηλώνει ανικανότητα για να κάνει οτιδήποτε, το θεσμικό εργαλείο που έχει για να στελεχώσει ή να ενδυναμώσει το Δήμο είναι ο αναπτυξιακός του οργανισμός. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει από τη μια τα υπόλοιπα νησιά να αποκτούν τεχνική οριμότητα και τεχνική ίσως διεύθυνση που δεν έχουν, να το θέσω έτσι, μέσω των αναπτυξιακού οργανισμού, αλλά θα πρέπει και εδώ πέρα να δούμε το εργαλείο τι μπορεί να μας προσφέρει. Αλλά αν το αφισβητούμε συνέχεια και δεν το αφήνουμε να οριμάσει διαδικασίες και να κινήσει τα πράγματα και κάθε τόσο κρινόμαστε από μια απόφαση διοικητική, οι οποίες διοικητικές αποφάσεις θα υπάρχουν, από όσο γνωρίζω. Θέλω να ξέρετε, κύριε Χατζηγιάννη, ότι για την προγραμματική που είχε γίνει για τα κίνητα, νομίζω είχε επιστραφεί 4, 5, 6 φορές από την προηγούμενη διοίκηση. Mm-hmm. Όμως επιμένανε και προχώρησε η διαδικασία. Τελικά δεν υπήρχε αυτή η συζήτηση. Σήμερα όμως το πλαίσιο ποιο είναι? Το πλαίσιο είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει έναν αξιόπιστο τεχνικό σύμβουλο που μπορεί να αναλάβει ευθύνες. Και επειδή έθεσε και ο κύριος Γερονικόλας στη συνεδρία της λογοδοσίας ποιο, λέει, γιατί να μην το κάνει η περιφέρεια, να μην το κάνει κάποιος άλλος. Μα όταν ο Δήμος έχει δικό του εργαλείο, γιατί να το κάνει κάποιος άλλος? Δεν κατάλαβα.
0: Να σε πω κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα αυτό. Δηλαδή, να ακούγεται και από την πλευρά αιρετών, οι οποίοι υπηρετούν στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Αντί να ζητάμε την ενίσχυση των Δήμων, αντί ουσιαστικά να τρέχουν καλύτερα οι μηχανισμοί, οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο, θέλουμε να μεταμορφώσουμε, να μεταφέρουμε μάλλον τη δουλειά σε κάποιους άλλους. Το λέω αυτό γιατί άκουσα και αυτό το οποίο είπε ο κ. Γερονικόλας. Είναι άλλο θέμα, αλλά το λέω έτσι προς προβληματισμό για την προγραμματική σύμβαση της Μεσαιωνικής Πόλης, όπου να υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση για να βγαίνουν. Δεν χρειάζεται προγραμματική, γίνοντας στο παρελθόν. Ρωτήστε και τους προηγούμενους. Έτσι. Ναι, λέω ότι μου κάνει εντύπωση να λέμε να μεταφέρουμε
1: το λέτε,
0: τώρα.
1: Αλλά να κάνω μια παρατήρηση εδώ.
0: Δηλαδή, ας αφήσουν το Δήμο να μαζεύει μόνο σκουπίδια, αν αυτή είναι η πρόθεση όλων.
1: Μάλλον αυτό θέλουμε.
0: Αλλά
1: να τα βάλουμε σε σωστή βάση. Η ίδια η περιφέρεια θέλει να έχει αξιόπιστους τεχνικούς συμμάχους και θέλει να έχει δήμους ή αναπτυξιακούς οργανισμούς ή γενικά υπηρεσίες οι οποίες θα απορροφούν κονδύλια.
0: Μα φωνάζει χρόνια η περιφέρεια για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, να το λέμε. Ακόμη και την εποχή της πανδημίας. Έτσι, ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, έλεγε ότι εγώ είμαι έτοιμος να δημοπρατήσω και έχω μελέτες, και οι υπόλοιποι ζούσαν τον κορονοϊό με έναν περίεργο τρόπο. Ενώ κάποιοι δούλευαν. Δηλαδή, εντάξει, εκεί έχουμε φτάσει. Οπότε είναι λογικό ότι δεν το ζητάει η περιφέρεια. Οι Δήμοι έπρεπε να είχαν δείξει σε αυτό μεγαλύτερη θέληση να τρέξουν. Και κυρίως οι κραταίοι Δήμοι, όπως είναι ο Δήμος της Ρόδου, έτσι.
1: Άρα σε καμιά περίπτωση δεν μιλάμε για κάτι ανταγωνιστικό, αλλά κάτι ενισχυτικό προς το έργο της περιφέρειας, του Δήμου και γενικά στο τι.
0: Κύριε Καλοπίδα, πάμε στο διατάφτα. Θέλω τώρα κάποια ερωτήματα. Τι τρέχετε τώρα εσείς σε σχέση προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο της Ρόδου, την Ακαδημία, το ζήτημα που έχει να κάνει με το πάρκινγκ, έτσι. Τι άλλα τρέχετε εσείς από την πλευρά? Το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ποδηλατόδρομους, το δίκτυο δηλαδή, το οποίο ανέλαβε τώρα να τρέξει λίγο ευτυχώς η Κολοσσός. Τι άλλα τρέχετε εσείς συνολικά, θυμίστε μου.
1: Είπατε αρκετά. Εμείς πρώτα απ' όλα έχουμε τρέξει την ενεργειακή αναβάθμιση 30 σχολείων, όπου περιλαμβάνουν 30-35 κτίρια στο Φίβος και Αθηνά. Περιμένουμε τα αποτελέσματα από εκεί. Έχουμε καταθέσει πρόσφατα φάκελο για την Πολεοδομή και το πρώτο ειδικό σχολείο. Μιλάμε πάλι για φάκελο χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση αυτών των δύο κτηρίων, τα οποία είναι σε ένα σημείο πλησίων της Ακαδημίας. Προταξικά το λέω, αλλά και χρήζουν και άμεσης συντήρησης και αποκατάστασης. Αυτό το υποβάλλουμε στο πρόγραμμα δίκης μετάβασης. Θέλω να ξέρω ότι γενικά αναζητούμε όλες τις πηγές χρηματοδότησης και όπου μπορούμε το κάνουμε αυτό. Βεβαίως καταθέσαμε το δίκτυο ποδηλατόδρομων περίπου 8 χιλιόμετρα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Βεβαίως τρέχουμε την ηλεκτροκίνηση, το συγκοινωνιακό έργο το οποίο είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στη Ρόδο τρέχουμε το ενιδρίο της Ρόδου, αυτό βέβαια είναι προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων.
0: Ναι, ο ΤΕΛΚΕΘΕ. Σωστά.
1: Ερευνώ. Συνεχίζουμε να οριμάζουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου, διότι είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστιο. Συνεχώς χρειάζεται να προχωράμε τα ακίνητα, γιατί εκτός από την τεχνική ορίμανση, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει και νομική ορίμανση, διότι υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες είναι πάρα πολύ χρονοβόρες, μεταγραφές ή έρευνες για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα ακίνητα που έχει και δεν έχει, να το θέσω έτσι, ο Δήμος της Ρόδου. Τρέχουμε το εστία ζώο, είναι το στέγαση και εργασία, η τρίτη φάση του προγράμματος, όπου έχουμε βρει και βρίσκουμε στέγη και εργασία για 100 συμπολίτες μας, περίπου 40 οικογένειες, και αυτό είναι διαδημοτικό σε Σίμι, Τήλο και Χάλκι. Και τώρα έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα για την παιδική φτώχεια. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί, έτσι λέγεται το πρόγραμμα αυτό. Και βεβαίως ολοκληρώθηκε η μελέτη, μας την παρουσιάσανε πρόσφατα για τον για το DMMO Ρόδου και Χάλκης.
0: Ναι, με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε.
1: Οργανισμό Προώθησης Τουρισμού, όπου μας έχουν στείλει το οργανόγραμμα για να είμαστε έτοιμοι. Δεν ξέρω πότε θα ξεκινήσει. Αυτά είναι και με τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις του Υπουργείου. Αλλά το οργανόγραμμα που μας στείλαν είναι για 1η-1η του 2027. Και είμαστε εδώ. Ό,τι άλλο... προφανώς συζητάμε και άλλα project με διάφορους εμπλεκόμενους, με τους αντιδημάρχους, με διάφορους προέδρους ή διευθυντές οργανισμών, και όπου μπορούμε είμαστε εδώ για να οριμάζουμε έργα, να αναλάβουμε project, να κατεβάσουμε ιδέες, φτάνει να είναι υλοποιήσιμες και να υπάρχει μια πηγή για να αναζητήσουμε χρήματα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ κύριε Καλοπίδερα, είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, καλημέρα.
2: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Βάγιο Καλοπίτα, τον πρόεδρο της Κολοσσός 2047, να μιλάει για τα project, έτσι λέγεται στο χωριό του Βασίλη. Εντάξει, και το καλοκαίρι τώρα έρχονται και από την Αμερική, από την Αυστραλία, οπότε όλα στην Αγγλική λέγονται. Crocodile Dundee, α? Λοιπόν, το project στην Ακαδημία. Μου λέει κάποιος για το θέμα του αεροδρομίου. Κοιτάξτε τώρα, μην τα ξαναλέμε τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, ως δωρητής δεν περιμένω να ακούω τέτοια πράγματα. Δεν αποφασίζει ένα ΔΣ ενός συλλόγου ότι θα κατεβάσουμε το αεροδρόμιο, δηλαδή το λόγο, και θα αλλάξουμε το διαγόρα. Δηλαδή τώρα ας είμαστε σοβαροί τώρα. Ας είμαστε σοβαροί. Α, προσέχετε παιδιά. Έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία αγάπη για το σωματείο, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Και βεβαίως περιοριστείτε σε αυτά τα οποία μπορεί να κάνει το σωματείο. Παραλαμβάνω, πιέστε λίγο τον Δήμο της Ρόδου να μπει λίγο, να βάλει μία τάξη, να κάνει μία αποκατάσταση για το χώρο τον οποίο έχει τάξη και ο Δήμαρχος και ως πρόεδρος το ΔΟΠΑΡ είχε τάξη. Έλεγε διάφορα, τώρα δήμαρχος είναι. Τώρα τα πράγματα διαφέρουν. Θα λέει κανείς ότι πριν περιμένεις να πάρεις χρήματα, δεν φτάνουν κτλ. Εντάξει, τώρα πιέστε τώρα τον Κολυάδη να γίνει αποκατάσταση του ιστορικού γηπέδου μπάσκετ όπως ξεκίνησε. Η διαδικασία καθαρισμού κτλ. Τώρα με αυτά να ασχολείστε. Και βεβαίως να πω ότι εντάξει, καλά είναι τα social media και επικοινωνία, αλλά όλα έχουν και ένα όριο. Δηλαδή, Sonic, καλά, κάθε φορά κάτι πρέπει να γράφουμε, δεν είναι το σωστό. Έτσι, δηλαδή, ασχοληθείτε με αυτό που είναι ο Δωρίας τώρα. Δεν έχει τη δυνατότητα να πάμε πολύ ψηλά και βεβαίως δεν είναι αποφάση τώρα ενός ΔΣ ότι θα κατεβάσουμε και θα διεκδικήσουμε να πέσει το όνομα του Διαγόρα, το κάνουμε στη Ρόδο βρισκόμαστε. Έτσι, εδώ είδα φίλε μου τον Δημήτρη Τσίκη. Λέγα, πού είναι ο Τσίκης ρε παιδιά? Και ο Τσίκης έγραψε για το Διαγόρα, λέει, είναι 31. Ο Διαγόρας. Είναι, ακούς Βασίλη, το λέει και ο Στάγκας, είναι 31 Διαγόρας. Είναι μπαρέτης Καλυπατέρας ο... Καλά τα λέει. Καλά τα λέει δηλαδή, πες το και ο Στάγκας. Εδώ βρήκαμε τον Τσίκη τώρα. Τον είχαμε χάσει για τα σοβαρά ζητήματα από τα διάρκεια και βγήκε ο Τσίκης τώρα με το Διαγόρα. Και καλά τα λέει. Λέει, είναι 31 μακριά από τον 31 Διαγόρα. Λοιπόν, καλά τα λέει. Εδώ μέχρι το Τσίκι το ξεσηκώσαμε δηλαδή. Λοιπόν, και βεβαίως σας λέω το εξής, ότι είναι νομίζω σε κατασκευή το άγαλμα. Έχει συμφωνηθεί με τον Δήμο. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε για την ιστορία του Διαγόρα? Αλλά φτιάξε πρώτα το σωματείο, φτιάξε πρώτα το χώρο εκεί στο περίφημο γηπεδάκι του Διαγόρα και μετά συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι έχουμε? Πολύ ρε παιδί μου, πολύ μάθημα αυτή την περίοδο, πολύ μάθημα τώρα, πολύ μάθημα. Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο της Χαλκής με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν, δηλαδή το λέγαμε και χθες, ότι έρχεται, καταρχήν είναι στην Ρόδο η Γενική Διευθύντρια, η Ολυμπία Βικάτου, η οποία κάνει αυτοψίες σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους. Ξέρετε, τα έργα του πολιτισμού έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια γιατί έχουν φάσεις, έτσι, αποκατάστασης. Δηλαδή τώρα τα εγκαίνια του Μόλου των Μήλων είναι μια ιστορία η οποία κρεμεί από το 2005, 4, 5. Και επειδή υπάρχει και πάντα αυτό το Google που λέμε, το Google, έτσι, υπάρχει το Google, κάνεις μια αναζήτηση και βλέπεις ότι είχαμε γράψει κείμενα πριν από 25 χρόνια για τα θέματα αυτά. Και λέγαμε ότι τελειώνουν όλα αυτά. Αυτά έχουν μια φυσική συνέχεια, μια εξέλιξη, έχουν διάφορες φάσεις, αποκατάσταση, περνάνε διάφορα προβλήματα. Θα έρθει λοιπόν και η Ολυμπία Βικάτου, είναι μάλλον από χθες εδώ στη Ρόδο. Έρχεται και εντός των ημερών και υπουργός, γιατί έχουμε εγκαίνια πολιτιστικών χωρών, μνημείων δηλαδή, σε τρία νησιά. Το καμπαναριό του Αγίου Ιωάννη στη Σίμη, το τέμενος Δευτεντάρ στην ΕΚΟ και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Εφταβήματη, όπως λέγεται, στο παλιό νεκροταφείο, και βεβαίως έχουμε και Χάλκι, Water Resort, έτσι, Χάλκι δηλαδή, έχουμε το Μουσείο της Χάλκης και την Παναγιά την Χωριανή. Με την βοήθεια της Παναγιάς πάμε στον Δήμαρχο της Χάλκης που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημάνο.
0: Είδες τι τροντάξιον έκανα, έτσι. Τι τροντάξιον έκανα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Θα ανάψω ένα κεράκι για εσάς την Παναγιά τη Χωριανή.
0: Όσες και ανάψετε και λαμπάδες, οι αμαρτίες δεν είναι εκεί. Μόνο τα φουντάρει κανείς από την Παναγιά από κάτω μπορεί λίγο να σωθεί. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι μέρες χαράς, έτσι, για την Χάρκη, γιατί όλα αυτά τα έργα είχαν μια συνέχεια χρόνια. Ξεκινάω λίγο από το μουσείο. Δώστε μας λίγο το περίγραμμα. Εγώ τα επισκέφθηκα και πέρυσι και πρόπερσι, δηλαδή, εντάξει, τρέξανε καλά με βάση το χρόνο.
1: Καταρχάς είναι μόνο χαρά, είναι τιμή, είναι περηφάνεια, είναι πολλά συναισθήματα, είναι ιστορία. Είναι πραγματικά δύο βλεμματικά έργα τα οποία θα αποτυπώσουν και αποτυπώνουν την ιστορία του τόπου,
0: ναι,
1: σε βάθος αιώνων πίσω. Όσον αφορά το αρχαιολογικό μουσείο, έγινε σε ένα χτίσμα το οποίο ήταν δωρεάν του αείμνηστου Σάββα Θεοδωρίδη.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο θα φαίνεται και θα
0: υπάρχει. Σάββα Θεοδωρίδη, Ολυμπιακός, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αργότερα στην διοίκηση, Χαλκίτης όμως στην καταγωγή, έτσι.
1: Χαλκίτης, και η οικογένειά του έχει μπει στη διαδικασία να κάνει αρκετές δωρεές, γιατί είχαν μεγάλη ακίνητη περιουσία και στην, ναι, Απολακιά και στη Σίμη και στη, ναι, Χαλκή.
0: Σωστά.
1: Ήταν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν. Δηλαδή έδειξαν αδειοτέλεια σε πολλά σημεία τη ζωή του. Μπορεί τη ζωή του, και ένα από αυτά είναι και το συγκεκριμένο χτίσμα, το οποίο σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και εννοείται με το Υπουργείο Πολιτισμού έγινε ένα σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Έχει ολοκληρωθεί η μουσιακή και η μουσιολογική μελέτη. Είναι ήδη ανοιχτό, ήδη δουλεύει. Υπάρχει και φύλακας, ο οποίος προσλήφθηκε μέσω του της Εφορίας Αρχαιοτήτων και είναι και επισκέψιμο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα γίνει ένας αγιασμός στην ουσία τώρα, ένας επίσημος αγιασμός, παρουσία της κυρίας Υπουργού. Τώρα ο χώρος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά μπορεί μέσα σε ένα χώρο 40-50 τετραγωνικά πραγματικά να σε ταξιδέψει.
0: Ναι, έχουν αλλάξει και λίγο οι προσεγγίσεις των εκθέσεων, δηλαδή χρησιμοποιείται και πλέον η ψηφιακή τεχνολογία, δεν χρειάζεται ένα γεμάτο εκθέματα, οπότε πολύ γρήγορα, δηλαδή σε ένα μικρό χώρο μπορεί να έχεις μια απόλυτη εικόνα της ιστορικής κληρονομίας του νησιού, έτσι.
1: Σωστά. Και της γειτονικής Αλυμνίας έχει μια του γωνία,
0: ναι, βεβαίως.
1: Είναι αφιερωμένη στο νησί της Αλυμνίας, οπότε έχει μια ολοκληρωμένη, έτσι, πληροφορία.
0: Δεν θα μπορούσε, διαφορετικά θυμάμαι και την παράταξή σας, κύριε Δημάρχη, Αλυμνία και Χάρκη.
1: Αν το συνδυάσουμε, βέβαια. Ναι, μην ξεχνάτε ότι η καταγωγή, η δική μου οικογένεια, δηλαδή του μπαμπά μου, είναι από την Αλυμνία. Ήταν μια από τις οικογένειες που ζούσα στην Αλυμνία.
0: Ναι, βέβαια. Τι νησί και αυτό, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι φοβερό. Αφήστε το έτσι, γιατί κατά καιρούς θυμάστε. Είχαμε και τα διάφορα σερβάρ τα οποία γίνονται. Κάποιοι θέλουν να κάνουν project. Μια χαρά είναι. Το επικίνημα Σαββατοκύριακο. Παλιά βγάζαμε και κανένα μαριδάκι. Αλλιώς θέλω να το πω. Τώρα πάμε τα μαριδάκια. Ωραία είναι άλλη μια.
1: Σωστά, όπως το λέτε. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, να κρατηθούν οι τόποι μας όπως είναι, έτσι όμορφοι.
0: Έτσι, βεβαίως, ναι. Ας αφήσουμε κάτι και τις επόμενες γενιές, παιδί μου. Μπορεί να έχουν καλύτερες ιδέες και προσεγγίσεις και πιο ήπιες. Και στην Παναγιά τη Χωριανή, μεγάλη χάρη της.
1: Σωστά. Είναι η κεντρική εκκλησία του παλιού οικισμού του χωριού,
0: σωστά,
1: που ήταν ο κύριος οικισμός του νησιού. Τα τελευταία περίπου τρία μισή χρόνια, είχε ξεκίνησει μια παρέμβαση όσον αφορά τις τοιχογραφίες, αλλά και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο,
0: ναι,
1: από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δεκανήσου. Ολοκληρώθηκε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, και μέσω... θα γίνονται επίσημα θυρανίξη από τον Μητροπολίτη τη Χάλκη Στήλου, Ψήμη και Καστελορίζου, ο οποίος θα βρίσκεται και αυτός μαζί εδώ στη Χάλκη. Συνοδευόμενος, βέβαια, θα του συνοδεύει και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Χατζημάρκος, θα είναι και εκείνος μαζί με την Υπουργό. Και μετά θα γίνει ο αγιασμός, δηλαδή πρώτα θα πάμε στην εκκλησία την Πέμπτη το πρωί και μετά θα γίνει ο αγιασμός του μουσείου.
0: Άραστε. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πώς πάει η σεζόν στη Χάλκη, γιατί δορυφορικό νησί είναι γύρω από τη Ρόδο, αλλά δεν περιμένει η Χάλκη μόνο από τα καθημερινά δρομολόγια. Έχει μία ανεξάρτητη, έτσι, πορεία.
1: Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά, τα τελευταία χρόνια έχουμε βρει τον δρόμο μας όσον αφορά το, ναι, το τουριστικό κομμάτι. Εντάξει, και εμείς είχαμε αυτές τις ανασφάλειες λόγω των γεγονότων τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα όλα καλά πηγαίνουν και από ό,τι φαίνεται θα είναι και καλά και κατά τη διάρκεια και της κεντρικής περίοδου του καλοκαίριου, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Οπότε μέχρι τώρα λέμε καλά. Πήραμε να πω και ότι πήραμε και ένα πολύ μεγάλο όγκο και με τον Μπαϊράμι από θαλάσσιο τουρισμό.
0: Παράδοξο, έτσι. Πήραμε αρκετές
1: επισκέψεις. Ναι, παράδοξο, ναι, όντως.
0: Ναι. Οπότε βλέπουμε μετά τον Οικία να βρίσκει καμία εκεί κανένα τέμενος.
1: Λέτε.
0: Άμα αξιοποιήσει και κάτι τέτοιο, θα ψαχνόμαστε τώρα όλοι. Γιατί πραγματικά είναι από τα παράδοξα ότι το λέω και απευθυνόμενος και στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και από την τηλεόραση Κόσμος, ότι η Χαλκιά και ένα πολύ μικρό νησί. Έχει φοβερή ιστορία δηλαδή. Έτσι. Δηλαδή είναι από τα νησιά τα οποία έχουν φοβερή ιστορία από την εποχή του Χαλκού. Δηλαδή μιλάμε, οι Χαλκίντες είναι όνομα και πράγμα.
1: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε, με τη διαδικασία του μουσείου, δηλαδή να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί και να δημιουργηθεί το μουσείο, έμαθα και εγώ πολλά πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Μιλάμε για τον 3ο αιώνα π.Χ.
0: Μιλάμε
1: για την ελληνιστική εποχή, μιλάμε δηλαδή για λαούς οι οποίοι πραγματικά δηλαδή πέρασαν το νησί και άφησαν όλοι το αποτύπωμά τους. Είναι φοβερό. Μια τρομερή ιστορία. Πραγματικά έχει μια τρομερή ιστορία.
0: Ναι, λοιπόν, οι Χαλκίδες έχουν μια φοβερή ιστορία και φοβερά ανέκδοτα, να μην πιάσω κανέναν εγώ το Χαλκίδικο. Φορά.
1: Τα πανηγύρια μόνο θα λέμε.
0: Ναι, και φοβερά σόκκινε έχουν δηλαδή. Και Χαλκίδες, τώρα δεν το πιάσουμε.
1: Ξέρετε, θα σας πω λίγο αυτό που είπατε. Ναι, πολύ σημαντικό. Είναι σωστό. Είναι ότι έλεγαν μαντινάδες ο ένας στον άλλον, μέσω μουσικής, δηλαδή συνήθως με τη λύρα, οι οποίες όντως ήταν προσλητικές προς τα κουσούρια του άλλου, αλλά ποτέ δεν ήταν παρεξηγήσιμες, ποτέ δεν τσακωθήκανε. Ναι, δηλαδή λέγανε για τα μαλλιά, για το ύψος.
0: Όλα, τα περισσότερα ψευδόνυμα των νησιών είναι, τα περισσότερα επώνυμα είναι από ψευδόνυμα.
1: Σωστά.
0: Και στα αρχάκια το έχουν ο Τσέλης, ο Ακάματος, παντού δηλαδή, ενώ σε όλα τα νησιά. Ειδικά στα μικρονήσια και ειδικά εκεί που είναι λίγο επηρεασμένοι, γιατί η Χάλκη, η Κασοκαρπαθία, έχει μια ιδιαίτερη σχέση λόγω της λύρας της Μαντινάδας και με την Κύπρο, δηλαδή έτσι, με την Κρήτη. Άρα λοιπόν εκεί είχε μια άλλη προσέγγιση αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, μοναδικά τα χαλκίτικα ανέκδοτα, ξέρω πολλά, πασχαλιάτικα, αλλά δεν είναι της ώρας. Κάναμε μια εκπομπή.
1: Σε σχέση με αυτό που είπατε για την Αρχάγγελο, το Σκέλι, εμείς έχουμε πολλά μαλλιά.
0: Είστε μαλλιαροί. Λοιπόν,
1: να πω κάτι τελευταίο, μου επιτρέψετε.
0: Ναι, αλίμονο τώρα, τι λέτε.
1: Συνήθως το δαιμονοποιούμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και τα δύο έργα τα οποία χρηματοδοτούν. Ήθηκαν από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Το δαιμονοποιούμε όταν δεν έχει αποτελέσματα. Όταν σε πολύ χρόνο ΤΕΤΕ βγάζει αποτελέσματα. Βεβαίως. Όταν σε χρόνο ΤΕΤΕ βγάζει αποτελέσματα, βεβαίως το. Αλλά λέω ότι αν δείτε το σύνολό του, εκεί υπάρχει μια ένσταση.
1: Σωστά. Δεν διαφωνώ. Αλλά έχει και κάποιες καλές περιπτώσεις. Έχει και καλά παραδείγματα, όπως είναι τη Χάλκη.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν. Να είστε καλά, Δημάρχε.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο της Χάλκης. Επαναλαμβάνω, να είναι μια ωραία εκπομπή. Θέλαμε κάποτε να κάνουμε τους 10 μικρούς τσαμπίκους. Θα πέσει και ο τσαμπίκος εδώ, ο δικός μας. Και αυτός είναι μαλλιάς. Δεν είναι τσέλης. Λοιπόν, έχει πολύ μαλλί και ο τσαμπίκος εδώ. Αλλά λέω ότι αυτή, ρε παιδί μου, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά των Δωδεκανήσων είναι μοναδική όπου και αν πας. Έχουμε και τα διάφορα που λέω εγώ. Εκτός κι αν είσαι Κασοκαρπαθία, ρε παιδί μου. Αυτοί έχουν ένα φοβερό. Είναι αυτό που λέω συνέχεια. Είτε γάμος είναι, είτε πες το κηδεία είναι, ένα πράγμα. Ένα ρυθμός είναι. Αλλά δεν καταλαβαίνεις δηλαδή αν χαίρονται ή αν κλαίνε. Λοιπόν, είναι τα ιδιαίτερα της Κασοκαρπαθίας. Εν τω μεταξύ, να το πω τώρα αυτό. Μου εστάλει ένα φοβερό βιβλίο από μια κυρία συγγραφέας, φίλης τέλος πάντων, την Ελένη Βεζίρογλου, από την Μακεδονία, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα φοβερό βιβλίο, κάποτε στον Παράδεισο λέγεται, μυθιστόρημα, το οποίο έχει να κάνει με την πρίκα, δηλαδή την περίφημη κανακαριά της Καρπάθου. Εκπληκτικό. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτό το βιβλίο να παρουσιαστεί και στην Ρόδο αλλά και στην Κάρπαθο. Καταδεικνύει αυτό το οποίο λέμε κατά καιρού παρατηρούσα ότι υπάρχουν, ρε παιδιά, κάποια χωριά στα Δωδεκάνησα και κάποιοι τόποι οι οποίοι έχουν ένα απίστευτο πολιτισμό. Δηλαδή, το λέω πάρα πολλές φορές γιατί εγώ λατρεύω τον Αρχάγγελο. Έχω και πολλούς αρχαγγελίτες φίλους. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ ο Αρχάγγελος. Θεωρώ μοναδικό τον Αρχάγγελο. Επαναλαμβάνω, την Έλυμπο, η Όλυμπο, όχι τους Καρπάθιους. Πλάκα κάνω. Και αυτοί έχουν φοβερά χωριά. Ο Έμπονας έχει τρομερή παράδοση. Η Κριτινία, δηλαδή, το λεγόμενο Κάστελο που έλεγαν οι Ιταλοί, φοβερή παράδοση. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, η Κάλινος έχει μια απίστευτη αυθεντικότητα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι τόποι σε αυτά τα μοναδικά νησιά. Ο καθένας είναι ιδιαίτερος. Κάποιοι όμως είναι μοναδικοί, δηλαδή όταν δει κανείς το τι background και τι βάθος έχουν πολιτιστικό, γιατί είμαστε και σε μαθήματα πολιτισμού αυτή την περίοδο. Λοιπόν, Τσαμπίκο, πάμε. Δεν ξέρω αν σου έστειλα φωτογραφίες. Το λέγαμε προημερών όπου προσπαθούσαμε να περιγράψουμε μια κατάσταση, γιατί καλά είναι τα ταμεία ανάκαμψης και τα λοιπά, αλλά έχουμε μείνει πίσω σε ένα κομμάτι για το οποίο κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή 25 χρόνια βαρέθηκα να γράφω, 30-35 χρόνια βαρέθηκα να γράφω για τα κάστρα. Το λέγαμε και προημερών με αφορμή αυτό το οποίο έγινε, μάλλον την εικόνα από το κάστρο του Ασκληπιού, το οποίο με αφορμή και την κακοκαιρία Ερμίνιο έχει νέα προβλήματα. Δηλαδή, εάν δεν γίνει κάποια σωστική παρέμβαση, θα πέσει πάνω από το Ασκληπιού το κάστρο. Μοναδικό και αυτό. Το κάστρο του Ασκληπιού. Υπάρχουν δύο κάστρα τα οποία είναι λησμονημένα. Καταρχήν, τόσα χρόνια, εκτός από το κάστρο της Κριτινίας, το οποίο ενετάχθη στο κάστρο Περίπλους 35 χρόνια πριν, 34 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, και αποκαταστάθηκε. Τα υπόλοιπα κάστρα είναι σε μια διαδικασία προβληματική. Να, βρήκαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία. Το ρεπορτάζ με την βοήθεια της συναδέλφου και καλή συνάδελφος είναι και ξέρει να μαγειρεύει και καλά, και αυτό την έβαλα εκεί στο σπίτι, να τα στα την παπρί. Υπάρχει και δημοσίευμα σήμερα, γιατί καμιά φορά λένε σκρίπτα μάνιτρε, παιδιά. Δηλαδή, όταν θες κάτι, γιατί έχουν κάνει προσπάθεια και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και η νυν διοίκηση της δημοτικής κοινότητας. Μας είχαν σταλεί προημερών κάποια έγγραφα από υπαλλήλους οι οποίοι λειτουργούν με συνείδηση, και καμιά φορά και αυτοί πρέπει να παίρνουν πρωτοβουλίες, και είναι ενθαρρυντικό αυτό. Και είδαμε την αλλογραφία την οποία είχε ξεκινήσει ο άνθρωπος, συνέχισε την αλλογραφία Κουγκρά, δηλαδή του προηγούμενου Προέδρου της Δημοτικής Συνότητας από το 2022. Και εγώ εδώ, σε αυτά τα ζητήματα, εγώ θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Πρόεδρο, που προσπαθεί να πιέσει τον Δήμο, να πιέσει. Στέλνει έγγραφα προς το Δήμο, παρακαλώ, κοιτάξτε, και του στέλνει απάντηση ο Δήμος το διαδικαστικό. Ότι την ευθύνη την έχει η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου. Δεν είναι δυνατόν. Έχουν γίνει αποτυπώσεις όλα αυτά τα κάστρα. Έχουν γίνει αποτυπώσεις. Δηλαδή, έγινε μια συμφωνία για το κάστρο του Μανολίθου σε ένα μικρό επίπεδο. Έγινε αποκατάσταση του κάστρου της Κριτινίας. Και γι' αυτό γίνεται και μια γιορτή και είναι εξαιρετική η παρέμβαση στο κάστρο. Το κάστρο του Ασκληπιού καταραίει χρόνο με το χρόνο, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Επίσης το κάστρο του Φερακλού, στο Χαράκι δηλαδή, το οποίο είναι και πανέμορφα φωτισμένο. Όπου υπάρχει αυτός ο ζεστός φωτισμός, εμένα μου αρέσει. Κάνει μια διαφορά. Όπου υπάρχει αυτός ο ψυχρός φωτισμός, εκτός από κάποιες μελέτες που γίνονται με άλλο τρόπο δηλαδή, νομίζω ότι χάνει λίγο την ψυχή της αυτή η περιοχή. Πάντως, επαναλαμβάνω, κάστρο Ασκληπιού, γιατί στο Φερακλό δεν ενδιαφέρεται κανείς. Θυμάμαι ένα σωματείο, έκανε κάτι πριν από 2 χρόνια, έμεινε. Κάποιοι ιδιώτες, έμεινε. Στην περιοχή της, του Ασκληπιού δηλαδή, η δημοτική κοινότητα πιέζει. Στέλνει, ξαναστέλνει, πιέζει. Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε χρήματα. Επαναλαμβάνω, έχουμε αποτύπωση, έχουμε μελέτες. Και για το Φερακλό και για το Ασκληπιό. Κατόψει τα πάντα δηλαδή έχουμε. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε ταμείο ανάκαμψης και αθεκτικότητας και αυτοί οι τόποι να πηγαίνουν σε λίγο, θα πέσει κάτω, θα μείνει τίποτα δηλαδή. Και δεν ξέρω πώς ανεχόμαστε όλα αυτά. Αυτά είναι η κληρονομιά. Αυτά είναι η κληρονομιά του τόπου, αυτά είναι η ψυχή του τόπου, αυτά είναι η διαφορά. Και εδώ θέλω να πιέσει η τοπική αυτοδιοίκηση Γι' αυτό λέει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν βγάζει ανακοινώσεις, ρε παιδιά, ότι τα σκουπίδια ή ο πόλεμος ή να ασχολούμαστε με τυπικά ζητήματα και να κάνουμε τους ξύπνιους. Εδώ θέλεις τη μαγιά. Εδώ πρέπει να παίρνεις πρωτοβουλίες. Γιατί φανταστείτε, σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει το κάστρο του Ασκληπίου. Θα είναι πέντε πέτρες δηλαδή. Ενώ θα μπορεί να αποκατασταθεί, χρήματα υπάρχουν. Αρκεί να πιέζεις, αρκεί να κάνεις τη δουλειά, αρκεί να έχεις ετοιμότητα. Αρκεί να κάνεις αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Από το 20 ο άλλος φώναζε. Πού είναι οι μελέτες σας? Τίποτα δεν κάνανε. Και γίνομαι καμιά φορά, δεν είμαι γραφικός, αλίμονο. Εκνευρισμένος είμαι, οργισμένος είμαι. Κάνω το μάγκα τώρα και στέλνουμε, έγινε μια ασφαλτόστρωση και πέρα στέλνουν και η νυν δημοτική αρχή και η προηγούμενη λέει δική μας ήταν δουλειά. Η ασφαλτόστρωση. Ναι, δεν βλέπω όμως να απαντάτε σε καμία από τις αμαρτίες, τις προηγούμενες. Για τις αμαρτίες θα μιλήσετε και τα ιστορικά κτίρια τα οποία είναι ακόμη στο περίμενε. Θα πει κάποιο συγγνώμη για όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν. Αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Όχι αν πέσει λίγο παραπάνω ο άσφαλτος, καλή είναι η άσφαλτος. Αλίμονο, προς Θεού. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον τόπο, θετικό είναι. Και περιμένω τώρα, το λέω χαμογελώντας. Δεν περίμενα από τον Αλέξανδρο Κουλιάδη να λέει να τα πάρει η χτηματική εταιρεία του Δημοσίου ή η ΚΕΔ. Ο Δήμος της Ρόδου πρέπει να τα πάρει. Να, εδώ τι να δείξεις. Μπράβο, εσύ, Τσαμπίκο. Τι να σου δείξω κι άλλες, τι έχει γίνει. Μου στείλα και βίντεο, δεν προλάβα να τα κατεβάσω. Και αυτό είναι, τώρα να δεις, έχει ανοίξει το κάστρο. Έχει ανοίξει παντού το κάστρο δηλαδή. Μου έστειλε βίντεο χθες ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας και θα το βγάλουμε τον άνθρωπο, γιατί σε αυτά πρέπει να επιμένουμε. Λοιπόν, λέω όμως ότι δεν είναι δυνατόν να δίνουμε την μπάλα στο κεντρικό κράτος. Τοπική αυτοδιοίκηση σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση. Σημαίνει πόρους, χρήματα κτλ. Ό,τι συμβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Δεν τα πάρει όλα ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης. Να τα δουλεύει ο σκέτσος και ο κάθε σκέτσος δηλαδή. Αυτό είναι κατάντια. Αυτό δεν είναι εξουσία, είναι κατάντια. Και δεν μπορεί στην ΕΜΠΕ να επιμένουν οι περιφερειάρχες να παίρνουν παραπάνω αρμοδιότητες και στην ΚΕΔΕ να κάνουν τους υποτακτικούς στην κυβέρνηση. Στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άλλο αιρετή αυτοδιοίκηση, άλλο πολιτική γραμμή δηλαδή. Εκεί στην ΚΕΔΕ, μα συγχωρείτε. Ο φίλος μου ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, υποτακτικός, ό,τι λέει η κυβέρνηση λένε ναι όλοι εκεί μέσα. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε και ταξίδια στην Ευρώπη και βλέπουμε τι σημαίνει τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή. Δείτε τι κάνουν οι Γερμανοί, οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Ελβετοί κτλ. Αυτό που έλεγε παλιότερα χαρτολογώντας μία κουβέντα ο αείμνηστος Αριστοτέλης Παυλίδης, γκοβέρνο. Έχουμε φτάσει το 26, το 2026 και το 1956 ο αείμνηστος Μιχαήλ Πετρίδης έκανε πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουν οι τωρινοί. Άμα είναι το όνειρο όλων ημών να μπούμε για να κάνουμε τους σκουπιδιάριδες στον Δήμο και να μαζεύουμε τα μπουκάλια, τότε καλά να πάθουμε. Γιατί φωνάζουμε για την Αυαρχίδα, για τη μοναδική Ρόδο, για την προνομιούχα Ρόδο και δεν θέλω να σχολιάσω τώρα και αυτό το οποίο έγινε χθες. Εντάξει, οι δωδεκανείς προφανώς είναι καλοί στο ψάρεμα. Εντάξει, καλοί στο ψάρεμα. Νέος ανασχηματισμός. Λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, μην τους βάλει όλους στην κυβέρνηση, στους δωδεκανείς, ας αφήσει και κανένα απ' έξω, ρε παιδί μου. Εκπρόσωπος και ευτυχώς της δωδεκανήσου στην κυβέρνηση της χώρας, Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Ευτυχώς και ο Γιάννης. Ευτυχώς και ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ένας ικανότατος άνθρωπος. Ικανότατος άνθρωπος. Ευτυχώς και ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης είναι ο εκπρόσωπος της δωδεκανήσου στην κυβέρνηση των Ελλήνων. Οι υπόλοιποι, τι να κάνουν και αυτοί, περιμένουν, σου λέει, δεν μπορώ, πάρ' το χαρτάκι. Έπεσε το χαρτάκι από το γραφείο του Κυριάκου, ρε γαμώτο. Έπεσε το χαρτάκι. Λοιπόν, κλείνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, κλείνω. Μην πρίξω και κάνα καντήλι. Είναι και τα αυτά τώρα. Έχω διάφορα. Γιατί πήγα χθες σε μια εκκλησία, προσευχόμουν χθες. Πήγα χθες πριν τον ασχηματισμό. Πήγα, τι γελάς. Πήγα το πρωί, έκανα λίγο ποδήλατο για να πάρω λίγο, πάρω λίγο αέρα. Πήγα λοιπόν στον προφήτη Αβακού μου, έκανα το σταυρό μου. Προφήτη μου, σε παρακαλώ, δώσε καμία προφητεία. Έβλεπα και εκεί τους στίχους, ένα φοβερό εκκλησάκι. Γυρνάω πίσω, Λέει, ανακοινώνεται η κυβέρνηση, μήνυνα σχηματισμός, τέσσερις αλλάζουνε. Ξαναπάω στον προφήτη γιατί κάτι δεν του είπα καλά. Κάτι έκανε ο προφήτης Αβακούμ στο παραδείσι. Να πάτε να το δείτε τον προφήτη δηλαδή. Πείτε του, ήρθε ο Χατζιωάννη εδώ πέρα, παρακαλούσε, μπάζει κάποιον να βουλευτεί, υπουργό, τίποτα. Δεν προφήτευσε καλά, πάω σε άλλο προφήτη. Πάω στον Ηλία τώρα, γιατί είναι και 50 χιλιόμετρα με την κορυφή του προφήτη Ηλία. Θα φτάσω μέχρι εκεί λοιπόν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα.

0: σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Εδώ στην πρωινή μας ραδιοτηλεόραση. Για μία ώρα μαζί, Κλεάνθης Λοΐζος και Βασίλης Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλή σήμερα. Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, και συνεχίζουμε.
0: Έτσι, δυνατά, δυναμικά.
1: Μετά από ένα έντονο πάλι Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Καλά.
1: Είχαμε εξελίξεις πάλι.
0: Είχαμε σοβαρές εξελίξεις, Βασίλη.
1: Και σε διεθνή επίπεδο, και σε κεντρικό επίπεδο, και σε τοπικό.
0: Και σε διεθνή.

0: Και σε τοπικό όλα έχουν την αξία τους. Όλα είναι όμορφα, όλα είναι ωραία. Αντιπολίτευση, αγαπητοί μου φίλοι του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν σημαίνει το σωστό να το κάνετε λάθος. Δεν σημαίνει κάτι καλό που γίνεται να προσπαθείτε να το καταστρέψετε μόνο και μόνο για να έχετε όφελος. Αντιπολίτευση σημαίνει να βλέπεις το λάθος που γίνεται και να προσπαθείς να το διορθώσεις. Να πιέζεις όσο δεν πάει προκειμένου να διορθωθεί. Αυτό σημαίνει αντιπολίτευση. Όταν μπαίνει στο γήπεδο η ομάδα και ο μοναδικός της στόχος είναι πώς θα κλαδέψει τους άλλους ποδοσφαιριστές, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, να το ξεκαθαρίσουμε. Αντιπολίτευση λοιπόν, βλέπουμε ποια είναι τα λάθη της κυβέρνησης και προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν σημαίνει αντιπολίτευση τα σωστά, τα όποια σωστά κάνει η κυβέρνηση, να τα εφανίζουμε λάθος και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα να προσπαθούμε και να τα καταστρέψουμε. Αυτό δεν βοηθάει. Μπορεί να κάνει καλό στο κόμμα σας, αλλά δεν κάνει καλό όμως στην πατρίδα μας. Συνεννοηθήκαμε. Γιατί με αυτά τα μυαλά τα οποία κρατά κυρίως το ΠΑΣΟΚ, το υποτιθέμενο σοβαρό κόμμα, καταλαβαίνετε ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστα. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι είχαμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο ήταν πολύ πλούσιο. Κυρίαρχη είδηση, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν μία ακόμη δημοσκόπηση από την έγκριτη και τον έγκριτο επικοινωνιολόγο και δημοσκόπο, τον κύριο Γεράκη της εταιρείας Mark. Όπου τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε μία πασπερμία μικρών κομμάτων και θα έλεγα μάλιστα με ένα τρόπο ασυντόνιστο και ασύμμετρο σε πολλές περιπτώσεις. Και βλέπουμε ένα κόμμα που καλά κρατεί, το πρώτο κόμμα. Βεβαίως απέχει από την αυτοδυναμία, αλλά λίγο πολύ πλέον ο χάρτης διαμορφώνεται. Το ερώτημα όμως δεν είναι αν θα έχει μια, δύο μονάδες περισσότερες στο πρώτο κόμμα κτλ. Το ερώτημα είναι όταν πάμε σε εκλογές, τι μέλη γενέστε? Θα υπάρξει κυβέρνηση? Αν κρίνουμε δε από το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, θέλουν σταθερότητα, εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Πραγματικά είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το απαντήσει. Τι θα γίνει δηλαδή η χώρα στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση από το πρώτο κόμμα και κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα να διαχειριστούν πλέον τα πολιτικά πράγματα? Καταλαβαίνετε ότι εκεί αρχίζει πλέον μια χαοτική κατάσταση, περνάμε σε αχαρτογράφητα νερά και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Έχουμε ως δεδομένα εντωμεταξύ, ως σταθερές, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεισάρχοντας του ΠΑΣΟΚ, να λένε ότι εμείς με το πρώτο κόμμα τέρμα, γιοκ, δεν συνεργαζόμαστε. Μου θυμίζουν τον Ερντογάν που έλεγαν γιοκ Μητσοτάκης Βασίλη. Βέβαια μετά ο Ερντογάν ίσως να είναι πιο λογικός και είπε ο Μητσοτάκης είναι καλός φίλος. Αυτό όμως δεν το βλέπω ούτε στον Ανδρουλάκη ούτε στους άλλους, ας πούμε, να λένε ότι όχι. Ναι, κάτω από κάποιες συνθήκες και εφόσον βεβαίως το επιτάσσει το συμφέρον της πατρίδας, μπορεί να υπάρξει και μια συνεργασία, αρκεί να είναι αυτή η εντολή του ελληνικού λαού.
1: Βλέπουμε όμως και την πτώση πάλι του ΠΑΣΟΚ να είναι τέταρτο κόμμα.
0: Εδώ τώρα, ναι, δίνεται μάχη έτσι. Τώρα, πολύ σωστά το λέει ο Βασίλης, αν είναι δυνατόν το ιστορικό ΠΑΣΟΚ δίνει μάχη και να τσακώνονται τώρα και να κρατάνε και μούτρα. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Γιατί λέει να είμαστε στην τέταρτη θέση? Ωραία, θέλετε να είστε στην τρίτη? Σας τη χαρίζουμε την τρίτη, ρε παιδιά, αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ένας Τσίπρας, ο οποίος καλά κρατεί. Και φάνηκε τελικά ότι ναι μεν εμφανίζεται με μικρότερα ποσοστά από αυτά τα οποία εμφάνισε στις τελευταίες εκλογές όπου συμμετείχε ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τότε είχε πάρει κοντά στο 18 σκάρτο, ενώ τώρα είναι λίγο, είναι πλάς 15.
1: Λίγο πάνω του 15.
0: Λίγο, λοιπόν, πάμε στον πρωταγωνιστή του Σαββατοκύριακου, κυρίες και κύριοι, γιατί η έρευνα της ΜΑΡΚ είχε παίξει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεράκη, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ποια είναι τα συμπεράσματά σας, κύριε Γεράκη? Θέλω να τα ακούσω τώρα από τα χείλη σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ζούμε σε ένα και καταγράφουμε ένα περιβάλλον αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Είχαν περάσει πολλοί μήνες όπου ήταν λίγο τα πράγματα, δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές, και με την είσοδο των νέων κομμάτων στο πολιτικό προσκήνιο γίνανε, είδαμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης βέβαια, χωρίς να απειλούν την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια δεν έχουμε κάποια ανατροπή στη γενική εικόνα. Η Νέα Δημοκρατία, παρά τη φθορά της, εξακολουθεί να προηγείται με διψήφιο ποσοστό από το όποιο δεύτερο. Τώρα, το νέο στοιχείο είναι ότι όντως στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και με ένα καθαρό τρόπο θα λέγαμε, μια διαφορά από το τρίτο τέταρτο. Και υπ' αυτή την έννοια το στοίχημα της δεύτερης θέσης που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μετατίθεται στην τρίτη θέση, και μιλάμε τώρα για το στοίχημα της τρίτης θέσης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, της κυρίας Καριστιανού. Εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ίσως και πρωτόγνωρο φαινόμενο, να βλέπουμε σε δημοσκοπήσεις στη δεύτερη και τρίτη θέση κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δηλαδή αυτό κάτι λέει και για το κοινό, και για το κενό εκπροσώπησης, και για τη δυσκολία του συνόλου των κομμάτων της αντιπολίτευσης να, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν ένα νόημα με τις προτάσεις τους σε ευρύτερα ακροατήρια. Επίσης, εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης, έχουμε περισσότερα κόμματα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποχώρηση των ποσοστών των υπόλοιπων κομμάτων και θέτει ζήτημα επιβίωσης σε περισσότερα κόμματα από ό,τι στο παρελθόν. Δηλαδή είναι το ΣΥΡΙΖΑ, την ΝΙΚΙ, την Αριστερά, το κόμμα Κασελάκη, το ΜέΡΑ25 και δεν ξέρω πόσα άλλα ακόμα. Αυτή είναι γενικά η εικόνα. Θα έλεγα βέβαια ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, γιατί ουσιαστικά αυτό που μετράμε τώρα είναι η πρώτη εντύπωση της δημιουργίας των νέων κομμάτων, είναι πρόσφατη η δημιουργία τους, και εν πάση περιπτώσει εικόνες και επικοινωνία λιγότερο ουσία. Και δεν σας κρύβω, κύριε Λοΐζο, ότι προσπαθώ να σκεφτώ πότε πρώτη καταγραφή νέου κόμματος επιβεβαιώθηκε στην κάλπη, και δεν μπορώ να βρω. Συνήθως τα νέα κόμματα υπερτιμούνται στις πρώτες τους καταγραφές, άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε, θα έλεγα, να υπάρξουν και σε βάθος χρόνου, να δούμε κατά πόσο αντέχουν οι καταγραφές που βλέπουμε τώρα. Γιατί το πιθανότερο είναι να έχουμε και άλλες μεταβολές. Αν δει κανείς δηλαδή πίσω από τα νούμερα, δηλαδή ψάξει κανείς να βρει τα ποιοτικά στοιχεία, βλέπει ότι ενώ ας πούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πολύ κοντά, ας πούμε, υπάρχουν διαφορετικές ποιότητες. Θα έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια σταθερότητα, ενώ η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι έχει μια πτωτική τάση, ας πούμε. Οπότε ναι, θα πρέπει λίγο να περιμένουμε, και έχει μια μικρότερη σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ πιστότητα των ψηφοφόρων της. Δηλαδή όσοι λένε ότι θα ψηφίσετε την κυρία Καριστιανού, στην ερώτηση αν είναι τελική σας επιλογή ή ενδέχεται να αλλάξετε στο μέλλον, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που αναφέρει ότι ενδέχεται και να αλλάξω. Άρα στο ΠΑΣΟΚ δεν ισχύει αυτό.
0: Καταρχήν, από την εμπειρία την οποία έχετε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανακάμψει, είναι δυνατόν να βρεθεί ξανά στην δεύτερη θέση, ή τελικά την δεύτερη θέση την έχει χάσει οριστικά από το κόμμα Τσίπρα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν φαίνεται ότι η δεύτερη θέση, η καταγραφή στον κύριο Τσίπρα πατάει γερά στα πόδια του. Επίσης σκεφτείτε και το άλλο. Στις 10 τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις της χώρας, δηλαδή τώρα σε βάθος χρόνου, για να έχουμε και μια αίσθηση.
0: Μα χρειάζεται αυτό.
2: Ναι, αλλά έχει μια σημασία σε αυτό που με ρωτήσατε. Δηλαδή από αυτό που λέγαμε τελευταίες εκλογές της αντιπολίτευσης το 2009 έχουν γίνει 10 εκλογικές αναμετρήσεις, 7 βουλευτικές και 3 ευρωεκλογές. Σε καμία από αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε τη δεύτερη θέση. Επίσης σε καμία από αυτές τις 10 εκλογικές αναμετρήσεις το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ένα ποσοστό πάνω από 13%. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ λίγο δύσκολο να μας εκπλήξει το ΠΑΣΟΚ έτσι εντυπωσιακά με μια βελτίωση σημαντική του του ποσοστού του. Θα εξαρτηθεί από την αντοχή που θα δείξει το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, γιατί αυτή τη στιγμή δέχεται πιέσεις, έχει δηλαδή διαρροές σε τέσσερις κατευθύνσεις, και προς το κόμμα Τσίπρα και προς το κόμμα Καριστιανού και προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και προς τις αναποφάσεις.
0: Ένα επιπλέον ερώτημα, και νομίζω πως είναι και το κρισιμότερο. Επειδή όλοι μιλάμε για σταθερότητα, τα γνωστά δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε από τα δεδομένα τα οποία βλέπετε να ισχύουν σήμερα, κύριε Γεράκη, υπάρχει η δυνατότητα αυτοδυναμίας έστω σε μία δεύτερη κάλπη?
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, αν και φαίνεται δύσκολο σε αυτή τη φάση. Άλλωστε και στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, η ανάλογη περίοδο, φαινόταν πολύ δύσκολο και τελικά την εξασφάλισε την αυτοδυναμία. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όντως, όπως λέτε εσείς, με αυξημένη και παραταταμένη την ανασφάλεια του κόσμου ως προς το διεθνές περιβάλλον κτλ., βλέπουμε ότι όποια παράμετρο στη δημοσκόπηση έχει να κάνει με τη σταθερότητα ή με την ανάγκη μιας ισχυρής σταθερής κυβέρνησης αυξάνεται. Επίσης, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που ευνοούν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και είναι σε ποσοστά πολύ περισσότερα από την υπάρχουσα πρόθεση ψήφου που έχει. Παράδειγμα, ικανοποίηση από κυβέρνηση ή από τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του Πρωθυπουργός είναι γύρω στο 35%. Ένα ποσοστό γύρω στο 40%, το οποίο προτιμά τη σταθερότητα και όχι πολιτική αλλαγή. Και επίσης βλέπουμε και στο μείγμα των αναποφάσιστων, που είναι, κρατάει σε ένα διψήφιο ποσοστό, ότι η πλειοψηφία, δηλαδή το 42% στη δική μας της έρευνα, προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει δεξαμενές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει στερέψει και είναι το ταβάνι της αυτό.
0: Μάλιστα. Χρήσιμο αυτό το οποίο ακούστηκε.
2: Εγώ θα έλεγα το εξής όμως, ότι επειδή τα έχουμε δει όλα τώρα, είμαστε και 40 χρόνια τώρα που παρακολουθούμε από τη θέση αυτή που παρακολουθούμε τις πολιτικές εξελίξεις, επειδή γίνεται και πολλή συζήτηση για δεύτερες επαναληπτικές εκλογές και πολλοί συναδελφοί σας το έχουν και κάπως σίγουρο, εγώ δεν θα απέκλεια σχηματισμό κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή από τις εκλογές κανονικές, δηλαδή είτε αυτοδύναμη είτε συμμαχική.
0: Μου ανοίξατε τώρα την όρεξη. Πάμε λοιπόν στη συμμαχική, και εδώ είναι το κέριο ερώτημα και έχει να κάνει και με το διαφαινόμενο κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Τι διαφαινόμενο, δηλαδή είναι σίγουρο, δεδομένο, είναι, το ανακοίνωσε άλλωστε ο ίδιος. Ναι. Απλώς δεν έχει βγει επισήμως, ας πούμε, με το καταστατικό του και τα λοιπά, τι άλλα χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ρωτώ, το κόμμα Σαμαρά, επειδή βλέπω ότι ενδέχεται από την πρώτη Κυριακή να σχηματιστεί κυβέρνηση και χωρίς αυτοδυναμία, από τον χάρτη τώρα των κομμάτων που βλέπω, μόνο με τη φωνή λογικής θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει. Εάν εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, είναι συγκοινωνούν δοχείο με τη φωνή λογικής, υπάρχει Κοιτάξτε, περίπτωση.
2: Να το δούμε καταρχήν να σχηματιστεί.
0: Εσείς η εκτίμησή σας, κύριε Γεράκη, μιλάω με έναν έμπειρο τώρα δημοσκόπο.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι αν ας πούμε. Ένας ρεαλιστικός στόχος για το κόμμα Σαμαρά είναι η κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση, δηλαδή ένα 3-4%. Λέω τώρα χάρη τη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε και μετρημένα, αλλά με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που βλέπουμε ως τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό προφανώς θα πλήξει και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θεωρώ ότι όχι τόσο στο βαθμό που.
0: Τη φωνή λογική θα την πλήξει, δηλαδή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θα μπορούσε να ήταν ο βραχίωνας σωτηρίας η φωνή λογική προκειμένου να σχηματιστεί κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε. Αν ας πούμε τώρα χάνω τη συζήτηση, έχουμε ότι θα πάρει ο κύριος Σαμαράς ένα περίπου 4%, η ζημιά που θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία, εγώ την υπολογίζω με βάση τα ποιοτικά στοιχεία που διαθέτουμε έως τώρα, από μισό έως μία μονάδα.
0: Και αυτό είναι όλο.
2: Γιατί
0: τη φωνή λογική θα την πλήξει, με ενδιαφέρει, γιατί κοιτάξτε, ο επόμενος συνομιλητής μου έρχεται από τη φωνή λογική.
2: Και τον κύριο Βελόπουλο θα πλήξει.
0: Μάλιστα.
2: Τη νίκη θα πλήξει, και επίσης, μη σας φαίνεται παράξενο, θα πλήξει και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι ενδέχεται να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά έχουν ήδη αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ούτως ή άλλως είναι στην κρίζα ζώνη, δεν δηλώνουν Νέα Δημοκρατία.
2: Και στα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κατάλαβα.
2: Γι' αυτό λέμε ότι θα πλήξει και τα κόμματα που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα κρίζα ζώνη και δεξιά κόμματα, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα μεγαλύτερο μέρος.
0: Στην μέτρηση τη δική σας υπάρχει άλλο κόμμα?
2: Όταν λέτε άλλο κόμμα, τι εννοείται?
0: Δηλαδή να μην δηλώσουν κάποιο συγκεκριμένο, αλλά να περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχει μειωθεί αυτό. Αυτό το άλλο κόμμα ήταν μεγάλο στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις και βρίσκαμε ένα μεγάλο ποσοστό που εννοούσαν το κόμμα του κ. Τσίπρα και ένα άλλο που εννοούσαν το κόμμα της κ. Καριστιανού. Αυτό έχει μειωθεί τώρα, είναι στο γύρω στο 2%.
0: Γύρω στο 2%, να υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι του κυρίου Σαμαρά.
2: Πολύ πιθανό, αλλά όχι όλο.
0: Όχι όλο, ναι.
2: Αλλά ξέρετε, εγώ επιμένω ότι δεν μπορεί κανείς να μετρήσει κόμματα που δεν υπάρχουν. Ας το δημιουργήσει ο κύριος Σαμαράς και εδώ
0: και
2: είμαστε.
0: Και από εκεί και πίσω βλέπουμε. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ημερών.
2: Ναι.
0: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο πρέπει να γίνει η ανακοίνωση.
2: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα
2: όσα μας είπατε.
0: Την καλή μέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, και από την εταιρεία Mark θα πάμε τώρα στον πολιτικό σχηματισμό που ακούει στο όνομα Φωνή Λογικής. Γιώργος Τσουκαλαδάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσουκαλαδάκη. Αγαπημένε μας Γιώργο, τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Καλημέρα στην υπέροχη Ρόδο. Καλημέρα σε όλους τους νησιώτες μας.
0: Σου στέλνω αιγαιοπελαγίτικη αιγαιοπελαγίτικη άβρα.
3: Και τη δέχομαι ευχαρίστως, γιατί εδώ ψινόμαστε στην Αθήνα. Ψινόμαστε. Καλό είναι όμως ότι στις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις, τις 7 η Φωνή Λογικής όχι μόνο δεν πλήττεται από τα νέα κόμματα, αλλά σημειώνει και άνοδο. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Αυτό εγώ, κοιτάξτε, επειδή μιλούσα τώρα, ο Θωμάς Γεράκης είναι ένας σοβαρός δημοσκόπος και δεν θέλει να...
3: Καταπληκτικός άνθρωπος. Έτσι, και δημοσκόπος. Έτσι. Και συμφωνώ απόλυτα. Έτσι. Σε πολλά μαζί του, σε κάποια λίγο διαφορετικά.
0: Σαφώς.
3: Αλλά θέλω απόλυτα την επιστημονική του άποψη.
0: Ακριβώς. Και η επιστημονική άποψη αφήνει βεβαίως ένα μικρό παράθυρο, αλλά βλέποντας όμως την πορεία της Φωνής Λογικής, ακριβώς όπως το αναφέρατε, παρά το γεγονός ότι ακούγεται έντονα το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, έχουμε δύο νέους πολιτικούς σχηματισμούς, της κυρίας Καριστιανού, του Τσίπρα. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Φωνή Λογικής με τον Τσίπρα το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι είμαστε, έχω δει τα μάτια μου πολλά πράγματα. Παρά τα αυτά, κρατάτε τις δυνάμεις σας. Βέβαια,
3: και τις αυξάνουμε, ναι.
0: Βέβαια, ήσασταν πολύ πιο πάνω κατά το παρελθόν, θυμάμαι, γιατί ένα διάστημα
3: υπάρξει πιο πάνω δημοσκοπικά, μέχρι που η αλητεία της καπηλείας των τεμπών μας έπληξε. Αλλά έτσι φτιάξαμε πολύ πιο ισχυρή βάση, γιατί ήμασταν το μόνο σοβαρό κόμμα.
0: Μα τώρα κι εσείς θέλετε τώρα, γιατί κρατάτε τώρα τη Φωνή Λογικής? Γιατί έχετε την κοινή λογική μπούσουλα και δεν έχετε κι εσείς τα ξυλόλια, να πούμε, και τα χαμένα τρένα, κύριε Τσουκαλαδάκη? Μα ξέρω εγώ τώρα, είστε σοβαροί τώρα? Είστε νέο Έλληνες εσείς να συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο?
3: Θυμάστε που την περιφέρανε στο Ευρωκοινοβούλιο την κυρία Καριστιανού, ο σαν να ήταν επιτάφιος στους ώμους, τον ένα τον ώμο ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου και τον άλλο κύριος Βελόπουλος, και τώρα τη βρίζουν χορό οι οπαδοί τους και τα τρόλ τους. Τα είδατε, έχει καιρός γυρίσματα. Η αλήθεια είναι ο δύσκολος δρόμος και η Φωνή Λογικής έχει επιλέξει τον δρόμο της αλήθειας. Στην κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει, γιατί όλα τα κόμματα πλην της Φωνής Λογικής αυτή τη στιγμή είναι σοσιαλιστικά, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή έρχεται η Νέα Δημοκρατία πρώτη, έχει, ξέρω εγώ, 125-130 έδρες, υπολείπεται 20 και δεν θα συνεργαστεί με τη Φωνή Λογικής, να συγκυβερνίζεται?
3: Όχι, η Φωνή Λογικής...
0: τότε θα γίνετε φωνή, αντί Φωνή Λογικής θα γίνετε Φωνή Παραλογισμού.
3: Και
0: θα σας κυνηγάνε οι Έλληνες μετά. Οι Έλληνες θα σας κυνηγάνε.
3: Κλεάνθη μου, είμαστε μεγάλα παιδιά. Έχουμε δει οι κουμπρικές κυβερνήσεις.
0: Τώρα μου θυμίζετε κοπέλες τώρα στο γυμνάσιο που μας το παίζανε δύσκολες τώρα. Αυτό μου θυμίζει τώρα ο Γιώργο Τσουκαλαδάκη. Το παίζεις δύσκολο.
3: Αδερφέ, με τα όχι πας μπροστά και το ξέρεις καλά.
0: Καλά, εντάξει, τα όχι όταν είναι εθνική σημασία. Όχι όταν είναι.
3: Θα γίνει κυβέρνηση, δόξα τω Θεώ, σου το λέω εγώ. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο έχουν δώσει χέρια. Κυριάκος ένας, Κυριάκος ο άλλος.
0: Λέδρε παιδί μου, να το δούμε. Λέδρε παιδί μου, να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Όχι ρε παιδί, ύστερα από τόσα που σέρνει ο Βελόπουλος του Μητσοτάκης.
3: Αυτά είναι για τα Θεαθήνε.
0: Είναι
3: για τα Θεαθήνε αυτά. Τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε. Πάντως η κυρία Λατινοπούλου είναι η μόνη φιλελεύθερη πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα στο δύσκολο δρόμο που διάλεξε ο Μάνος, ο Ανδριανόπουλος και ο Τζίμερος. Είναι άξια συνεχίστρια του στην οικονομική πολιτική. Είναι η μόνη που γυρνάει και λέει μαχαίρι στα επιδόματα παντού πλην των κοινωνικών. Είναι η μόνη που λέει μείωση φόρων. Είναι η μόνη που λέει μείωση κράτος, μείωση βουλευτών. Είναι ξεκάθαρα μια φιλελεύθερη οικονομική πρόταση και πολύ σκληρή ό,τι αφορά το λαθρομοναστευτικό, έτσι. Και τη woke agenda. Είμαστε ξεκάθαροι.
0: Γι' αυτό
3: μόνο θα ανεβαίνουμε, Κλεάνθη.
0: Στο τελευταίο πιάνει τόπο. Walk agenda. Γιατί το προηγούμενο νομίζω πως το έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά η κυβέρνηση και ο Πλεύρης μια χαρά τα πάει μέχρι στιγμής.
3: Μια χαρά τα πάει που για πήγαινε στην Κρήτη μια βόλτα.
0: Τώρα μην γίνεις ΣΥΡΙΖΑ, σε παρακαλώ, ούτε Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, αυτό που γίνεται τώρα.
3: Να γίνει Σαμαράς που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μονιμοποίησε 5.000, μάλλον ο ίδιος νομιμοποίησε 5.000, ο ΣΥΡΙΖΑ 50 και η Νέα Δημοκρατία 150 λαθρομετανάστες.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι τα κέντρα φιλοξενίας αυτή την ώρα είναι άδεια στην περιοχή μας. Το τι λες τώρα εσύ, Γιώργο, εντάξει.
3: Τους φέρνουνε όλοι, ναι, στη Ρόδο δεν έχετε πρόβλημα.
0: Όχι στη Ρόδο, στην Κο και στη Λέρο. Στην Κο και στη Λέρο.
3: Σε οποιοδήποτε νησί πλην της
0: Κρήτης. Α, τώρα όταν παίρνεις το Λεκανοπαίδιο και τον Άγιο Παντελεήμονα που είναι και, που είναι και το οικογενειακό σου σπίτι.
3: Εκεί. 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε.
0: Μην ξεχνάς, εκεί όμως τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τώρα έχουν φτιάξει δεύτερη γενιά.
3: Τα ίδια. Έχουμε βγει και έχουμε ζητήσει. Εξοπλίστε την αστυνομία με λυκόσκυλα. Να βγαίνουν με τα λυκόσκυλα εκεί πέρα να τα βλέπουν οι λαθρομετανάστες να χέζονται πάνω τους. Το κάνουμε. Όχι. Έχουμε ζητήσει ακριβή αριθμό που φυλάσσεται μέσα. Πήγε ο πρόεδρος σε κιτ. Και πραγματικά τους έχουν, δηλαδή, σαν φιλοξενούμενους. Δηλαδή, διακοπές είναι εδώ. Για όνομα του Θεού. Μην πάμε.
0: Δεν πρέπει να χάσουμε όμως και την ανθρωπιά μας, έτσι, Γιώργο.
3: Πάμε. Ανθρωπιά να έχουν στις χώρες τους. Εγώ δεν θέλω να έχω ανθρωπιά. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Ανθρωπιά σε βάρος του Έλληνα, τέλος. Και να σου πω κάτι άλλο. Πάμε τώρα λίγο στο walk. Μου βγάζει η Δόμνα σήμα διαφορετικότητας. Μου βγάζει κεραμαίος για ίση εργασία που σημαίνει ότι δεν μπορώ εγώ να βάλω, ως επιχειρηματία σου μιλάω τώρα, αγγελία για έναν άντρα ή για μια γυναίκα θα πρέπει να βάλω αγγελία για εργαζόμενο και να διώχνω αν έρθει άνδρας.
0: Σου απαγορεύει να κάνεις διαχωρισμό ανδρός και γυναικός.
3: Ναι. Σαφέστατα, ναι.
0: Ο Θεός και ο Κύριος. Μισό λεπτό, είναι ακριβές αυτό που λες, Γιώργο, γιατί είναι σοβαρό.
3: Σου έχω πει ποτέ κάτι που δεν είναι ακριβές. 20 χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Δηλαδή στη διακήρυξη, δηλαδή ζητάς, ναι, στην αναζήτηση. Δεν έχεις δικαίωμα να πεις θέλω άντρα ή θέλω γυναίκα, να επιλέξεις δηλαδή φίλο.
3: Όχι, θέλω εργαζόμενο θα πεις. Δεν θα πεις θέλω γραμματέα για τηλεφωνική υποστήριξη. Θα πεις ότι θέλω εργαζόμενο για να σηκώνει τα τηλέφωνα. Στην οικοδομή να δω τι θα πούνε.
0: Όπα, έχουμε ξεφύγει για τα καλά τώρα.
3: Έχουμε ξεφύγει τελείως. Γι' αυτό σου λέω η φωνή λογικής πετάει. Όταν σου λέω πετάει.
0: Ναι,
3: πετάει.
0: Αλλά τώρα όμως με το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε αν θα πετάξει η φωνή λογική.
3: Μια χαρά θα πετάξει. Ο κύριος Σαμαράς θα απευθύνεται σε άλλο ηλικιακό κοινό. Η φωνή λογική είναι το αύριο.
0: Δηλαδή, σε γέροντες απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Σε ηλικιακά μεγαλύτερους. Ναι, πώς να το κάνουμε.
0: Μα εγώ ξέρω ότι η φωνή λογική έχει οπαδούς, έχει ανθρώπους που πιστεύουν τις αρχές φωνής λογικής και είναι μεγάλης ηλικίας. Αυτό δεν είναι ρατσιστικό να αποκλείεται το πληθυσμό με βάση το ηλικιακό?
3: Εμείς τον αποκλείουμε, εμείς τους θέλουμε όλους. Αλλά εγώ απλά λέω ότι δεν θα μας πλήξει τόσο πολύ εμάς όσο υπολογίζουν κάποιοι. Γιατί ακριβώς εμείς η μεγαλύτερη δύναμή μας είναι στους 25-42 σύμφωνα με όλους τους δημοσκόπους. Και η δεύτερη δυνατότερη μας κατηγορία είναι η 17-25.
0: Τώρα 17-25 δεν είμαι και σίγουρος αν το μυαλό είναι στη θέση του.
3: Εντάξει, είδαμε και τον μεγαλύτερο σαν εμάς.
0: Περάσαμε από αυτή την ηλικία και ξέραμε πώς λειτουργούσαμε.
3: Ναι, αλλά και ξέραμε και πώς τα φτιάξαμε όμως, έτσι. Mm. Δηλαδή, αν τα είχαμε φτιάξει οι δικές μας οι γενιές καλά.
0: Άρα δεν ανησυχείτε γεννηθεί, λοιπόν, με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
3: Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. Γιατί να ανησυχήσουμε.
0: Τον βλέπετε συνοδοιπόρο, γιατί εκείνος μάλλον δεν σας θεωρεί και τόσο σοβαρούς εξ όσο πληροφορούμε.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ας μας θεωρεί ότι θέλει. Πρώην πρωθυπουργός είναι. Εμείς δεν είμαστε βελόπουλοι και φανατική μητσοτακική να μας δουλεύουμε. Σε καμία περίπτωση.
0: Σωστός,
3: εμείς τιμάμε την ιστορία της χώρας. Και ο κύριος Σαμαράς υπήρξε ιστορία της χώρας. Τελεία. Και έκανε και μια συγκυβέρνηση που έκανε πολύ θετικό έργο. Αλλά από εκεί και πέρα τελεία. Εμείς έχουμε άλλες προτεραιότητες. Βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Αλλιώς βλέπουμε τα πράγματα στα 35 όπως είναι η αρχηγός μας. Αλλιώς στα 75. Έχει μια διαφορά. Πώς και να το κάνουμε.
0: Πώς να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε.
3: Και μάλιστα με πήρε στις παραμονή των γενεθλίων της φωνής λογικής της επαιτίου που
0: γιατί έχετε γενέθλια. Έχετε... Α, μάλιστα.
3: Στην Ευρωβουλή, 9 Ιουνίου γίνανε.
0: 9 Ιουνίου.
3: Οι ευρωεκλογές.
0: Και ήταν και το...
3: Ναι.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η Λατινοπούλου, η Αφροδίτη, δεν περνάει απαρατήρητη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάθε φορά που ανεβαίνει στο Βήμα, νομίζω πως...
3: Αμός.
0: Ναι.
3: Οι τοποθετήσεις της είναι φοβερές.
0: Δεν ξέρω βέβαια το υπόλοιπο κόμμα τώρα τι γίνεται. Αρχηγός υπάρχει, από κάτω δεν ξέρω τι γίνεται. Πλην Τσουκαλαδάκη.
3: Καλείτε τον κύριο Παναγόπουλο, καλείτε τον κύριο Κόλια, καλείτε τον κύριο Κεσκίνη. Καλείτε, σας στείλω εγώ μια λίστα.
0: Γιατί μας στείλατε κανένα οργανόγραμμα, μας στείλατε την ανθρωπογεωγραφία.
3: Έχουμε στείλει στους μεγάλους σταθμούς.
0: Α, στους μεγάλους. Εμείς είμαστε τα, εμείς είμαστε τα μικρά. Τα, ναι.
3: Εγώ στους μεγάλους μέχρι τις 12 η ώρα το απόγευμα θα έχεις 20 στελέχη.
0: Ρε, βρεγμένη σανίδα από τι θέλετε. Μου καβαλήσατε το καλάμι, πρωτευουσιάνη, και μου μάθατε τώρα την επαρχία. Μου θυμίζετε τα φοιτημικά μου χρόνια να πούμε που κάναμε κάτι τέτοιου είδους διαχωρισμούς. Για ξεκολλήστε λιγάκι και γίνεται. Η Ελλάδα είναι ενιαία. Καταλάβετε το αυτό.
3: Μα είναι ενιαία. Είπαμε για τα μικρά ή τα μεγάλα. Δεν είπαμε για.
0: Ποια μικρά, ποια είναι τα μεγάλα. Δεν κατάλαβα. Το Μέγκα είναι το μεγάλο.
3: Δεν είναι λίγο μεγαλύτερο.
0: Εννοεί σε οικονομικού πόρου, έτσι. Έτσι αξιολογείται ένα κανάλι.
3: Σε εμβέλεια.
0: Δεν αξιολογείται την. Η εμβέλεια τώρα είναι παγκόσμια για όλα τα μέσα. Δεν χρειάζεται με το διαδίκτυο.
3: Σωστό.
0: Εντάξει.
3: Σου είπα, θα το διορθώσουμε. Τι θέλει άλλο. Αλλά να δω μετά. Όσους θα καλέσεις εσύ.
0: Όταν κάνει ένα ριλ η μικρή Αφροδίτη Λατινοπούλου χτυπάει 10.000 like και 200-300.000 views, ενώ όταν κάνει ένας αρχηγός κόμματος ούτε το 1/10 δεν πιάνει. Αυτή είναι η μικρή από επαρχία, μήπως έρχεται και αυτή από τη Βόρεια Ελλάδα. Για εσάς τους Αθηναίους, για εξηγήστε μου. Γιατί τα πήρα τώρα στο κρανίο να πούμε. Γιατί την Αθήνα την έχω φάει με το κουτάλι. Τη μισή μου ζωή εκεί την πέρασα και τη συχάθηκα και έφυγα.
3: Η Αφροδίτη είναι γέννημα θρέμα βορειοελλαδίτισσα.
0: Α, μπράβο.
3: Μέχρι και στις διακοπές του στον Εύρο πηγαίνει και μένει στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Και είναι και όμορφη αμαλάχη, τη βλέπω τώρα στη τηλεόραση.
3: Και κουκλάρα.
0: Θεά είναι.
3: 55.000 likes έχει πάρει η τελευταία της ανάρτηση.
0: Το βλέπω.
3: 2,5 εκατομμύριο εμφανίσεις.
0: Το βλέπω.
3: Όχι 10.000. 10.000 δεν παίρνουν όλοι οι αρχηγοί άλλοι μαζί.
0: Το βλέπω.
3: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, να σε καλά, ρε Γοργάρα μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, την καλημέρα μας. Να σε καλά. Γεια χαρά, γεια μας. Γεια. Ρε φίλε, βρεγμένη σανίδα που τη θέλουν κάποιοι. Βασίλης, ο Βασίλης γελά. Τι γελάτε, ρε Βασίλη.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Έχω άδικο.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Μα ξέρω εγώ.
1: Όντως τη θέλουν.
0: Και έπειτα να σου πω και κάτι. Εγώ επειδή έκανα Αθήνα, ας πούμε, πολλά χρόνια. Εγώ και πόσα σπίτια έχω στην Αθήνα. Εκεί είναι η περίπτωση. Λοιπόν, βλέπω. Τους λες για Ρόδο και τους γυρίζει. Εδώ για την Κάλυμνο τους έλεγα και πάθαιναν πλάκα. Τέλος πάντων. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα, αγαπημένη μου Δημήτρη. Τι μου κάνεις?
4: Καλημέρα και σε όλη την Ρόδο, τους Δωδεκανήσιους και τις Δωδεκανήσιες.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε φρέσκο πράγμα. Είχαμε και το Θωμά Γεράκη πρωτήτερα. Συζητήθηκε πολύ.
4: Άκουσα τον κύριο Γεράκη. Συμφωνώ απόλυτα με τις τοποθετήσεις του. Σοφές, θα έλεγα. Λίγο με αναστάτωσε ο κύριος Τσουκαλαδάκης.
0: Εντάξει, φωνή λογική είναι τώρα. Εντάξει, αν μπαίνει και λίγο παραλογισμό.
4: Εμένα είναι... πάντα με αναστατώνει λίγο.
0: Σε αναστατώνει, ναι, σε φοβίζει. Ναι, το
4: και βέβαια πρέπει τα νέα παιδιά να μάθουν ότι στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ναι, σωστό. Τώρα κοίταξε να δεις. Εάν πούνε από τώρα ότι μπορεί να, ναι, είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία, καταλαβαίνεις τώρα, αντλεί δύναμη από έναν ευρύτερο χώρο, τον φιλελεύθερο χώρο, που είναι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί προσπαθεί να αντλήσει δύναμη τώρα το κόμμα της Φωνής Λογικής. Από πού θα αντλήσει? Από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ? Δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει.
4: Δεν διαφωνώ, αλλά μπορείς να μείνεις μόνος στο δεν συνεργάζομαι. Δεν χρειάζεται από εκεί και πέρα να λες όλα τα άλλα.
0: Όταν πρέπει να μιλήσεις, πρέπει κάτι να πεις. Είναι, εδώ τώρα εσύ τι μας λες, ότι η σιωπή είναι χρυσός, έτσι?
4: Απόλυτα. Και κυρίως όπως παίζονται οι έδρες στα Δωδεκάνησα, εκεί κι αν δεν λυπούν κάτι.
0: Για πες μου τώρα, η τελευταία μέτρηση βγάζει μια έδρα από σε κάθε κομμά?
4: Οι τελευταίες μετρήσεις, 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, δίνουν μια έδρα σε κάθε κόμμα.
0: Η τελευταία πρώτο δηλαδή της ΜΑΡΚ δίνει από μία έδρα σε κάθε κόμμα.
4: Μία έδρα δίνει στο ΠΑΣΟΚ, μία έδρα στη Νέα Δημοκρατία, μία έδρα στον κύριο Βελόπουλο, μία έδρα στην Ελπίδα, μία έδρα στο Ελλάς. Τώρα πώς θα το λέμε, η Ελλάς, το Ελλάς.
0: Κοίταξε, το σωστό είναι το κόμμα. Το κόμμα Ελλάς. Και θα μου πεις, μπορεί να είναι και ελληνική, πώς το λένε, αριστερή, συμπαράτεξη, πώς το λένε αυτό, αλλά επειδή το Ι παραπέμπει στην Ελλάδα και επειδή είναι ανουσιούργημα κατά την άποψή μου, νομίζω ότι προτάσουμε το κόμμα. Εφόσον είτε κόμμα είναι, είτε κίνημα είναι, λέμε το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και πίσω τώρα δεν θα κολλήσουμε σε αυτό το σημείο.
4: Ο γιος σας το πρωί
0: το έλεγε.
4: Ωραίο να το λέμε Ελλάς.
0: Ακριβώς. Το έλας. Και αυτό είναι πολύ πιο σωστό. Ακριβώς. Ναι. Το έλας. Τι παραπεί Ελλάς. Δηλαδή παραπέμπει στον εφήλιο πόλεμο με το ΕΑΜ και το, και τον, το Ελλάς. Για όνομα του Θεού.
4: Ή στην ελληνική αστυνομία.
0: Ή στην ελληνική αστυνομία Ελλάς. Ή στην Ελλάδα. Καθαρεύουσα της Ελλάδος. Σας παρακαλώ τώρα. Επειδή το θέλει ο Τσίπρας, θα μπούμε τώρα να πούμε στην Αγία Τράπεζα και θα δημιουργήσουμε σοβαρά τέτοια προβλήματα, αλήθεια τώρα. Το έλας. Πολύ σωστά είναι και πολύ του είναι. Άσε που κανονικά ο Άριος Πάγος θα έπρεπε να το καλοσκεφτεί πριν δώσει το OK. Είναι όνομα αυτό, πλάκα μου κάνεις τώρα. Θα μου πεις εδώ η εφημερίδα Δημοκρατία καπήλευσε τη λέξη Δημοκρατία. Γιατί να μην καπηλεύσει ο Τσίπρας στην Ελλάδα. Αυτός μπορεί να τη ονομάσει και Βόρεια Μακεδονία το κόμμα του. Ξέρω εγώ ό,τι θέλεις το ονομάσει, δικαίωμά του είναι. Λοιπόν, μία έδρα λοιπόν έτσι. Από εκεί και πίσω, στη Νέα Δημοκρατία, πόσες έδρες δίνει τώρα η δημοσκόπηση αυτή, βλέπω 100...
4: Η Νέα Δημοκρατία αυτό που δείχνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις που παίζουν είναι ότι δεν έχει, έχει τέτοιες μικρές αυξομοιώσεις που έχει μία σταθερότητα θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Δηλαδή?
4: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παίζει μεταξύ 31 και 29.
0: Ναι.
4: Προς το παρόν,
0: σε έδρες...
4: παρόλη τη δημιουργία των δύο κομμάτων. Mm-hmm. Οι έδρες εξαρτώνται, Κλεάνθη μου, από το πόσα κόμματα μικρά θα μπουν στη Βουλή.
0: Ή πόσα θα μείνουν έξω, πόσο θα είναι το ποσοστό των
4: ακριβώς,
0: κομμάτων που θα
4: πόσα
0: μείνουν
4: πόσα λιγότερα κόμματα μπουν στη Βουλή, τόσο περισσότερες έδρες θα πάρει.
0: Τόσο
4: όσα περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή που βλέπουμε δημοσκοπήσεις να βάζουν και 10 κόμματα μέσα, τόσο λιγότερες έδρες μένουν στο πρώτο κόμμα.
0: Άρα το υπόλοιπο το που θα μείνει εκτός είναι ελάχιστο, άρα το πρώτο κόμμα δεν θα πάρει πολλές έδρες. Ενώ αν είναι μεγαλύτερο, κατάλαβα βέβαια.
4: Σκέψου ότι μόνο το μπόνους θα δώσει επιπλέον έδρες στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι θα δώσει όταν
4: και
0: είναι...
4: όλες οι υπόλοιπες θα πάνε με την απλή αναλογική.
0: Μα αυτό έκανε αναλογική.
4: Οπότε όταν την απλή αναλογική τη χωρίζεις στα 5, έχεις άλλο μερίδιο από να τη χωρίσεις στα 10.
0: Μα αυτό έκανε τώρα αναλογικό ο Μητσοτάκης και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν άφηνε τον νόμο όπως ήταν του Παυλόπουλου. Το πρώτο κόμμα παίρνει 50 έδρες. Ή όπως ήταν ο νόμος του Σκανδαλίδη, ο Πασόκ, το πρώτο κόμμα παίρνει 40 έδρες. Τώρα το έβαλε κλιμακωτά από το 25 για να δείξει και τελικά ότι σέβεται, ας πούμε.
4: Αυτό ναι, είναι ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό
0: δημοκρατικό.
4: Και δημοκρατικό.
0: Ναι, δημοκρατικό, αλλά τον βρίζουν όμως. Και γι' αυτό τον βρίζουν.
4: Και για τα καλά τον βρίζουν το Μητσοτάκη.
0: Αυτό.
4: Λοιπόν, αυτό που έπρεπε όμως για μένα οπωσδήποτε να γίνει, διότι γίνεται η Βουλή τσίρκο, είναι να ανέβει το ποσοστό να πάει στο 5% για την είσοδο στην Βουλή.
0: Το μικρό κομμάτι.
4: Αυτό
0: έτσι.
4: Το πιστεύω ακράδαντα. Γιατί γίνεται τσίρκο η Βουλή.
0: Γι' αυτό δεν έχει απαντήσει όμως ο Μητσοτάκης. Είπε ότι δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, θα πάμε με τον ίδιο. Αυτό όμως μπορεί να γίνει, έτσι. Και
4: αν
0: να ισχύσει...
4: θα γίνει πριν τις εκλογές θα ισχύσει με τις επόμενες, δεν θα ισχύσει με αυτές.
0: Εξαρτάται τι αριθμό ψήφων θα πάρει, διότι αν πάρει νομίζω 200 μπορεί να ισχύσει από την πρώτη, ναι βεβαίως. Ναι.
4: Γιατί αυτό το βλέπεις πουθενά να το παίρνει.
0: Γιατί μισό λεπτό μια στιγμή, γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του Τσίπρα. Ναι, γιατί να μην το ψηφίσει το κόμμα του Πασόκ. Έχουν δηλαδή...
4: Έχεις ακούσει ποτέ το Πασόκ να πει σε κάτι νέο όσα χρόνια
0: αυτό
4: είναι
0: να μου πεις.
4: Ακόμη και στην αντιπολίτευση.
0: Α, γι' αυτό βλέπω, γι' αυτό πέρασε στην τέταρτη θέση.
4: Αυτά πληρώνει.
0: Αυτά πληρώνει.
4: Αυτά πληρώνει. Ακόμη και για τον δικός τους άνθρωπος από το Πασόκ ήταν ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας. Δικός τους άνθρωπος ήταν.
0: Και ξέρεις,
4: γιατί είπανε όχι και δεν
0: ξέρεις, εγώ τώρα έτσι όπως βλέπω τώρα τα κόμματα, εάν γίνει αυτό το οποίο λες τώρα Δημήτρη μου, δηλαδή το πλαφόν ας πούμε αντί για 3% να πάει στο 5, ξέρεις πόσα κόμματα θα μείνουν εκτός. Θα γίνει χαμός. Δηλαδή αυτά τα οποία θα μπουν σίγουρα θα είναι Νέα Δημοκρατία, θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι το κόμμα του Τσίπρα,
4: το
0: ΚΚΕ και το κόμμα της Καριστίας και Ελληνική Λύση. Αυτά δεν βλέπω άλλο να μπαίνει σίγουρα.
4: Όχι. Μπαίνει και η Πλεύση Ελευθερίας που έχει το 5.39.
0: Ναι, πέσει. Αλλά αυτό θα πέσει πιο κάτω.
4: Και το Έλλας και η Ελπίδα.
0: Ναι. Πέντε κόμματα θα μπουν μέσα.
4: Το Έλλας πρέπει να το συνηθίσουμε όλοι μας.
0: Το Έλλας, ναι. Το Έλλας. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το οποίο είπε ο Λοΐζος το πρωί.
4: Καταπληκτικό. Λοιπόν. Άκου το υιοθέτησα αμέσως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, από εκεί και πίσω, πόσο βλέπεις να απέχει η αυτοδυναμία εσύ, Δημήτρη?
4: Κοίταξε, η αυτοδυναμία είναι ένα στοιχείο σοβαρό και ένα στοιχείο το οποίο θα εξαρτηθεί απόλυτα από το όταν θα πάει ο κόσμος στις κάλπες θα είναι σκεπτόμενος. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες σκεπτόμενος, παίζει πολύ δυνατά η αυτοδυναμία. Εάν ο κόσμος πάει στις κάλπες για να εκδικηθεί, για να ρίξει χαλαρή ψήφο, για, οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε θα πάμε για δεύτερες εκλογές.
0: Και εκεί βεβαίως θα είναι η χαρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εάν στις πρώτες εκλογές οι έδρες στο νομό Δωδεκανήσου, χάρη εδώ στην περιοχή, τη δική μας, είναι μειωμένες, ο αριθμός είναι μειωμένος, στις επαναληπτικές εκλογές εκεί τα πράγματα πλέον υπάρχει αναδιάταξη, τα ποσοστά αλλάζουν, κάποια μικρά κόμματα συρρυκνώνονται περισσότερο, διότι χωρίς προοπτική δεν έχει καμία αξία, θα υπάρχει μεγάλη...
4: Είναι άλλο, αλλιώς το τοπίο.
0: Α, διαφορετικό το τοπίο. Ναι, λοιπόν...
4: Τελείως διαφορετικό.
0: Λοιπόν, να σε καλά, Δημήτρη μου, χάρηκα πάρα πάρα
4: και
0: πολύ.
4: Και εσύ το ίδιο, καλημέρα.
0: Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε κυρίες και κύριοι, η ρευστότητα δίνει και παίρνει. Ο κύριος Δρυμιώτης, η δύο γραμμή. Και στην ένα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου. Τι μου κάνετε?
5: Καλημέρα, Γκλάση. Μια χαρά είμαι.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Έχω τώρα στην άλλη γραμμή. Έχεις χρόνο, αγαπημένε μου Ανδρέα, να το κρατήσουμε περισσότερο? Έχεις χρόνο, έτσι?
5: Έχω.
0: Θέλω να πεις και μια καλημέρα του ευρωβουλευτή μας, του αϊκίνητου, του πιο αποτελεσματικού ευρωβουλευτή που υπήρξε
5: ποτέ. Του Γιώργου του Αυτιά.
0: Του Γιώργου του Αυτιού. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Ο Ανδρέας είναι ο Θεός μας. Είναι ο άνθρωπος που δεν πέφτει έξω. Θα σου πω κάτι. Ήταν ο πρώτος που μυρίστηκε εκείνο το βράδυ την Ήτα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
6: Και γυρίζει και με κοιτάει και με κοίταξε. Κάτι ήθελε να μου πει, τον ξαναείδα και κατάλαβα ότι έπρεπε να στηρίξω τη ΣΥΑ εκείνο το βράδυ, γιατί καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Λόγω
6: της
0: αποχής, έτσι, προφανώς αυτό ήταν το συμπέρασμα τότε.
6: Επίσης ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης, όταν ανακοινώθηκε το όνομά μου, μου είπε δύο λέξεις.
0: Τι σου είπε?
6: Τις οποίες κράτησα, ναι, θα είσαι πρώτος και αυτή την πρωτιά να κοιτάξεις να τη διατηρήσεις όσο θα είσαι ευρωβουλευτής. Και αυτό κάνω. Λοιπόν,
0: τι μεγαλώνω στην πρωτιά τώρα.
6: Ακούω τώρα, παιδιά, ακούστε να δείτε εγώ τι μάχη δίνω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
6: Εγώ αυτή τη στιγμή δίνω μάχη και να δημιουργηθεί ειδικό ταμείο για τα ελληνικά νησιά, για να έρχονται χρήματα στην Ευρώπη και... Κάθε πρωί, κάθε βράδυ στις τηλεοράσεις ομφαλοσκοπούμε αν κάποιοι θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τέταρτο κλπ. Και εδώ, παιδιά, βρέχει χρήματα. Σήμερα σας αναγγέλω, Ανδρέα μου, επειδή ξέρεις πολύ καλά, πιο καλά από όλους μας οι αριθμούς, έρχονται στην Ελλάδα 49,2 δις την επόμενη πενταετία. Ποιος τα φέρνει αυτά στην Ελλάδα? Τα φέρνει ο Μητσοτάκης, υπογραφή Μητσοτάκη, επειδή τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα ότι πλέον δεν είμαστε στο κόκκινο, πλέον δεν είμαστε στο κόκκινο, αλλά τους φόρους του Τσίπρα θα τους πληρώσουμε μέχρι το 2099. Δηλαδή η Ευρώπη μας είπε, ακούστε να δείτε, εμείς σας δανείσαμε μέχρι το 2099 και βάλατε υποθήκη όλη την Ελλάδα, πλην Παναγιά Στίνου, Ακροπόλεως και λοιπά, τα έχουμε πει. Όμως.
0: Έμεινε η Ακρόπολη. Ευτυχώς που δεν πήγε. Και αυτή τη ζητήσαν ακόμα, έτοιμοι ήταν να τη δώσουν και αυτήν.
6: Η Λίνδος δεν είναι μέσα, ούτε το Ηρέον της Άμμο. Οι αρχαιότητες δεν είναι. Λοιπόν,
0: είναι όμως οι παραλίες, είναι όλα και εδώ γίνεται χαμός με τις παραλίες. Τέλος πάντων, να μην ξεφύγουμε από τώρα. Συνέχισε, Γιώργο.
6: Ακούστε, παιδιά, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γίνεται μια κοσμογονία, τα ξέρει ο Ανδρέας, τον ενημερώνω συνεχώς. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε πόρους. Δηλαδή, βρήκα 103 εκατομμύρια για τα σύνορα της Ελλάδος και η υπόσχεση του Επιτρόπου για τα Σύνορα ότι θα στηρίξω και την Κρήτη, γιατί 20 εκατομμύρια Σομαλοί είναι έτοιμοι, ναι, να φύγουν από τη Λιβύη και να περάσουν σε Κύπρο, Κρήτη, Ιταλία. Δηλαδή γίνεται μάχη αυτή την ώρα, κοσμογονία σε όλη την Ευρώπη, που θα έπρεπε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να φέρουμε.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας τώρα και την τηλεόραση, βλέπω τώρα εδώ ο Γιώργος Αυτιάς, 2 χρόνια στην Ευρωβουλή, Αντρέα μου, 620 παρεμβάσεις.
7: Ένα λεπτό. Περίμενα να τελειώσει ο Γιώργος για να πω. Αυτά, ξέρετε, πρέπει να τα δούνε. Όλοι αυτοί είναι ο δημοκράτες που δεν θέλαν τον Γιώργο και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Γιατί ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι έλεγαν τον Αυτιά. Ο Αυτιάς κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά στην Ευρώπη. Ακούσε με, ξέρεις πώς μετράνε τις παρεμβάσεις. Τις μετράνε και τις καταγράφουνε. Ο Γιώργος έχει κάνει ρεκόρ. Ρεκόρ. Δεν υπάρχει άλλος ευρωβουλευτής από τον καιρό που έχουμε μπει στην Ευρωβουλή, από το 81, που να έχει τις επιδόσεις του Γιώργου. Να μην τα λέει ο ίδιος, να τα λέω εγώ, που τις παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις... Στέλαμε ανθρώπους στην Ευρωβουλή εκεί πέρα και μόνο για να εισπράττουνε. Και ο Γιώργος είναι που κάνει τη δουλειά καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο και δεν τον θέλαμε. Αυτοί είμαστε εμείς. Έχουμε ένα Μητσοτάκη, άκουσε με, θα μ' ακούσει. Έχουμε ένα Μητσοτάκη ο οποίος από το 2016 που έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Έχει διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχουν γίνει και δεν το θέλουμε.
6: Και δεν έχει υπογράψει και μνημόνιο ο Μητσοτάκης. Ενώ όλοι οι προηγούμενοι...
7: Λοιπόν, και δεν το θέλουμε. Είμαστε άξιοι της τύχης μας.
6: Κοιτάξτε λοιπόν, τώρα ο σοφός Δρυμνιώτης, Αντρέας Δρυμνιώτης, τι λέει. Αυτή την ώρα, δύο πρώην, Τσίπρας, Σαμαράς και ένας που έχει μείνει λίγο παραπίσω, Καραμαλής, είναι όλοι μνημονιακοί με τη σειρά τους. Ο Μητσοτάκης που δεν υπέγραψε ποτέ μνημόνιο και ο οποίος φέρνει συνεχώς λεφτά στην Ελλάδα, έφερε 36 δις λόγω του κορονοϊού, φέρνει 49,2. Τι κάνω εγώ τώρα, αφού εξασφάλισε ο Μητσοτάκης τα 49,2 δισεκατομμύρια, τι κάνω. Αρχίζω και σκαλίζω, προσέξτε,
7: η γιαγιά μου.
6: Αρχίζω και σκαλίζω πρόσθετα κονδύλια, ώστε να αυξηθούν. Άρα λοιπόν και ο Ανδρέας ο Δρυμνιώτης, ο οποίος, προσέξτε, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, όταν μαζευτούν τα άρθρα, Αντρέα, πρέπει να το βγάζεις βιβλίο αυτό.
0: Ναι,
7: το
0: ναι,
7: έχω
0: ναι,
7: βγάλει,
0: ναι,
7: το έχω βγάλει, μπράβο, το έχω βγάλει.
6: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εγώ τα κρατάω όλα.
7: Βιβλία.
6: Είναι σοφό αυτό που κάνει ο Αντρέας. Τώρα, επειδή πολλοί λένε, ωραία, βγήκαμε, δεν θα είμαστε στο κόκκινο, τι σημαίνει για μένα αυτό. Θα σας πω μερικά απλά πραγματάκια. Αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτός ο σεισμός στην Ευρώπη, στην κυριολεξία, είναι σαν να είχες ένα γκρεμισμένο σπίτι και ξαφνικά αυτό να έγινε ένα πολύ όμορφο για κατοικία. Αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδος. Αυτό προσπαθώ να κρατήσω στην Οικονομική Επιτροπή. Μπαίνω μέσα, συζητώ τώρα την ίδρυση αυτού του ταμείου. Έχω την υπόσχεση του Ρουμάνου, του Μούρεζαν. Έχω την υπόσχεση του Ρέσλερ. Αυτοί είναι κορυφαίοι. Του Τσαλίσκι. Αυτοί ήταν γίγαντες της οικονομίας πριν έρθω εδώ. Αυτοί όλοι γίνανε φίλοι μου, γιατί είδανε ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχω σε επιτροπές, υπογράφω κλπ. Κλείνω, γιατί ο Αντρέας έχει πάρα να σου
0: πει. Έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Εγώ με τον Αντρέα έχω πολλά. Απλώς έβαλα να του πεις μια καλημέρα, αλλά βλέπω ότι η καλημέρα αυτή κράτησε πολύ, ας πούμε.
6: Χίλια συγγνώμη. Ο Αντρέας είναι ο χύμαρός μας. Θα βάλω μετά το ηχητικό και θα τον ακούσω. Είναι οδηγός μου. Είναι με την καλή έννοια το ιερό τέρας της πολιτικής ανάλυσης. Καλημέρα σας.
0: Να σε καλά,
6: καλημέρα,
0: Γιώργο μου.
7: Γεια σου, Γιώργο.
0: Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Λοιπόν, αγαπημένοι μας Αντρέα Δρυμνιώτη, εδώ είμαστε. Έχω το μπρίμπο στο στούντιο, μου σερβίρανε κατευθείαν να πούμε πάλι φρέσκο πράγμα. Μου λένε, μόλις βγήκε και λέει είναι φρέσκο και πρέπει να το σερβίρουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δημοσκόπηση της interview. Μόλις πριν από λίγο.
7: Την είδα και τη σχολίασα το πρωί στο Sky.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλω τώρα τα σχόλιά σου τώρα εδώ. Τι βλέπεις τώρα εδώ να γίνεται?
7: Κοίτα, όπως σου έχω πει επανειλημμένα, εγώ τις δημοσκοπήσεις τις βλέπω σαν τάσεις. Οι τάσεις λοιπόν είναι αυτές που καταγράφονται αυτή τη στιγμή. Η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 31 κάτι. Δεύτερο είναι, αυτή τη στιγμή με μικρή διαφορά είναι ο νέος Τσίπρας με το Πασόκ. Η Καριστιανού φαίνεται να ξεφύγει.
0: Εδώ την εμφανίζει πολύ χαμηλά, να πούμε, την Καριστιανού.
7: Ναι, και εγώ το έχω πει, δεν ξέρω αν το έχω πει σε δική σου.
0: Το έχει πει, το έχει πει.
7: Ότι θα έχει την τύχη του Κασελάκη, και όσο βγαίνει και μιλάει, τόσο θα εξαφανίζονται τα ποσοστά της, διότι ο κόσμος έχει και κρίση, δηλαδή μπορεί να την συμπαθεί λόγω του πένθους, αλλά από την άλλη μεριά σκέφτεται το ότι σε ποιον να εγκαταλείψει τα...
0: Μισό λεπτό, αυτή η πτώση της Καριστιανού ποιον εξυπηρετεί, προς το Τσίπρα πρέπει να πηγαίνουν τα...
7: Δεν είναι μόνο προς το Τσίπρα, και έχουν και πτώση και η πλεύση ελευθερίας.
0: Βλέπω πτώση μεγάλη της στην πλεύση ελευθερία.
7: Λοιπόν, έχει το μισό, ήταν 7 και είναι 3,5.
0: 3,5 τώρα, κάπου εκεί είναι.
7: 7 ήταν και είναι 3,5.
0: Όχι 3,5, 3,3 βλέπω, κάπου εκεί.
7: Σε σχέση με την προηγούμενη.
0: Ακριβώς, ναι.
7: Γιατί είμαι στο αυτοκίνητο, γιατί δεν έχω χαρτιά μπροστά μου.
0: Μάλιστα.
7: Δεν οδηγώ, πρόσεξε. Δεν οδηγώ.
0: Εντάξει.
7: Για να είμαστε εξηγημένοι, ποτέ μου δεν κάνω τηλέφωνο όταν οδηγώ.
0: Πολύ καλά. Πολύ καλά κάνεις.
7: Οι τάσεις λοιπόν είναι αυτές που καταγράφονται.
0: Και τι, πάντως αυτό που βλέπω τώρα εδώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται πλέον στην τρίτη θέση, γιατί οι προηγούμενες μετρήσεις και του φίλου μας του Θωμά του Γεράκη και του Ζαχαρία του Ζούπη, αλλά και ακόμα μία, το φέρνανε στην τέταρτη θέση. Έφεραν την Καριστιανού μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.
7: Ναι, σύμφωνοι, αλλά νομίζω ότι η Καριστιανού ήταν εντελώς συμπτωματικό.
0: Συμπτωματικό, ευκαιριακό ήταν.
7: Ευκαιριακό και θα ξεφουσκώσει κι άλλο. Λοιπόν, τώρα για το δεύτερη και την τρίτη θέση έχω δεσμευτεί να ζητήσω εγώ συγγνώμη δημόσια εάν ο Τσίπρας ξεπεράσει το 12%.
0: Ναι, εδώ είχες πει.
7: Λοιπόν, εκεί το βλέπω, διότι έφυγε με 17%. Αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση, Κλεάντη μου, για χάρη των ακροατών που μας ακούν.
0: Πάμε.
7: Λοιπόν, στην Αγγλία αλλάξαν 4 πρωθυπουργούς τα τελευταία 3 χρόνια. Όλοι αυτοί εξαφανιστήκανε. Κανένας από αυτούς δεν διεκδικεί να ξαναέρθει πίσω, να φτιάξει κόμμα και να κάνει να ξανα... τέτοια. Παντού όσοι έχουν φύγει, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, όλοι θέλουν. Εμάς αυτοί οι δικοί μας, οι δυο τους, και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, έφτασαν, κυβέρνησαν τη χώρα σαν πρωθυπουργοί. Τώρα τι θέλουν να ξανακάνουν, να ξαναγίνουν πρωθυπουργοί, αποκλείεται. Αποκλείεται των αποκλειόντων. Άρα είναι σαν να είσαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια μεγάλη εταιρεία και να κάνεις τώρα αίτηση να γίνεις τμήματάρχης. Δηλαδή τι δουλειά έχουν αυτοί, δεν φεύγουν να έχουν την ισορροφημία τους και να τελειώσει η ιστορία. Δηλαδή τώρα θα μας ξανασώσει ο Τσίπρας. Μας έσωσε μια φορά και γλιτώσαμε στο χιλιοστό όπως λέει και το ντοκιμαντέρ του Sky, και τώρα θέλει να μας ξανασώσει. Από τι να μας ξανασώσει, από τον εαυτό του? Αν θέλει να μας ξανασώσει από τον εαυτό του, το καλύτερο είναι να πάει στο Σούνιο, στη βίλα του και να κάνει τα μπάνια του εκεί πέρα.
0: Τώρα θέλω να σου θέσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια οργανωμένη διαδικτυακή εκστρατεία κατά του προσώπου σου. Το τι λάσπη πέφτει στο πρόσωπό σου διαδικτυακά και κυρίως στα social media δεν περιγράφεται.
7: Αυτό είναι τίτλη τιμή. Μου έχουν να βγάλω τον καρκίνο στο πάγκρεας. Έχω το τι μου... Γιατί δεν τους αρέσουν αυτά που λέω. Λοιπόν, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ... Αυτά πιστεύω, αυτά τα λέω, ένας πολίτης είμαι, έχω δικαίωμα στην άποψή μου και αυτοί έχουν δικαίωμα στη δικό τους. Αλλά της Βρυσίας, βλέπεις, πώς το είπε ο Ουμπέρτο Έκο, το είπε αυτό. Νομίζω
0: αν δεν υπήρχαν τα social media.
7: Ναι, δηλαδή έδωσαν φωνή σε πώς το λένε.
0: Σε ανθρώπους.
7: Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ήξερε ούτε ο θηρόρος.
0: Μιλούσανε μόνο εκεί στο μπαρ και με αυτούς που βρισκόντουσαν, ας πούμε. Δεν θα τους ήξερε κανείς άλλος, ας πούμε. Τι τους απαντάς έτσι, τι απαντάς αυτούς εδώ?
7: Δεν απαντάω ποτέ μου σε κανένα από τα σχόλια τα οποία, αλλά τα βλέπω κι εγώ και είναι δηλαδή εμετικά εντελώς. Καταρχήν αναφέρονται στο ότι είμαι γέρος. Λοιπόν, γέρος σημαίνει δύο πράγματα. Κατά το μυαλό μου δουλεύει μια χαρά. Και γέρος σημαίνει ότι έχει μαζέψει και πολλές εμπειρίες. Δηλαδή το να απεμπολίσω εγώ τις εμπειρίες από τη ζωή που έχω. Λοιπόν, δεύτερον, εάν εγώ είμαι γέρος, τότε είπε, δεν ξέρω αυτοί είναι το μυαλό που έχουν πόσο νέοι είναι. Λοιπόν, δεν δίνω την παραμικρή σημασία και σου λέω ότι θεωρώ ότι είναι και τίτλοι τιμής για μένα, διότι μόνο άμα λες αλήθειες είναι που πονάνε, οι αλήθειες πονάνε. Εάν έλεγα ψέματα θα λέγανε όλοι ότι είναι ψεύτης, λέει παραμύθια. Αλλά αυτά που λέω γι' αυτό τους πονάνε και γι' αυτό και με πολεμάνε και δεν με νοιάζει και καθόλου.
0: Μια κουβέντα είναι, δεν σε νοιάζει καθόλου. Γιατί όταν πληγώνομαι εγώ διαβάζοντας κάποια πράγματα για σένα, εκείνη την ώρα σκέφτομαι και λέω, ο φίλος μου ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης πώς θα νιώθει αν διαβάζει αυτό που διαβάζω
7: καθόλου,
0: τώρα.
7: Καθόλου. Άκουσε με να σου πω κάτι, φίλε Κλιάντη. Ένας άνθρωπος που υπηρετώντας την πατρίδα του έκανε 20 μήνες στα ωραιότερα χρόνια της ζωής του, 16 με 18 χρονών, ήμουνα στα στρατόπεδα των Εγγλέζων και πέρασα 20 μήνες.
0: Φυλακισμένος.
7: Φυλακισμένος. Λοιπόν, από εκεί και μπρος έχω μάθει να δέχομαι τα πάντα και θα κάνω τα πάντα όσο μπορώ να βοηθήσω τον τόπο μου. Και όπως ξέρεις τα άρθρα μου, αφιλοκερδώς τα γράφω, δεν πληρώνομαι για αυτά. Λοιπόν, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια υποχρέωση που έχω προς τον τόπο μου. Μακάρι να το κάνω κι άλλοι αυτό.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Ανδρέα μου, να είσαι πάντα δυνατός, γιατί είσαι χρήσιμος, σε χρειαζόμαστε.
7: Και εσύ, και σου έχω πει, όλες αυτές οι κατάρες που μου βάζουν είναι τίτλοι τιμής.
0: Στείλ τους ένα μήνυμα, σε παρακαλώ, σε όλους αυτούς. Στείλ ένα μήνυμα. Να το κάνω τώρα θέμα κατευθείαν, να το ανεβάσει στο διαδίκτυο.
7: Να το ανεβάσει, να τους πεις ότι με πολεμάνε γιατί οι αλήθειες πονάνε. Αυτό είναι. Έτσι, έκανα γιομοιοκαταληξία, έκανα και ρήμα. Με πολεμάνε γιατί οι αλήθειες πονάνε.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου. Σε αγαπάμε, σε ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Γεια και χαρά μας. Γεια. Ρε Βασίλη, σου είχα φέρει μια μπλούζα με την φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ. Πότε θα τη φορέσεις, βέβαια. Θα τη φορέσεις καμιά μέρα. Ή θα σε παραξηγήσουν, φοβάσαι να βγεις με την μπλούζα του Ντόναλντ. Πρόσεξε, γιατί όταν είναι θα τη δώσω του Νίκου του Σέργη στην ομάδα σταθερότητα στην οποία θα πάμε τώρα.
1: Καλύτερο Νίκος.
0: Να τη δώσω στο...
1: Καλύτερο στο
8: τη θέλω και καπελάκι.
0: Τη θέλει σίγουρα.
8: Και κόκκινο καπελάκι να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη.
0: Έτσι λες, Λοιπόν, και η μπλούζα είναι μαύρη με τη φωτογραφία του Ντόναλντ μπροστά τυπωμένη.
8: Μαύρη, ναι, τέλος πάντων. Αν και δεν την προτιμούσε σε κόκκινη. Πάει έτσι πολύ έντονα και τέλος πάντων θα κάνω την καρδιά μου πέτρα μαύρη θα την πάρω.
0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε και τον έτερο της ομάδας σταθερότητας, τον Θανάση Καμιλάρη. Γεια σου Θανάση μου, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα σε όλους.
0: Εδώ είναι η ομάδα σταθερότητας, δεν είναι?
9: Ακούω, ναι.
0: Τσαμπίκο μου, βάλει για τη φάσα της ομάδας σταθερότητας, Λεβέντη μου. Λοιπόν, εσύ θέλεις μήπως και εσύ θέλεις και εσύ μπλούζα του Ντόναλντ Τραμπ?
9: Εγώ την είδα πρώτος. Δώσε μου μια του Τσίπρα εμένα τώρα.
0: Α, προτιμάς του Τσίπρα εσύ, έτσι.
8: Εγώ την είδα πρώτος, μην τη δώσετε πουθενά. Τέλος.
9: Έχει προτεραιότητα, τώρα τέρμα την κατοχύρωσε, τελείωσε.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είναι η ομάδα σταθερότητας, μια χαρά. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια πραγματάκια. Από πού να ξεκινήσουμε, Νίκο Σέργη? Έχεις και ρε φίλε, δεν σε προλαβαίνουμε. Κάθε μέρα 10 αναρτήσεις κάνεις, 10 διαφορετικά θέματα πιάνεις κάθε μέρα όλη την επικαιρότητα.
8: Τόσο πολύ υλικό προσφέρεται απλόχερα. Εάν αυτό το υλικό προσφέρονταν στις παλιές εποχές, τότε που υπήρχαν οι θείες που έπαιζαν επιθεωρήσεις, θα είχαμε αύξηση των θειάσεων. Τώρα εκτονώνεται με άλλο τρόπο, στα social εκτονώνεται, αλλά το υλικό είναι αυθονότατο. Δηλαδή το προσφέρουν πριν από λίγο, π.χ. η Καριστιανού μίλησε για ελληνοτουρκικά και είπε ότι όταν πηγαίνουμε σε διάλογο πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση, λέει, των Τούρκων ή διάφορα τέτοια.
0: Οπα.
8: Όταν το άκουσα λέω γιατί όχι και αρωματοθεραπεία. Δηλαδή
0: Κάναμε με την επί Τσίπρα, επί Τσίπρα είχαμε μία υπουργό πολιτισμού που έκανε εκείνα εκεί, πώς τα λέει.
9: Κονιόρδο, η Κονιόρδο.
0: Μπράβο, είναι και ηθοποιός αυτή, ναι.
9: Υπουργός πολιτισμού.
6: Ναι, ήτανε,
0: τι μάνε, έκανε αυτή η γυναίκα, ρε παιδιά, τι ήταν αυτά τα μαγικά που έκανε, τι ωραία πράγματα ήταν. Χαλαρωτικά,
6: αυτή, ναι, η σημερινή όμως, αυτή που είναι τα αρχηγή πλέον κόμματος, όπως η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, όλοι αυτοί, πλέον έχουν ξεφύγει, είναι σε άλλη κατάσταση. Δεν είναι απλώς υπουργείο, κάτι ξέρω εγώ, και καθημερινά συνεχώς, και ακόμη τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. η Δούρου, θα μας πετάξει στα σκυλιά, ξέρω εγώ, καθένας βγαίνει και λέει κάτι, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Και γίνεται όχι μία φορά τη μέρα, ο καθένας βγαίνει και λέει τον πόνο του. Το λένε καθημερινά πολλές φορές και υπάρχουν πάρα πολλοί πονεμένοι αυτή τη στιγμή και πολλοί που έχουν σκυλιάσει για το Μητσοτάκη και ξέρω εγώ και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να το ρίξουν. Δεν πέφτει εδώ και 3 χρόνια, δεν πέφτει με τίποτα και βγάζουν συνεχώς πολύ τρέλα, πολύ τρέλα. Διασκεδαστική τρέλα βγάζουν.
0: Εσύ πιστεύεις ότι μέχρι

0: Ακριβώς, και χειροτερεύει το πράγμα, θα έλεγα.
1: Έτσι και χειροτέρα θα πάει, γιατί δεν ξέρω, αν το γυρίσουμε λίγο στο σοβαρό. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα.
0: Παιδιά, σήμερα
1: βλέπω την αξιόγλου να πούμε εκεί πέρα.
0: Αξιόγλου.
1: Την αξιόγλου, ναι. Ήταν έτοιμη να πάρει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ την ώρα που φεύγει ο Τσίπρας. Λοιπόν, και έρχεται ο Τσίπρας και της φέρνει τον Κασελάκη, δίνει και εντολή στον παπά να υποστηρίξουν τον Κασελάκη, την πετάνε έξω της Αξιόγλου με 70% τον Κασελάκη, γίνονται μετά ό,τι γίνονται, φεύγει η Αξιόγλου και τώρα ξαναπάει στον Τσίπρα και ζητάει, ας πούμε. Δηλαδή, τι να πω, δεν υπάρχει πλέον ίχνος αξιοπρέπειας, τα παιδιά. Κάποτε και αυτούς τους αριστερούς, που πάντοτε εντάξει, ενάντια, εγώ τουλάχιστον ενάντια ήμουν, είμαι σε άλλο χώρο, λοιπόν, στην αριστερά, αλλά υπήρχε μια κάποια αξιοπρέπεια.
2: Ο χώρος,
1: εδώ, ας πούμε, είναι πράγματα που γίνονται, που είναι, δεν είναι να γελάς πλέον, ας πούμε, αλλά είναι να λες τι κατάδια υπάρχει στην πολιτική.
2: Ξέρεις, εθίστηκαν στην εξουσία 4 και κάτι χρόνια και τώρα έχουν γίνει από δήμαρχοι κλητήρες και από κλητήρες τίποτα. Αυτό τους σωθεί να κάνουν αυτά που βλέπετε, ότι δεν υπάρχει καμία ηθική, ούτε καν ηθικό πλεονέκτημα. Απλώς προσπαθεί ο καθένας να επιβιώσει, η Δούρου, η Αξιόγλου, ο Παπάς, ο Πολάκης, και όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς, αυτοί οι ανένταχτοι, οι επαναστάτες πηγαίνουν και υποτάσσονται σε αυτόν που τους έχει κλωτσίσει στο παρελθόν και τους κλωτσάει ακόμη και τώρα και παρακαλάβει. Καμία ηθική. Καμία ηθική για τη θέση. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή έχουν ξεφτυλιστεί εντελώς.
1: Ναι. Ο μόνος δηλαδή που θα μπορούσα να πω ότι μπάση προτεραιότητα κρατάει μια κάποια αξιοπρέπεια και ηθική, παρόλο ότι είναι στα ζήτα, είναι ο Γαβρίλος Αγγελαρίδης. Δηλαδή από την αρχή ο διαχωρισμός της παρέδωσε, έφυγε, έκανε τι έκανε, ήρθε μετά. Ανέλαβε τη Νέα Αριστερά, εκεί μένει. Δηλαδή ο μόνος, ας πούμε, που βλέπω μια αξιοπρεπή στάση είναι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος είναι θα ζητά, ας πούμε, την αριστερά.
0: Τώρα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Εγώ αναφέρθηκα χθες και αναφέρομαι στα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι το ερώτημα είναι το εξής. Τι θα γίνει τώρα η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ? Όταν όλοι αυτοί πάνε με το Τσίπρα, αυτή η περιουσία θα μεταφερθεί στο κόμμα του Τσίπρα? Δηλαδή αναφέρομαι τώρα στην περιουσία του, αναφέρομαι στο κτίριο της Κουμουνδούρου. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι κάτι το ευκαταφρόνητο, στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι, έτσι.
1: Δεν διαλυθεί το κόμμα και να παραδοθεί σφραγίδα, αυτά παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε όποιον έχει το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό που προσπαθούν να κάνουν τώρα όλοι αυτοί, ο Φάμελος και οι λοιποί που ουσιαστικά είναι πλέον στον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, είναι πώς θα κάνουν τη μεταβίβαση με κάποιο βελούδινο και νομότυπο έστω τρόπο των περιουσιακών στοιχείων αυτά στο καινούριο κόμμα.
0: Είναι, πρόσεξε να δεις, είναι το κτίριο, μια στιγμή. Είναι η κρατική χρηματοδότηση. Ναι. Είναι η εφημερίδα.
1: Στο κόκκινο.
0: Είναι στο κόκκινο, είναι η Αυγή, έτσι. Δεν ξέρω πόσες ανώνυμες εταιρείες έχουν. Εδώ τώρα όμως ο Πολάκης αντιδρώντας και λέγοντας ότι εμείς δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί η περιουσία τώρα στο κόμμα του Τσίπρα? Ενώ το κόμμα του Τσίπρα, το Έλλας, όχι η Ελλάς, από πού και ως πού η Ελλάς, το Έλλας, έτσι, το κόμμα του Τσίπρα, δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω τίποτα περιουσιακά στοιχεία. Ένας άλλος τίτλος είναι.
2: Δεν έχει έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι ένα κόμμα που συμμετείχε...
0: Κράτησε το πλάνο το προηγούμενο, Τσαμπίκο μου. Ένας άλλος τίτλος
2: είναι. Δεν είναι ένα κόμμα που συμμετείχε στις εκλογές του να πάρει το 1,5% να έχει έστω μια μικρή επιχορήγηση. Δεν έχει τίποτα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι είναι το χαρτί, το διαπραγματευτικό αυτών που αντιπροσωπεύουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάει αυτή η περιουσία τώρα.
2: Να πάνε την πρίκα, να βρουν έναν τρόπο να πάει η πρίκα και ο εαυτός τους, δηλαδή, θα πάρει την πρίκα εφόσον πάρει και εμένα.
0: Μισό λεπτό, μήπως γι' αυτό γίνεται όλο τον ταλαβέρι τώρα? Μήπως η περιουσία είναι που.
2: Ναι, πώς θα το πω, ρε παιδί. Κόμμα, χρειάζεται χρήματα.
1: Παίζει το ρόλο του.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί το καινούριο κόμμα χωρίς χρήματα να υπάρξει. Δεν έχει ούτε γραφεία, δεν έχει τίποτα.
0: Δεν
2: εδώ
0: έχει τίποτα.
2: Υπήρχε το μαγαζί στημένο έτοιμο. Θα πρέπει να βρεθεί κάτι βελούδινο, συνεργασία, πες το σε πρώτη φάση μέχρι να γίνει τελικά.
0: Αυτό όμως διέλαθε, δεν το ακούω να το συζητάνε πουθενά. Μόνο η ομάδα σταθερότητας το κουβεντιάζει. Μόνο εδώ το ακούω.
2: Συζητάνε και αυτοί μεταξύ τους, όταν σου λέει ο άλλος τι ήταν να δεις, εμένα μην με πετάς στα σκυλιά, αφήνει και κάτι από πίσω, ότι κοίτα να δεις, πρέπει να τα βρούμε μαζί με το κτίριο που θα πάρεις, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πάρεις και εμένα, όλα αυτά.
0: Είναι το ραδιόφωνο, είναι η εφημερίδα, είναι το κτίριο, είναι η χρηματοδότηση, είναι δεν ξέρω τι άλλα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα και μέσα στην Αυγή ένας μέτοχος είναι μια offshore εταιρεία κυπριακών συμφερόντων, δεν ξέρω, δηλαδή

0: χάνει η μάνα το παιδί, δεν μπορεί να ξέρει κιόλα. Δεν υπάρχει και διαφάνεια σε αυτού.
1: Πάντοτε υπήρχαν θέματα. Τώρα είναι ένα παραπάνω. Επειδή διαπραγματεύονται και τον εαυτό του και θα βγαίνει προ τα έξω καθώ θα περνάει ο καιρό και ο ένα θα καρφώνει τον άλλο. Γι' αυτό δεν έκανε.
0: Τώρα όμω το λογικό είναι, εφόσον φεύγουν όλοι και πάνε στο καινούριο κόμμα, στο ΕΛΑ, στο ΕΛΑΣ. Λογικό είναι να μεταφερθεί και η περιουσία. Για να μεταφερθεί όμως, πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να διαλυθεί. Να, έτσι,
1: πρέπει να μεταφερθεί το κόμμα. Το κόμμα πρέπει,
0: είναι,
1: βέβαια, είναι
0: η περιουσία είναι στο κόμμα, δεν είναι στα πρόσωπα. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτοί θέλουν να πάνε όλοι μαζί πακέτο. Και ο παπάς γι' αυτό προσπαθεί. Να πάμε πακέτο. Είμαστε αυτό το πρώην κόμμα. Θα συγχωνευτεί με το άλλο. Θα μας πάρεις και εμάς για πρίκα, στην την πρίκα, την υπόλοιπη. Σταθερή, ακίνητη περιουσία, χρηματοδότηση, οτιδήποτε με έμεσο τρόπο μπορεί να δοθεί στο καινούριο κόμμα, αλλά θα πάρεις και εμάς τους συνεργάτες. Δεν θα μας αφήσεις έξω.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται. Γι' αυτό φωνάζουν κιόλα και είναι το πολιτικό
0: του. Ναι, αλλά αν δεν διαλυθεί το κόμμα, αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν, όπως είπε ο Πολάκης, εγώ λέω εμείς δεν φεύγουμε, εδώ θα είμαστε.
1: Είναι το πεδίο διαπραγμάτευσης αυτό. Ότι το δεν φεύγουμε δεν λέει τίποτα. Μπορούμε αύριο μεθαύριο να το δούμε. Ότι περασμένα ξεχασμένα να πηγαίνει και αυτό στο
0: συγγνώμη, το κόμμα για να μεταφερθεί πακέτο πρέπει όλοι να συμφωνήσουν. Ποιοι πιθανόν, πρέπει να πάρουν την απόφαση
1: πιθανόν,
0: αυτή.
1: Ναι, πιθανόν ναι, όσο περισσότεροι γίνεται.
0: Ποια είναι τώρα η διοίκηση, η πολιτική γραμμή, δεν ξέρω πώς είναι διαρθρωμένο.
1: Είναι διαγραμμένος αυτή τη στιγμή. Από είναι στο
0: δεν ξέρω. Αυτός πώς μιλάμε, ποια ιδιότητα είναι τώρα, γιατί ήξερα ότι το διέγραψε ο Φάμπελος.
1: Ναι, έχει διαγραφεί, οπότε αυτός είναι εκτός. Ο παπάς μένει, ας πούμε, η Δούρου. Αυτοί μένουν σαν που είναι ήδη μέλη, δεν έχουν διαγραφεί. Ενώ έχει διαγραφεί
2: ο Πολάκης δεν είναι διαγραμμένος, είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Α, ναι, μια στιγμή. Άρα στο κόμμα είναι λοιπόν ο Πολάκης. Ναι. Γι' αυτό μιλάει.
2: Άμα δεν ήταν στο κόμμα, δεν θα μιλάγε στην ναι. Επιτροπή.
0: Άρα λοιπόν τι συζητάμε.
2: Λοιπόν, νομικά πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, στις επόμενες εκλογές, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπει στη Βουλή, θα χάσει τη χρηματοδότηση. Και δεν είναι ανάγκη να μπει στη Βουλή, γιατί και με 1,5% και εκτός Βουλής κόμματα όταν πας συμπληρώσουν 1,5% παίρνουν κάτι λεφτά, να το ξέρετε. Δεν είναι ανάγκη να μπουν στη Βουλή.
0: Βέβαια, δεν πρέπει να πάρεις το 3%, παίρνεις και με 1-2 νομίζω, 1,5%.
2: Με 1,5% ήταν, δεν ξέρω αν είχε αλλάξει αυτό. Λοιπόν, παίρνουν λεφτά. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μην μπαίνοντας στη Βουλή, που δεν θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές, με αυτή την κατάσταση θα χάσει την επιχορήγηση. Από εκεί και πέρα αυτός ο οποίος θα έχει υποτίθεται το ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κάνει κουμάντο όλες αυτές τις εταιρείες. Γίνονται χωρίς χρηματοδότηση, δεν γίνονται.
0: Άλιστα.
2: Οπότε θα πρέπει να βρεθεί νομική μετά, πρέπει να γίνει διάλυση. Είναι νομικό το θέμα, δεν είναι μόνο πολιτικό. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μεταφερθεί αυτούς όπως είναι ακόμα με τη σφραγίδα μέσα σε ένα άλλο κόμμα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν
2: γιατί αν γίνει αυτό το πράγμα δεν παίρνει μπόνους.
0: Εν τω μεταξύ δεν φημίζεται και για την δημοκρατικότητα του συγκεκριμένου κόμμα. Αν κρίνω δηλαδή εκεί στο Μπουζουξίδικο τι είχε γίνει με το θέμα του Κασελάκη και όλα εκείνα τα ευτράπελα τα οποία ζήσαμε, ας πούμε. Εντάξει, μόνο σε ασόβαρα, σε μικρά, σε λιμά, ας πούμε, θα μπορεί κανείς να συναντήσει τέτοιες καταστάσεις.
1: Ο κοινωνικός του Αλέξη δεν θα έχει πρόβλημα.
2: Δηλαδή αυτό ο διάτυπος που ήρθε ξαφνικά. Ο Κασελάκης προμήνει εθίελες, δεν υπήρχε περίπτωση γιατί ήταν ντόμινο μετά η ιστορία μετά τον Κασελάκη.
0: Τι έλεγες Νικό?
1: Από τη στιγμή που θα μπει ο Αλέξης με τον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ του στη Βουλή θα παίρνει με 18% ή 20% αν πάρει ή 15% θα πάρει μια καλή επιχορήγηση, αλλά αυτό είναι το μετά. Υπάρχει τώρα ένα κενό αυτό το διάστημα στο οποίο κενό δεν παίρνει τίποτα. Πρέπει να αποδείξει στις εκλογές με ένα ποσοστό καλό και να πάρει την επιχορήγηση που θα παίρνει, που είναι καλή επιχορήγηση αν πάρει 15-18%, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το έχει ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όσο ακόμη και στις επόμενες εκλογές, όταν προκυριστούν εκλογές, υπάρχει έκτακτη επιχορήγηση, την οποία θα πάρει ο παλιός ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση το ποσοστό που έχει στις προηγούμενες εκλογές. Το κόμμα του Αλέξη, το οποίο δεν είναι ένα κόμμα που είναι στη Βουλή, δεν θα πάρει ακόμη τίποτα, δηλαδή ακόμη την προεκλογική περίοδο. Οπότε πρέπει να βρεθεί κάποια χρηματοδότηση. Αυτό που έκανε με τον Κασελάκη εκείνη την περίοδο, πράγματι τον έφερε ο Αλέξης. Όλοι οι προεδρικοί που γνώριζα στο Facebook και οπουδήποτε έδιναν γραμμή ο ένας στον άλλο και ψήφισαν τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης βγήκε αυτό που βγήκε. Αυτός έχει εξαφανιστεί, είναι στο 0, τίποτα αυτή τη στιγμή. προχθές άνοιξε live.
0: Έχει κανένα βουλευτή μαζί του ο Κασελάκης? Α, νομίζω πως έχει την, πως τη Ραλία, τη Χριστίδου νομίζω πως έχει. Βουλευτής δεν είναι αυτή ακόμα?
1: Παραμείνει, ναι, δεν ξέρω αν παραμείνει.
0: Όχι, είναι μαζί του, βλέπω καμιά φορά στα διάφορα της διάφορας. Με συγχωρείς.
1: Και αυτός, δεν έχει χρήματα περισσότερα, δηλαδή με την έννοια ότι δεν έχει ένα κόμμα, δεν είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ να έχει πρόσβαση σε επιχορήγηση. Το να έχει ένα βουλευτή δεν σημαίνει τίποτα.
0: Τώρα έχει προοπτική όμως ο Τσίπρας, έτσι, γιατί βλέπω τελικά ότι έχουν περάσει, δεν χρειάζεται τώρα αυτό, ομάδα σταθερότητας είμαστε τώρα, πλατιάζουμε τη συζήτηση, να τα δούμε όλα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Λοιπόν, οι ψηφοφόροι οι οποίοι ήταν τότε 8-10 χρόνων, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, σήμερα ψηφίζουν. Δεν γνώριζαν δηλαδή τα κατορθώματα του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός. Δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή, απευθύνεται τώρα στη νεολαία και όσο να είναι, όλο και κάτι θα εκμεύσει από τη νεολαία.
1: Ότι θα πάρει, όχι μόνο από τη νεολαία, γενικώς, γιατί ο άλλος δεν γουστάρει το Μητσοτάκη. Σαν εναλλακτική θα το δει και σαν ψήφος διαμαρτυρίας. Δεν θα ψηφίσει όχι καλά.
0: Το δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πώς το κατάφεραν και το γύρισαν, ενώ πριν από 2 χρόνια ο Μητσοτάκης, 3 χρόνια ήταν στα ύψη. Δηλαδή μιλάμε ότι είχε ποσοστά ασύλληπτα αποδοχής. Όχι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης. Και τώρα βλέπω ότι τα ποσοστά του ήρθαν λίγο πολύ ίσα βάρκα ίσα νερά με τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το κατάφερε αυτό η αντιπολίτευση?
2: Δεν είναι σίγουρο ότι το κατάφερε, δηλαδή.
0: Οι μετρήσεις αυτό δείχνουν, Θανάση.
1: Καθώς περνάει ο καιρός, υπάρχει μια φυσιολογική φθορά. Αλλά και αυτή η φθορά τελικά θα φανεί στις εκλογές πόσο μεγάλη είναι. Με την έννοια πια ότι όταν είμαστε σε μια περίοδο μακριά από τις εκλογές ακόμη, είναι αλλιώς οι μετρήσεις. Όταν έρθει η ώρα που πρέπει να αποφασίσουμε κάποιον, όπως το έθεσε το δίλημα, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο αν χτυπήσει, μετά είναι αλλιώς. Άλλο στη δημοσκόπηση, άλλο στην πραγματικότητα, όταν έρθει η ώρα και πρέπει να επιλέξουμε.
0: Πάντως, ρε παιδιά, δεν είναι άδικο τώρα να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας και να είναι τρίτο κόμμα το Πασόκ. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Συγκρίνεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ με το Πασόκ?
1: Το Πασόκ
2: το άδικο και το δίκαιο, Γλάνδη μου, φαίνεται από τη συμπεριφορά του κόμματος. Ο Τσίπρας ήρθε τώρα ξαφνικά σαν καινούριος, όπως είπες, περισσότεροι δεν τον ξέρανε ούτε ξέρουν αυτά που είχαν κάνει τότε, ας πούμε η νέα γενιά. Και Ανδρουλάκης αυτά τα 3 χρόνια που είχε όλο το κενό που είχε αφήσει ο Τσίπρας, ας πούμε, και όλο το ας το πούμε την κεντροαριστερά να είναι ο εκπρόσωπος, ας πούμε, βάσει των παλαιών και κόμματος εξουσίας και κυβερνησιμότητας κτλ. Επέλεξε το ρόλο να γίνει ο Ράτσος Κωνσταντοπούλος σε 1000 πράγματα.
1: Έχουμε ένα Πασόκ το οποίο στο μυαλό μας το είχαμε σαν αστικό κόμμα, το οποίο ήταν υπεύθυνο. Ακόμη και χθες στη Βουλή ψήφισε παρόν στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο.
0: Έλα.
1: Το Πασόκ έχει καταστήσει τον εαυτό του ως κάτι αναξιόπιστο και κόμμα διαμαρτυρίας. Όσες φορές χρειαζόταν να στηρίξει ένα νομοσχέδιο που το παλιό Πασόκ θα το στήριζε, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ είναι τόσο πολύ διχασμένο και ο αρχηγός του βγάζει τέτοιες τρελές αποφάσεις που μοιάζει κάτι μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ανταρσία. Αυτό δεν είναι το Πασόκ.
0: Ο καθηγητής ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος έχει εντρυφήσει, ας πούμε, στο κομμάτι του Πασόκ.
2: Πασοκολόγος,
0: ναι. Είπε ότι ο Ανδρουλάκης το Πασόκ το έκανε, πώς το είχε πει Βασίλη, πώς μας το είπε, το ΚΚΕ του κέντρου.
1: Κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιο αριστερά. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ξέραμε, σοσιαλισμός που είναι.
0: Καλά, μπορεί ο Ανδρουλάκης δηλαδή να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή, και οι υπόλοιποι δεν έχουν φωνή, δεν έχουν νεύρο, δεν έχουν ψυχή. Δηλαδή, να βλέπουν δηλαδή ότι διασύρει μια ολόκληρη παράταξη, ένα ολόκληρο κόμμα με τέτοια ιστορία, όποια ιστορία, εν πάση περιπτώσει.
2: Και πώς, τι να κάνει ένα χρόνο πριν από τις εκλογές? Όποιος σηκώσει κεφάλι τώρα ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, το αποτέλεσμα θα το ρίξουν στο κεφάλι.
0: Ναι, αλλά εγώ ακούω να υπάρχουν αντιδράσεις, να του βγαίνουν από αριστερά του Ανδρουλάκη, δηλαδή του βγαίνει ο Δούκας. Δεν βλέπω να του βγαίνει, παραδείγματος χάρη, ένας σοβαρός, όπως είναι. Μια στιγμή.
2: Ο Δούκας επιλογή του Ανδρουλάκη.
0: Ή Διαμαντοπούλ. Τι?
1: Μόνο μια Διαμαντοπούλ του Ανδρουλάκη. Τα υπόλοιπα στελέχη τα πήρε η Νέα Δημοκρατία τα καλά. Δηλαδή τους έχει κάνει βάκουμ, τους έχει κάνει ρούφιγμα.
0: Και ο Γερουλάνος είναι σοβαρός άνθρωπος, ούτε και αυτός μιλάει.
1: Δεν έχει το βάρος για να ηγηθεί.
0: Λες είναι ότι η Διαμαντοπούλου έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος.
1: Έχει. Φαίνεται. Η Διαμαντοπούλου είναι μόνη της.
0: Αλλά είναι καλός και ο Γερουλάνος πάντως.
1: Ναι, και αυτή κάνει αλλοπρόσωλα πράγματα ώρες-ώρες η Διαμαντοπούλου και νομίζω ότι...
0: Εγώ έκανα συνέντευξη, πήρα συνέντευξη εδώ μέσα στο στούντιο και από τον Γερουλάνο και από την Διαμαντοπούλου. Όπως και με την Μακαρίτισσα, την γεννηματά, τη φόηφη, τη γεννηματά. Λοιπόν. Ήρθε εδώ και ο Ανδρουλάκης, αλλά του πήρε συνέντευξη ο Τέρης Χατζιωάννου. Δεν τον είχα πολλή ώρα τέτα τέτ για να καταλάβω. Κατάλαβα όμως για τους άλλους. Καταρχήν με είχε γοητεύσει πολύ η Μακαρίτισσα, η γεννηματά. Παρά το ότι έκανε σκληρή αντιπολίτευση, ήταν όμως σωστή αντιπολίτευση. Τώρα που είχε πίσω, η Διαμαντοπούλου μου φάνηκε είναι παίζει σε άλλη κατηγορία η γυναίκα. Μπορεί δηλαδή πραγματικά να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί άνετα, αν ήταν αυτή αρχηγός. Όπως και ο Ανδρέας Ολοβέρδος, ο οποίος τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ο Γερουλάνος τώρα από την άλλη μεριά φαίνεται λίγο πιο σκληρός παίκτης, πιο πασόκ δηλαδή. Όμως κουβαλά μέσα του, το βλέπα ρε παιδί μου, του έβγαινε έτσι κάτι το αριστοκρατικό, το αστικό. Το αστικό. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να πέσει στην κατηγορία αυτή που το ρίχνει το Πασόκ να πούμε τώρα ο Ανδρουλάκης. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή,
1: νομίζω δεν ανήκει σε αυτό το χώρο καν.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν ανήκει λόγω καταγωγής, όχι ότι είναι κακό. Αλλά είναι πραγματικό. Δεν είναι κάτι πιο αρχοντικό να το πούμε.
0: Αρχοντικός μου φάνηκε. Ναι, ναι, δηλαδή αυτός και αυτός μου άρεσε να πούμε.
1: Αυτός όμως
0: έτσι εγώ θέλω τον αρχηγό.
1: Όπως είναι αυτή τη στιγμή με τις δυνάμεις της άλλης που έχει μέσα του, θα πάει άκλαυτος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και τι θα γίνει τώρα στο Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης θα ελέγχει το κόμμα. Εγώ είναι κρίμα όμως να είναι δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Αντί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο Πασόκ, να είναι ο Τσίπρας, πάλι Τσίπρα. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει κυβέρνηση. Μετά από 10 χρόνια μπορεί να γίνει, να ξανάρθει πάλι ο Τσίπρας. Πάλι αυτού και από την αρχή. Πάλι διαπραγματεύσεις 17 ωρών θα έχουμε. Πάλι αυτά θα ξαναζήσουμε. Πάλι κατρούγκαλους θα φάμε στο κεφάλι. Εδώ μιλάμε ότι η αριστερά ήταν τότε η πρώτη φορά αριστερά. Τώρα θα είναι η δεύτερη φορά αριστερά. Δεν ξέρεις τι μέρα θα σου ξημερώσει. Πάλι θα γεμίσουμε με λαθρομετανάστες. Πάλι δεν θα έχει σύνορα η θάλασσα. Πάλι
1: θα έχει αλλάξει τόσο πολύ η Ευρώπη αλλά και η οικονομία μας που αυτά δεν θα πιάνουν πλέον. Το ζητούμενο πάντοτε είναι να μπορέσεις να έχεις μια ισχυρή οικονομία, γιατί από εκεί εξαρτώνται όλα, ώστε ο πολίτης να μην κάνει αλλοπρόσαλες επιλογές, όπως ήταν ο Τσίπρας.
2: Και τα περισσότερα τώρα έχουν κατοχυρωθεί νομικά και δεν μπορούν να κάνουν και τα κόμματα ό,τι θέλουν. Ξεκινώντας από τις προεκλογικές ας το πούμε εξαγγελίες, τις μη κοστολογημένες, μέχρι την εφαρμογή, ας πούμε, μέχρι και το φορολογικό σύστημα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα οποιοδήποτε να κάνει.
1: Επίσης, ο
2: 15 δεν μπορεί να γίνουμε, τουλάχιστον εκεί έχουμε κλειδώσει.
1: Ναι, ο έλεγχος είναι ουσιαστικός. Κάθε χώρα της Ευρωζώνης υποβάλλει το προσχέδιο του προεκλογισμού μέχρι 15 Οκτωβρίου.
2: Ναι, και ό,τι πλεόνασμα βγει, Νίκο μου, και ό,τι τα δύο τρίτα πάνε εκεί και μόνο το 1/3 μπορεί να πάει σε
1: αυτό. Αν δεν αρέσει στην Κομισιόν, στο γυρίζουν πίσω.
0: Και ένα τελευταίο, επειδή εκπνέει ο χρόνος, έχω πληροφορία πλέον από πολύ ψηλά τι θα κάνει ο Τσίπρας την επομένη το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, τι θα βγει και θα πει. Και κρατήστε το αυτό, αυτά που λέμε τώρα καταγράφονται. Θα είναι λοιπόν πρώτος ο Μητσοτάκης, απλώς δεν θα μπορεί να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και ο Τσίπρας που θα είναι δεύτερος θα κηρύξει πλέον τον ανένδοτο αγώνα, κάτι ανάλογο, και θα καλέσει όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, θα καλέσει Δούκα και τα λοιπά, ενώ το Πασόκ θα συμμετέχει κανονικά στις εκλογές, στις επαναληπτικές, όλα τα κόμματα συμμετέχουν. Ο Τσίπρας θα το πάει στη λογική όπως κέρδισαν οι δημοκρατικές δυνάμεις στον Δήμο της Αθήνας, κρατήστε το αυτό, αυτό θα είναι το επιχείρημά του, με τον ίδιο τρόπο θα κερδίσουμε όπως κερδίσαμε τον Μπακογιάννη και φέραμε αυτόν τον δημοκρατικό, τον χρήσιμο άνθρωπο, τον κύριο Δούκα, στο Δήμο της Αθήνας, έτσι θα νικήσουμε και τον Μητσοτάκη. Νικήσαμε τον Ανιψιό, θα νικήσουμε και το Θείο. Αυτό θα είναι το σύστημα.
2: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Όχι, τι θα λέει ο Τσίπρας. Κόμματα, θα είναι αυτόνομα.
2: Τι θα λέει, αλλά δεν γίνεται. Αυτά είναι εφάρμοστο. Αυτά τα αποδομήσει η Νέα Δημοκρατία την άλλη ώρα.
0: Θα τα αποδομήσει ή θα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
2: Τώρα, άμα τον αφήσει να παίξει, δεν γίνονται.
1: σε μια τέτοια προοπτική θα τρομάξει πάρα πολύ κόσμο.
0: Α, αυτό μου αρέσει. Αυτό λοιπόν. Και αιτιολόγησέ μου το σε μισό λεπτό, σε παρακαλώ.
1: Όταν
0: γιατί θα τρομάξει κόσμο. Να το παντρέψουμε αυτό που είπε ο Θανάσης, να θυμίσει ποιο είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι, θα θυμίσει ποιο είναι ο Τσίπρας και ποιοι θα είναι δίπλα του. Αυτοί όλοι μαζί, όταν του βλέπει, μπορεί ο άλλο να ψηφίζει για διαμαρτυρία, να παίρνει ένα κομμάτι, ξέρω εγώ. Αλλά αυτοί παίρνουν από 4, 5, 6, 7% στη δημοφιλία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι αυτό που θέλει ο κόσμος και η προοπτική να βγάλει.
0: Άρα λοιπόν
1: μια κυβέρνηση,
0: μπορεί η Νέα Δημοκρατία δηλαδή να το ξεπεράσει αυτό το θέμα.
1: Ανετότατα η προοπτική να σε κυβερνήσουν αυτοί σαν αρχηγοί, σαν συναρχηγοί ενός μορφώματος, πέρα ότι αποκλείεται από τον εκλογικό νόμο, αλλά και η προοπτική σαν προσωπικότητες τρομάζει όλο τον κόσμο.
0: Για μένα όμως ο μεγάλος εχθρός της Νέας Δημοκρατίας, και εδώ θέλω να, αν συμφωνούμε όλοι, να το κλείσουμε εδώ, είναι ο ίδιος ο ψηφοφόρος και η αστική προέλευση του ψηφοφόρου, του συντηρητικού ψηφοφόρου, ο οποίος με την αποχή δεν τα πάει και άσχημα. Λέει, δεν βαριέσαι μωρέ, εντάξει, μια χαρά είμαστε τώρα, πάμε. Όπως έγινε και στο Δήμο της Αθήνας που δεν πήγαν να ξαναψηφίσουν και έγινε αυτό που έγινε με τον Δούκα. Πρέπει λοιπόν
1: θα
0: να πιστούν οι ψηφοφόροι.
1: Θα είναι πόλωση εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν υπάρχει δυνατή πόλωση, θα πάει να ψηφίσει. Αν υπάρχει το διακύβευμα ότι κοίτα να δει, αυτή τη στιγμή, αν δεν το κάνει, δεν πα να ψηφίσει, θα έχουμε τα χειρότερα, θα πάει να ψηφίσει. Αν αισθανθεί τον κίνδυνο, θα πάει να ψηφίσει.
0: Α, πρέπει να τον αισθανθεί όμω. Ναι, δεν
2: είναι μόνο Δήμο τη Αθήνα και το 23 οι επαναληπτικέ του Ιουνίου φέραν 8 κόμματα στη Βουλή. Με το που δεν πήγανε να ψηφίσουν, μπήκανε μέσα με λιγότερου ψήφου στα κόμματα.
1: Γιατί είχαν την ελευθερία ότι θα βγει.
2: Μπήκανε λόγω τη αποχή.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν σίγουρο ότι θα βγει η δημοκρατία, γι' αυτό δεν πήγανε.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, χαιρετώ την ομάδα Σταθερότητος, αφού την ευχαριστήσω προηγουμένως
2: για
0: γιατί προσφέρεται
1: για
0: πραγματικά πολύ σημαντικό έργο, να πούμε, στην κοινωνία μας.
1: Να για να καλά. Σωθούμε προσπαθούμε.
0: Γεια σου Νίκο μου, σωθούμε. Γεια σου Θανάση μου. Γεια σας. Γεια σας αδέρφια.
2: Να είστε καλά. Γεια
0: σας. Φοβάμαι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο μιλάει για να μιλάει, δρά έτσι ανεγκεφαλικά και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και δεν αντιλαμβάνεται ότι κάνει, ότι πλήττει και τον εαυτό του, πλήττει την οικογένειά του, πλήττει τα παιδιά του. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Και πάντα βεβαίως, όπως είμαστε και θεόπεμπτος λαός και εμείς είμαστε ο εξυπνότερος λαός, ο εφίαστερος λαός του κόσμου, καταλαβαίνετε. Αυτό που δεν περίμενα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι εμείς εδώ στη Ρόδο το επίπεδό μας θα ήταν πιο υψηλό από άλλες περιοχές και έχουμε κάθε λόγο, ας πούμε, να το διεκδικούμε αυτό. Θα έπρεπε να ήταν υψηλότερο το επίπεδό μας από άλλες περιοχές, από άλλες κοινωνίες. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει βεβαίως ένα κομμάτι του ροδιακού πληθυσμού, το οποίο είναι και το σιωπηρό κομμάτι, να ξέρεις Βασίλη. Δεν μιλάει πολύ.
3: Όχι.
0: Εργάζεται.
3: Mm-hmm.
0: Νοικοκυρέοι άνθρωποι, προκομμένοι. Μεγαλουργούν, αναπτύσσονται, έτσι. Και υπάρχει βεβαίως και ένα κομμάτι το οποίο δεν έχω πρόβλημα, ακούστε. Επειδή βλέπω τώρα και προσωπικές επιθέσεις να μου γίνονται με αφορμή αυτά τα οποία συνέβησαν χθες στη Ρόδο, έχω να πω το εξής. Εγώ με την πλέμπα δεν ασχολούμαι. Έχω πιο σοβαρούς ανθρώπους να συνδιάλογω, να συνομιλήσω μαζί τους, να ανταλλάξω απόψεις. Με την πλέμπα και με την αμορφωσιά έχω πάρει διαζύγιο από καιρό. Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όσο όμως οριμάζει ένας άνθρωπος, όσο μεγαλώνει και οριμάζει, νομίζω πως και δεν έχω μετανιώσει για αυτό το οποίο έχω κάνει, για αυτή την απόφαση την οποία έχω πάρει. Να μην συνδιαλέγομαι με την πλέμπα. Αυτό που είναι τραγικό όμως είναι να χρησιμοποιεί κανείς την πλέμπα, έτσι, προκειμένου να εξυπηρετεί τα άνομα συμφέροντα, τους άνομους σκοπούς του. Αυτό είναι επικίνδυνο. Και όταν μάλιστα αντικείμενο στην όλη ιστορία, θεατή στην όλη ιστορία, είναι το συμφέρον μιας ολόκληρης περιοχής, ενός τόπου ο οποίος έχει κάθε λόγο αυτή την ώρα να διεκδικεί, να κερδίζει, γιατί το δικαιούται, γιατί το αξίζει. Και είναι κρίμα πραγματικά να απεμπολεί κανείς την δυνατότητα που έχει αυτός εδώ ο τόπος. Γιατί αυτός ο οποίος, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έχει τις τύχες του τόπου στα χέρια του, των πολιτών στα χέρια του κτλ. Δεν λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση, μένει έξω από τα κόμματα στη λογική των κομματικών σκοπιμοτήτων, με αυτή την έννοια. Και αυτό το οποίο συνέβη χθες στη Ρόδο από τον δήμαρχο τον Αλέξανδρο Κολιάδη, δεν ακολουθεί αυτόν τον κανόνα. Βεβαίως ξεκινώ από το γεγονός ότι και εγώ θα μιλήσω με ονόματα. Ξεκινώ από το γεγονός ότι η κυρία Μενδώνη, στον βαθμό που μπορούσε να εκπροσωπηθεί οργανωτικά από την κυρία Άννα Παναγιωταρέα, μια έμπειρη δημοσιογράφο πολλών χρόνων, αυτό το οποίο έκανε δεν ήταν το ορθόν. Ήταν λάθος. Από εκεί ξεκίνησε το πρώτο. Όμως, αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν δόθηκε ο λόγος στον δήμαρχο, δεν συμπεριελήφθη ο δήμαρχος στους ομιλητές. Και αυτό είναι μεγάλο ατόπιμα. Είναι θεσμικό ατόπιμα. Από εκεί ξεκινάει το ζήτημα. Κακώς κάκιστα. Άλλωστε, ο κύριος Κολιάδης, όταν καλείται στο Βήμα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μεταμορφώνεται, να παίρνει πολλές μορφές, το έχει αυτό το ταλέντο, το έχει αυτό το χάρισμα, και να πηγαίνει με όλους. Όλους να τους χαϊδεύει, και είναι καλός. Ξέρει να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή, για μένα αυτός ο άνθρωπος είναι ταλέντο στο κομμάτι που έχει να κάνει, ξέρετε, διπλωμάτης, και πώς μπορεί, ας πούμε, το ίδιο πράγμα να το σερβίρει σε δύο αντιμαχόμενες ομάδες και να αρέσει και στις δύο. Έχει το ταλέντο, το έχει αυτό. Κατά συνέπεια, δεν βλέπω για ποιον λόγο δεν του δόθηκε ο λόγος. Ούτως ή άλλως, πενέματα θα έλεγε για την κυρία Μενδώνη. Εγώ σας το λέω από τώρα, δηλαδή, με βάση την όλη του πορεία, καταλαβαίνω, πενέματα θα έλεγε. Το έχει ο άνθρωπος. Ανεβαίνει στο μικρόφωνο και αρχίζει και ευχαριστεί από τον Πρωθυπουργό, και αυτός μετά κατηδίαν μπορεί να βρίζει τον Πρωθυπουργό και να λέει τα χειρότερα για τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι το πρώτο λάθος το οποίο έγινε από πλευράς, θα έλεγα βεβαίως, όλα στην κυρία Μενδώνη καταλήγουν. Ήταν λάθος, νομίζω, της Άννας Παναγιωταρέα. Δεν έπρεπε να του στερήσει τη δυνατότητα. Το δεύτερο λάθος. Ο δήμαρχος εκείνη την ώρα θα έπρεπε, ή πιο πριν, όταν είδε ότι δεν ήταν μέσα στο πρωτόκολλο ομιλητών, δεν προβλεπόταν να μιλήσει, να διαμαρτυρηθεί και να πει: κοιτάξτε, δεν είναι σωστό. Βρίσκεστε στη Ρόδο, και τη Ρόδο θεσμικά την εκπροσωπώ εγώ, ο δήμαρχος του νησιού. Και είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Αδιαφυσβήτω, δεν το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανε. Τι έκανε όμως? Έκανε το άλλο. Περίμενε πότε θα τελειώσει η εκδήλωση. Πικραμένος, πληγωμένος, πονεμένος, να το παίξει Νίκος Ξανθόπουλος, το παιδί του λαού που αδικείται. Σου λέει: σε 2-3 μέρες έρχεται και ο Μητσοτάκης, κάτσε να φτιάξουμε κλίμα, γιατί δέχομαι και πιέσεις από τον περίγυρό μου. Μην γελιόμαστε, κυρίες και κύριοι. Όλο το αντιπολιτευτικό συνάφι, τα πάντα όλα, εκεί γύρω περιστρέφονται, στα πόδια του είναι, και γύρω από τα γραφεία τύπου του Δημάρχου είναι, και πάει λέγοντας: θέλετε ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε. Άντε να μην λέω τώρα. Τι κάνει? Ετοιμάζεται ο κάμεραμάν με το κινητό του τηλέφωνο για να απαθανατήσει το περιστατικό και στείνει το σοου. Πολύ ωραία. Όχι όμως την ώρα της εκδήλωσης, αλλά μετά. Κατά της κυρίας Μενδώνη. Και εκεί βεβαίως, στο πέσω ένας πέσω άλλος, όταν ιδιωτικά μιλάω ο ένας και με τον άλλο, εκεί ξεφεύγει και καμιά κουβέντα του τύπου: μα μέχετε, μου κάνεις επιθέσεις και το ένα και το άλλο. Και το παίρνει μετά αυτό εδώ, λες και ήταν επίσημη τοποθέτηση κάπου, και το αναδεικνύει μέσα που, εδώ είναι τώρα. Πού δημιουργείται η ανθρωποφαγία? Στο Facebook. Α, μάλιστα. Στη Μονόπολη, λοιπόν. Εκεί που ανταλλάσσονται οι απόψεις, να πούμε, ανταλλάσσονται οι επιστημονικές, ξέρεις, Βασίλη, ό,τι έβριμα επιστημονικό υπάρχει, ό,τι ανακάλυψη γίνεται, μέσα από το Facebook περνάει.
4: Μέσα από εκεί, βέβαια.
0: Και εκεί έχει βεβαίως, κατά τον, πώς το λέγανε, Ουμπέρτο Έκο, άποψη πλέον ο κάθε ένας. Για αυτή την πλέμπα μιλάω τώρα. Εδώ τώρα έρχεται η πλέμπα. Η από κάτω. Όχι όλοι. Γιατί υπάρχουν μυαλωμένοι και σοβαροί άνθρωποι. Αλλά υπάρχει όμως εκεί. Και επειδή τα προφίλ δεν είναι κρυφά και μπορεί κανείς να δει, βλέπει ποιοι είναι. Λοιπόν, έχει στηθεί αυτή την ώρα ένα κακόγουστο, πράγμα εις βάρος της Ρόδου τόσο που δεν πάει παραπάνω. Περισσότερο. Εν όψη μάλιστα της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο νησί, για έργα τα οποία, παρακαλώ, καρκινοβατούσαν πολλά χρόνια πριν και τώρα παραδίδονται. Μιλάμε για έργα τα οποία δεν είχαν γίνει. Ακούγα τον Τέρι που έχει και εμπειρία γύρω από αυτά και μιλούσε για 20-25 χρόνια πριν, ας πούμε. Και παραδίδονται τώρα. Είτε γιατί πέρασαν στην τελική τους φάση και τα ολοκλήρωσε σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης δικά της έργα τα οποία έγιναν, όπως είναι λόγου χάρη, τι να πω τώρα, το Εθνικό Θέατρο. Λόγου χάρη. Το οποίο πόσα, 20 χρόνια το πάλευαν, αλλά δεν έγινε τίποτα. Γίνεται όμως τώρα. Και παραδόθηκε. Παραδίδεται. Ευκαιρία τώρα τα κόμματα. Εδώ το Πασόκ το βλέπω να είναι πιο προσεκτικό. Αλλά βλέπω να ξεσαλώνει τώρα. Κάποτε λοιπόν, σας είχα πει, και δεν ξέρω τώρα και τι ταυτότητα πολιτική να προσδώσω. Θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τώρα οι άνθρωποι είναι για τα μπάζα πραγματικά στην κυριολεξία. Θα πω το Έλλας, του Τσίπρα. Επιμένω λοιπόν και σας λέω το εξής. Τυχαία. Μην το συνυπολογίσετε με το γεγονός το οποίο συνέβη. Ο Αλέξανδρος Κολιάδης παραμένει στη λίστα των ανθρώπων του Αλέξη Τσίπρα που θεωρείται ότι είναι κοντά σε αυτόν. Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Κολιάδης ήθελε να ήταν υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδίκησε την υποψηφιότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Υποψήφιος βουλευτής εννοώ, πριν γίνει δήμαρχος. Όμως δεν του έγινε η χάρη γιατί η κυρία Καραγιάννη δεν τον ήθελε. Και είπε η Καραγιάννη σε ελεύθερη απόδοση ή αυτός ή εγώ. Τώρα βεβαίως η κυρία Καραγιάννη με τον κύριο Κολιάδη είναι τατσιμίτσι. Μέχρι ότου πάλι ξανασυγκρουστούν σε καμιά υποψηφιότητα αν βρεθεί στα πόδια μας μπροστά μας. Θα μου πεις γιατί τα λες ρε Κλεάνθη. Θέλεις με αυτόν τον τρόπο να αναδείξεις τι. Να πεις δηλαδή ότι το έκανε επίτηδες. Για πείτε μου κάτι. Ωφελείται ο τόπος τον οποίο εκπροσωπεί ο δήμαρχος με αυτήν εδώ την κόντρα και με αυτόν εδώ τον καυγά. Ή μήπως ήπιε το κρασί, ξέρετε, της δόξας και τον μέθησε με τα 3.000 τόσα like που του έχουν κάνει. Αν ήταν έτσι κύριε Δήμαρχε, τα 3.000 like να μας μεθούνε και εγώ έχω 5.000 like, τι σημαίνει ότι πρέπει να μεθύσω, να βγαίνω μεθυσμένος, μεθύστακας και να μιλάω στον κόσμο. Αυτό πρέπει να κάνω. Ή όταν λέμε προσοχή παιδιά, αυτό βλάπτει τη Ρόδο, όλος αυτός ο στρατός, ο από κάτω, θα πρέπει να επιτίθεται με αυτόν εδώ τον χυδαίο τρόπο. Το τι μου ξέρουν δεν περιγράφεται. Μπορείτε να μπείτε μέσα να δείτε. Να μου πείτε, Κλεάνθη, εσύ από αυτούς εδώ περιμένεις. Σιγά τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει να ακούσω τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι σουλουπωμένοι. Έχουν το μυαλό στη θέση τους. Δεν με ενδιαφέρει το τι θα λέει το κάθε τρόλ, ας πούμε, εναντίον μου. Από τέτοια πια. Δεν βλέπετε πως έχει εξελιχθεί ο δημόσιος διάλογος. Που πάει το πράγμα. Εν ολίγης, η Ρόδο σήμερα μόνο κερδισμένη δεν είναι. Ελάτε τώρα και πάμε μαζί στον Πρωθυπουργό να του πούμε το άδικο της υπόθεσης, γιατί η Ρόδος θα πρέπει να διεκδικήσει να έχει και αυτή το μειωμένο ΦΠΑ. Τον οποίο μας κατήργησαν αυτοί που σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση που τον επανέφερε σε όλα τα νησιά, όχι όμως της Ρόδου, γιατί είναι μεγάλο το ποσό και σας εξήγησα σε άλλες εκπομπές τι χάνει το ελληνικό κράτος από αυτήν εδώ την ιστορία. Γιατί δεν είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με τον τόπιο, με τον τοπικό πληθυσμό, αλλά έχει να κάνει με τους τουρίστες. 3 εκατομμύρια επισκέπτες πατάνε το πόδι τους στη Ρόδο. Αν αυτή μειωθεί 30% το ΦΠΑ, το ελληνικό δημόσιο χάνει κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμύρια και προσπαθούν να βρουν τη φόρμα ούτως ώστε να υποφεληθεί ο τοπικός πληθυσμός, χωρίς όμως το ελληνικό κράτος να χάσει τα έσοδα που προέρχονται από τους τουρίστες που επισκέπτονται το νησί. Είναι τόσο δύσκολο, αλλά θα μου πείτε. Εδώ τα αυτονόητα δεν μπορούν να καταλάβουν κάτι. Άσε δε η γραφή. Άνθρωποι οι οποίοι λες και δεν έχουν πάει σχολείο, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό, θα μου πεις τώρα. Υπάρχει, ρε φίλε, κανένας κήπος που να είναι γεμάτος με τριαντάφυλλα. Δεν θα έχει και τις τσουκνίδες του μέσα. Υπάρχει κανένα σπίτι που να μην έχει τουαλέτα? Κακός γίνομαι, σκληρός γίνομαι με αυτά που λέω, ε. Ρε, είδατε, έχετε αυτά τα οποία αναφέρετε, αυτά τα οποία γράφετε εις βάρος μου. Σας έχω δώσει το δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Α, έχω τις απόψεις μου και αυτό ενοχλούν. Μα δεν μου λέτε, το δημοσιογράφο το θέλετε να είναι φυτό? Γλάστρα το θέλετε? Μάλιστα, ό,τι πείτε. Ο δημοσιογράφος από τη στιγμή που έχει άποψη, δεν υπάρχει αντικειμενική άποψη. Είναι υποκειμενική, εκφράζει αυτόν ο οποίος την καταθέτει. Αλλά ούτε και αυτά τα βασικά, τα στοιχειώδη δεν τα γνωρίζετε. Το τραγικό, ξέρετε τι είναι? Να συμπεριφέρομαι ύπουλα δόλια και γλιωδώς με τον ένα και με τον άλλο. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Το επίπεδο ψηλά πάντα. Η σημαία της αξιοπρέπειας και της σοβαρότητας και της γνώσης σε υψηλό επίπεδο, όσο γίνεται περισσότερο. Το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, και εδώ το τελειώνω, να το διορθώσει ο Αλέξανδρος Κουλιάδης. Είναι αρκετά έξυπνος άνθρωπος. Και πρέπει να το διορθώσει. Διότι μπορεί αυτή την ώρα να νομίζει ότι κερδίζει. Κέρδιζε και τότε με το στρατό έξω από το ξενοδοχείο του Καμπουράκη, όταν του φώναζα Καμπουράκη, του φωνάζανε. Τα γνωστά, ξέρετε. Είναι αυτή η συνωμοταξία, είναι αυτή η κομπανία. Ψηφοφόροι του ήταν όλοι αυτοί. Αυτό πάει να αναφέρει στη Ρόδο? Να το πει για ποιον? Για το Μητσοτάκη? Για αυτήν εδώ την κυβέρνηση, η οποία πραγματικά έχει αναδείξει την Ρόδο με το CoLab σε παγκόσμιο επίπεδο, την έχει βάλει στην κορυφή? Και βγαίνουν τώρα κάτι, να μην πω. Τι να πω, ρε παιδί? Δηλαδή μιλάμε παιδεία μηδέν, κάτω από το μηδέν. Ασχέτως είναι πλήρη, αμορφωσιά, γραμμάτως. Τι να πω, ρε παιδί? Έχουν λόγο όλοι. Ουμπέρτο Έκο. Όλοι έχουν λόγο. Βεβαίως. Βεβαίως έχουν λόγο. Και ξέρουν μόνο ύβρις και τα λοιπά. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Εγώ περιμένω, όπως επίσης περιμένω να δω τι θα γίνει. Γιατί λέγεται ότι κάποιοι ετοιμάζουν να το κάνουν το πράγμα πανηγύρι. Σου λέει, κάτσε να δεις, έρχεται ο Μητσοτάκης. Τώρα σου λέει που μας το πάρει ο δήμαρχός μας, μας ανέβασε ας πούμε το τηλίμπητο, ευκαιρία είναι. Πάμε, σου λέει, τον κούλι, τη χούντα κούλι να τη ρίξουμε. Δεν αποκλείεται. Και ένα άλλο που δεν θέλει μετά να το πάρει το Μέγκα, να το πάρουν τα κανάλια και να αρχίζει πλέον η αποδόμηση, υποτίθεται, του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι με υπερδιπλάσια διαφορά μπροστά από τον δεύτερο. Αυτό πάει να γίνει σε ένα βαθμό, περνάει από τη σκέψη μου, και γι' αυτό λέω, περιμένω να δω ποια θα είναι η εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Κύριε, σοβαρευτείτε. Δήμαρχε, έχεις μεγάλη ευθύνη αυτή την ώρα. Καταρχήν, σταμάτα να μπαίνεις μέσα στο λογαριασμό σου στο Facebook και να βλέπεις ποιοι σου κάνουν like και τα σχόλια από κάτω. Σε επηρεάζουν λάθος, σου δημιουργούν λάθος προσλαμβάνουσες. Το Facebook, δήμαρχέ μου, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σου, είναι μια μονόπολη. Που οι συνδιαλλαγές που γίνονται οικονομικής φύσης, η αγορά εκεί, τα χρήματα, όλα είναι ψεύτικα. Είναι ένας ψεύτικος κόσμος. Δες την πραγματική κοινωνία. Και όχι την πλέμπα, μια στενή μικρή ομάδα ανθρώπων, η οποία εμφορείται από κομματικό φανατισμό, είναι οπαδοί του ξυλολίου, είναι οπαδοί των χαμένων τρένων. Καλή είναι και αυτοί οι ψηφοφόροι, αφού έχουν το δικαίωμα, τους χρειάζεσαι όλους. Αλλά πρόσεξε να δεις, έλα σε επαφή με σοβαρό κόσμο. Με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να παράγουν, να βοηθήσουν, και τέτοιους η Ρόδος έχει πάρα πολλούς. Η Ρόδος σε αυτό το επίπεδο των σοβαρών ανθρώπων είναι πολύ ψηλά, και αυτό φαίνεται από την προκοπή και από τη δημιουργία η οποία υπάρχει. Σταματήστε λοιπόν. Προσέξτε. Μην κάνετε κακό στο νησί. Μην το σηκώσεις άλλο το θέμα, κύριε Κουλιάδη. Άκουσε. Αν θέλεις να γίνεις βουλευτής του Τσίπρα, να γίνεις βουλευτής του Τσίπρα. Όχι όμως εις βάρος της Ρόδου. Και όχι διχασμός και τέτοια πράγματα. Δεν έχει ανάγκη αυτή την ώρα αυτός εδώ ο τόπος από τέτοια. Αρκετά. Αρκετά. Και από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι ακούω, και ειδικά για τα συγκεκριμένα θέματα, έργα, η παρουσία του Δήμου ήταν ανύπαρκτη. Δεν έχει κάνει κάτι. Δεν έχετε κάνει κάτι, κύριε Δήμαρχε. Θα μου πεις μόνο εδώ. Σε πολλά επίπεδα. Δεν τα πάτε και τόσο καλά. Προσπαθήστε όμως, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθήστε όμως. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Και βλέπουμε τελικά και τι γίνεται και σε διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε αυτή την ώρα που πάει η κατάσταση. Είδαμε τελικά την Αμερική να επιτίθεται στο Ιράν. Θα μου πεις τώρα ρε, εσύ από τη Ρόδο πήγες εκεί, βεβαίως. Όλα έχουν τη σημασία τους. Γιατί θα βγουν πάλι οι κατά, οι επιτίδοι και θα φωνάζουν και θα λένε η βενζίνη στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Ενώ στην Αθήνα είναι στα 2. Λες και ήταν ποτέ φθηνότερη στα νησιά από ότι ήταν στο κέντρο. Σημασία έχει γιατί να είναι τόσο ακριβή. Έχουμε καταλάβει για ποιο λόγο είναι τόσο ακριβή. Καταλαβαίνουμε το διεθνές, αυτό το οποίο συμβαίνει παγκοσμίως, πόσο απογειώνει τις τιμές, ειδικά στο κομμάτι της ενέργειας. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Μα δεν μου λέτε πια. Ως πού θα φτάσει αυτή η αμορφωσιά κάποιων ανθρώπων. Θέλω να πάω... Κρίμα, δεν ήταν έτσι ο Έλληνας. Η εικόνα αυτή δεν ήταν η εικόνα του Έλληνα. Τώρα τελευταία βλέπω, πολύ ψεκασμός έχει πέσει. Πραγματικά έχουμε χάσει τα λογικά μας. Φαΐλος Κρανιδιώτης, καλή σας ημέρα κύριε Κρανιδιώτη μου. Τι μου κάνετε?
4: Καλημέρα κύριε Λουζα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τα ήρεμα νερά?
4: Κοιτάξτε να δείτε, οι Τούρκοι οι οποίοι είναι σε παράκρουση ακριβώς λόγω της ανατροπής του... του ισοζυγίου που υπήρχε, του αμυντικού με τις συμμαχίες χώρας και τους εξοπλισμούς της, κάνει διάφορες προσπάθειες με αυτόν τον περίφημο νόμο που εξαγγέλει τώρα από ό,τι κατάλαβα τον έβαλε το βάλανε στο μουσπιο, έτσι, το, να το κρατήσουν έτσι σε συντήρηση μέχρι να θέλουν να περάσει προφανώς και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, γιατί δεν θέλουν να έχουν δημιουργήσει τέτοια ζητήματα όπου να υποστούν καταγγελίες μέσα στη σύνοδο. Όχι πως δεν μπορούμε.
0: Παρατηρήσεις, να δεχθούν παρατηρήσεις.
4: Ναι, να δεχθούν παρατηρήσεις. Εμείς πρέπει να το θέσουμε. Και εκεί το θέμα, οπουδήποτε πρέπει να το θέσουμε. Διότι η Τουρκία κάνει κάτι πρωτοφανές. Έτσι, εκμεταλλεύεται ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει προβλέψει τι να κάνει όταν ένα μέλος απειλεί ή επιτίθεται σε ένα άλλο μέλος. Λοιπόν, ή απειλεί συνεργαζόμενο μέλος. Γιατί το Ισραήλ είναι συνεργαζόμενο. Έχει συμφωνίες με το ΝΑΤΟ. Όμως αυτά πρέπει να τα θέσουμε εμείς. Λοιπόν, αλλά όλος αυτός ο εκνευρισμός τι αποδεικνύει? Αποδεικνύει ότι εμείς καλά πορευόμαστε. Αν η Τουρκία δεν φοβόταν κάτι, δεν θα αντιδρούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, οπότε αυτό επιβεβαιώνει την ορθότητα της κυβερνητικής πολιτικής όσο αφορά το περίφημο αυτό νόμο. Πολύ σωστά και απλά με μία φράση το καθάρισε ο κ. Γιαραπετρίδης. Είπε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα.
0: Έτσι, αυτό ξέρουμε όλοι. Και ήθελα να ξέρω πώς πήρε τόση διάσταση αυτό εδώ το θέμα. Καλά, δεν μου λέτε η εσωτερική γνώμη, θα μου πείτε και η εσωτερική κατανάλωση γίνονται όλα αυτά προφανώς. Όμως, αν δεν υπήρχε όμως και κάποια αντίδραση από την άλλη πλευρά, ενδεχομένως αυτό μελλοντικά και σιγά σιγά πες να δημιουργήσει δίκαιο. Τι λέτε?
4: Κοιτάξτε να δείτε, οποιοδήποτε είτε και μια παράνομη, εντελώς παράνομη ενέργεια, όχι απλά ένας νόμος τον οποίο είναι κάτι μονομερές, η κατοχή, έτσι, η στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο. Αν εμείς δεν δηλώναμε με κάθε τρόπο, αν δεν αρνούμασταν την νομιμότητά της, αν δεν αντιδρούσαμε, αν δεν επιδιώκαμε ψηφίσματα, αν δεν επιδιώκαμε τιμωρητικά μέτρα, εάν όλα αυτά τα χρόνια δεν κρατούσαμε ψηλά μια σημαία κατά της κατοχής, βεβαίως και θα μπορούσαν στο τέλος κάποια στιγμή να νομοποιηθούν, και αν εμείς δεν αντιδρούσαμε θα σπέβδαν μια σειρά από χώρες να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος του Ντεκτάθη, λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως ονομάζουν το παράνομο αυτό μόρφωμα. Δεν το έχουν κάνει γιατί ακριβώς εμείς αντιδρούμε. Και γιατί ξέρουν ότι όποιοι θα πάνε να το κάνουν αυτό, ότι εμείς μέσα στα Ηνωμένα Έθνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ παντού και στις διεμερείς σχέσεις θα επιβάλλουμε κάποιες κυρώσεις.
0: Μας έλεγε ο Γιάννης Εγκολφόπουλος προσφάτως ότι δεν έχει μέλλον αυτό το ψευδοκράτος, και ειδικά δηλαδή η παρουσία του τουρκικού στρατού, των τουρκικών δυνάμεων στο ψευδοκράτος, ειδικά σου λέει τώρα με τη συμμαχία με το Ισραήλ, δεν έχει μέλλον αυτό. Πολύ σύντομα σου λέει θα
4: πέρα από αυτό που σωστά λέει ο κ. Ναύαρχος, υπάρχει ένας παράγοντας άλλος τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε εμείς, τον γνωρίζουν αυτοί που έχουν επισκεφτεί τα κατερχόμενα και ξέρουν. Η τεράστια διαφορά στην ποιότητα ζωής, η τεράστια διαφορά στο κράτος δικαίου. Δηλαδή οι Τουρκοκύπροι, που η Κυπριακή Δημοκρατία ξέρετε τι τους λέει, είστε πολίτες μας. Τους δίνει διαβατήρια, έτσι. Τους δίνει διάφορα, ό,τι προνόμιο έχουν και οι
0: το μεγαλείο του πολιτισμού είναι αυτό τώρα εδώ, έτσι.
4: Βεβαίως, όχι. Και αυτοί λοιπόν τι κάνουν, παίρνουν τα μάξι λοιπόν και πάνε δίπλα και φεύγουν από μια Κύπρο της μίζερη, κατεχόμενη με αυταρχισμό, ομολοκληρωτισμό και πηγαίνουν δίπλα σε μια Κύπρο που ανθεί οικονομικά
0: πανευρώπη με άλλα λόγια.
4: Υγείας, με καλό σύστημα παιδείας που το διαβατήριό της τους δίνει δικαιώματα. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι πλέον κοντεύουν να έχουν, αν δεν έχουν γίνει ήδη και αυτή μια ψηφία.
0: Απορίας άξιων λοιπόν
4: γιατί
0: το εξής.
4: Υπάρχουν οι έπικοι λοιπόν. Αλλά πάντως να ξέρετε ότι η βασική.
0: Ωραία, οι έπικοι λέτε ότι είναι πορωμένοι και δεν αντιλαμβάνονται, δεν βλέπουν αυτή τη διαφορά. Ο υπόλοιπος πληθυσμός.
4: Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι εκείνοι δεν μπορούν να πάρουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αυτοί βλέπουν αυτή τη διαφορά. Και αυτοί βλέπουν όταν πηγαίνουν δίπλα πώς ζουν οι Ελληνοκύπροι και τι προνομία μπορούν να έχουν οι Τουρκοκύπροι που έχουν για διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή πιστεύω ότι αν γινόταν ένα δημοψήφισμα το οποίο θα ήταν ανεπηρέαστο, ένα κομμάτι μεγάλο των Τουρκοκυπρίων θα έλεγαν ότι θα θέλανε μια λύση με πολλές υποχωρήσεις από την τουρκική πλευρά, αρκεί να διασφάλιζε και σε αυτούς το ίδιο επίπεδο ευημερίας και τις ίδιες ευκαιρίες που έχουν οι υπόλοιποι Ελληνοκύπριοι πολίτες.
0: Με άλλα λόγια λοιπόν, κύριε Κρανιδιώτη μου, σας βλέπω αισιόδοξο δηλαδή.
4: Όχι, είμαι αισιόδοξο, γιατί κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί, αγαπητέ Κλειάνθη, η εξωτερική πολιτική δεν είναι αλάνα. Όπου βγαίνεις και λες, βγες έξω να σε κανονίσω και ξέρω, να πουλάς ψευτομαγκιά και να ανταλλάσσεις ύβρις και τσαμπουκάδες και απειλές. Θέλει ψυχρό αίμα και θέλει πράξεις. Και μία πράξη έχει δυνατότερα από όχι χίλιες λέξεις, από ένα εκατομμύριο λέξεις. 24 ραφάλ μετράνε πολύ περισσότερο από όλους τους ψευτοτσαμπουκάδες των Τούρκων. Η Μπελαρά το ίδιο. Η συμμαχία με το Ισραήλ μετράει 10 φορές. Παραπάνω από οποιαδήποτε κουβέντα λένε οι Τούρκοι. Και γι' αυτό είναι και σε αυτή την κατάσταση.
0: Και δεν μου λέτε τώρα, κύριε Κρανιδιώτη μου, όλα αυτά τώρα όπως τα περιγράφετε και όπως έτσι είναι η αλήθεια. Και με τα Ραφάλ, με τις. Έρχεται τώρα και η επόμενη φρεγάτα, αν δεν κάνω λάθος, προς το τέλος του χρόνου. Έτσι είναι
4: και το βασικότερο, φτιάχνεται το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο εργοστάσιο με δυνατότητα παραγωγής 100.000 δρόμων.
0: Όλα αυτά δηλαδή. Μάλιστα. Κινδυνεύουμε τώρα να τα τεινάξουμε στον αέρα, δηλαδή με όλον αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η ελληνόφωνη αριστερά και συνολικά η ελληνική αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά έχουμε ένα κομμάτι σοβαρό της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει να σκεφτεί. Ο λαός πιστεύεται στο λαό, αλήθεια.
4: Έχει την επιβιωτική σοφία να κάνει το όρθο και να μην διακινδυνεύσει.
0: Στο σύνολό του, γιατί εγώ βλέπω ότι ένα μικρό κομμάτι.
4: Σε ένα ικανό ποσοστό και να το αποτρέψει.
0: Έχουμε πολλούς ψεκασμένους, να το πω πολύ πολύ απλά.
4: Έχουμε αρκετούς. Δεν είναι όμως η πλειοψηφία και δεν μπορούν να καθορίσουν αυτοί το μέλλον της χώρας. Πιστεύω ότι η πλειονότητα, που είναι αυτό που εγώ που ξαναλέω, πάντα είναι η νοικοκυρέη όπως ηρωνεύεται η αριστερά, που είναι η γαραχοκοκαλιά της κοινωνίας, οι τίμοι εργαζόμενοι άνθρωποι που παράγουν πλούτο, που προσφέρουν υπηρεσίες, που φυλάνε την πατρίδα με τα όπλα, που φροντίζουν την οικογένειά τους, τη δουλειά τους, τις αλλιές τους, το σπίτι τους, τους γονείς τους. Και αισθάνονται αγάπη για αυτή τη χώρα. Πιστεύω ότι αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα.
0: Αυτή η κατηγορία των Ελλήνων πολιτών πού ανήκουν, σε ποια κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία, πού ανήκουν, στην Κωνσταντοπούλου, πού ανήκουν.
4: Σε αυτή που περιέγραψα, που είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, ο κορμός είναι στη Νέα Δημοκρατία και υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι αναποφάσιστη. Ένα κομμάτι μεγάλο είναι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι όλοι τυχοδιώκτες και ανήκαν πολιτικά σαν τον Ανδρουλάκη.
0: Ωραία, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, δεν βγάζουμε λοιπόν, 50%.
4: Επίσης, ακόμα και πολλοί κάποιοι από αυτούς που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, θέλετε γιατί οργισμένοι από την απότομη αλλαγή της ζωής τους με τα μνημόνια. Θέλετε.
0: Ναι, αλλά το δεις εξαμαρτή, ού καλώς αφού. Και τώρα αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεύτερο κόμμα. Είναι, ποια είναι τα ποσοστά των εκλογών των τελευταίων.
4: Με ένα ποσοστό που είναι διπλάσιο.
0: 15-16%.
4: Έτσι. Λέω λοιπόν ότι και ακόμα και σε αυτό το κομμάτι που μπορεί να το σκεφτόταν προς τα εκεί, υπάρχουν άνθρωποι που θα επιλέξουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια.
0: Επαναλαμβάνω, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, δεν ξεπερνάμε το 50%. Το υπόλοιπο 50% τι είναι.
4: Για να κυβερνά τη χώρα, για να έχει αυτοδυναμία, αρκεί πολύ λιγότερο.
0: Μα εδώ είναι ότι.
4: Έτσι είναι στη δημοκρατία, αγαπητέ Κλειάνθη.
0: Από εκεί και πίσω τώρα, τι βλέπετε να γίνεται στις επερχόμενες εκλογές? Πότε βλέπετε να γίνονται οι εκλογές? Ο Μητσοτάκης λέει στις 27.
4: Εγώ πιστεύω και στοιχηματίζω ότι θα γίνουν στην ώρα τους. Πιστεύω ότι η κυρία Μητσοτάκης είναι ειλικρινή σε αυτό και θα τηρήσει για άλλη μια φορά το λόγο του αυτού.
0: Είναι συνεπής, είναι θεσμικός.
4: Έχει μια θεσμική συνέπεια στο ζήτημα αυτό, γιατί αυτό το πράγμα που ζούσαμε παλιότερα με εκλογές κάθε τόσο ή εφνιδιασμούς μετάχαμου επίκληση εθνικού θέματος, αυτό ήταν μια κατάχρηση του συντάγματος η οποία δεν ωφελούσε την χώρα και την οικονομία και την πολιτική σταθερότητα.
0: Μάλιστα.
4: Ο λαός ψηφίζει για να έχει κυβέρνηση για 4 χρόνια. Και αυτό πρέπει να γίνεται. Και ό,τι λάθος κάνει η κυβέρνηση, να έχει αυτά τα 4 χρόνια να το διορθώσει. Γιατί αυτό να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε. Υπάρχουν πολλές διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Έτσι και πρέπει να γίνουν. Δεν σημαίνει, δεν είναι λευκή κάρτα. Και εγώ θα ξαναδώσω την ψήφο μου, αλλά θα την δώσω με κάποιους, έχοντας κάποιες συγκεκριμένες προσδοκίες.
0: Σας βγάλαμε έξω από δικαστήριο να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κρανιδιώτη.
4: Η αλήθεια είναι ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σας αποδεσμεύουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ καλά, για τα όσα μας είπατε. Την καλημέρα μας, γιατί ακούω μέσα τις συνομιλίες και κτλ. Κατάλαβα ότι πρόκειται για δικαστική αίθουσα. Και δεν είναι ό,τι κομψό, ας πούμε. Άλλωστε, η πληθωρικότητα του Φαΐλου Κρανιδιώτη φάνηκε. Βασίλη μου, τι κάνουμε, όλα καλά, έχει όλα ωραία.
5: Καλημέρα. Πήγαμε κατευθείαν στην επικαιρότητα.
0: Έτσι, βέβαια, πού να πάμε. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητέ μου Βασίλη. Εδώ είναι τώρα το θέμα.
5: Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο πλούσια και ενδιαφέρουσα.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ποια είναι η διαφορά μιας χώρας όταν είναι ισχυρή και μιας χώρας όταν δεν είναι ισχυρή.
5: Ακριβώς.
0: Θυμόσαστε πως το παίζανε οι Τούρκοι, οι γειτονές μας, οι φίλοι μας κατά το παρελθόν, όταν η Ελλάδα ήταν, να το πω πολύ πολύ απλά, στην καθομιλουμένη, ξεβράκωτη. Και τώρα που ο Μητσοτάκης την έκανε χώρα πανίσχυρη, μιλάμε τώρα με δυνάμεις, τώρα με ένοπλες δυνάμεις, ποτέ η Ελλάδα δεν είχε τέτοια ισχύ, ας πούμε. Και πού είσαι ακόμα.
5: Ποτέ.
0: Δεν έχουν έρθει.
5: Και περιμένουμε ακόμα.
0: Βέβαια, δεν έχουν
5: έρθει. Υπόλοιπες φρεγάτες.
0: Μια ήρθε. Περιμένουμε τώρα 4, άλλες 3 μπελαρά και περιμένουμε και τις άλλες τώρα. Τις Ιταλικές. Βεβαίως. Χώρια δεν τα F3.
5: Τα F35.
0: Καλά, εντάξει, εκείνο θανατηφόρο. Okay. Εκεί δεν το συζητάμε. Τώρα, γιατί τι να καθόμαστε να συζητάμε. Αυτή την Ελλάδα, αυτές οι ένοπλες δυνάμεις έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Και βλέπεις, έχουν λυσάξει να το φάνε, τη χούντα κούλη. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το μυαλό τους στη θέση τους. Ξέρεις, πιο πολλοί άνθρωποι, Βασίλη, το κεφάλι τους, να το πούμε ξανά, το έχουν για να φοράνε καπέλο. Βρε το κεφάλι, δεν είναι για να φοράνε καπέλο.
5: Και κράνος.
0: Και κράνος. Το κεφάλι είναι για να βάλουμε το μυαλό μας μέσα. Άμα όμως δεν έχουμε μυαλό, πού θα το βάλουμε. Βάζουμε το καπέλο στο κεφάλι μας και νομίζω τέλος. Λοιπόν, εμπάσχει ούτως, εντάξει. Γιατί το παίζουμε τώρα ενίοτε έξυπνοι με τα εφιολογήματά μας. Και εδώ μετράει, έχει μεγάλη αξία ο μύθος του Εζώ που πήρε 2, έτσι. Να κοιτάζει ο καθένας, ας πούμε, την πάρτη του, τον εαυτό του, γιατί όλα τα ξέρουμε. Και παράθεμά μας. Λοιπόν, ακούσατε πως ξεκινήσαμε το θέμα, Βασίλη. Δεν είχε ζητήσει ο κύριος Κολιάδης το λόγο από την κυρία Μεδόνη. Το έβγαλε η Ρένα Παυλάκη στο ραδιόφωνο το πρωί. Έβγαλε την Μεδόνη και η Μεδόνη είπε ότι δεν μου ζήτησε το λόγο. Άκουσα τον Τέρι που το έλεγε προηγουμένως. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Όλοι αυτοί λοιπόν. Και εγώ διερωτώ με, γιατί λοιπόν ο Δήμαρχος. Είναι δυνατόν να λέει ψέματα ο Δήμαρχος? Δεν μπορώ. Μήπως τελικά η αλήθεια βρίσκεται ενδιάμεσα, ανάμεσα στα δύο? Το ζήτησε αλλά δεν το άκουσε η Μενδώνη. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα, ρε παιδιά.
5: Τώρα
0: βγάλτε άκρη τώρα εσείς.
5: Υπήρξε και ένας διάλογος ανάμεταξύ τους.
0: Ναι, αλλά κατόπιν εορτής όταν τέλειωσε.
5: Ναι.
0: Γιατί δεν ζητούσε το μισό δήμαρχε? Βλέπεις ότι δεν είσαι στους ομιλητές. Εφόσον θέλεις και καλά να κάνεις ένα χαιρετισμό, να πεις τα πενέματα της Μενδώνη για το τι προσφέρει στη Ρόδο. Και καλό είναι οι οπαδοί σου και ειδικά τα τρολάκια, ας πούμε, και όλοι αυτοί οι εξαγριωμένοι, οι υβριστές. Και λέω υβριστές γιατί βρίζουν και εμένα, ας πούμε. Τι δουλειά έχω εγώ, κακομοίρης, να πούμε, την άποψή μου λέω. Απαγορεύεται σε κάποιους χώρους κοινωνικούς να λες την άποψή σου. Απαγορεύεται. Πρέπει να είσαι ή χρυσαυγίτης, άκρος χρυσαυγίτης πρέπει να είσαι, ή πρέπει να είσαι γκρουπούσκουλο αριστερό για να είσαι φίλος τους. Τι λέτε ρε σύντρα. Ρε πως καταντήσατε ρε.
5: Δημοκρατία έχουμε.
0: Ωραία δημοκρατία. Ωραία μείγμα φασισμού. Μιλάνε τώρα κάτι φασισταριά, να πούμε, του κερατά που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στους υπονόμους εκεί να κατοικούνε. Μιλάνε τώρα αυτά και βάζουν από κάτω και λένε τώρα για τον Κλεάνθη να πούμε και για τον κόσμο. Τα φασισταριά να πούμε. Τα παλιωτόμαρα, σηκωθείτε, αφήγετε από εδώ. Τέτοια πράγματα. Φασισταριά. Οι χρυσαυγίτες να πούμε που ζωντανέψανε πάλι. Σα δεν ντρέπονται. Την επόμενη φορά θα δείχνω και τα ονόματά τους και όλα. Και τις φωτογραφίες τους. Είναι οι λεγόμενοι πατριώτες, όχι πατριώτες, πατριώτες με μη. Είναι οι πατριώτες της φακής. Παλικαράδες. Οι δήθεν τοπικιστές. Και ξέρεις τι κακό πράγμα είναι ο τοπικισμός. Αυτός ο ιδιότυπος τοπικισμός είναι η χειρότερη μορφή φασισμού, φίλε μου. Φίλε μου, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Πού σε μια Ρόδο πολυπολιτισμική, μια Ρόδο με πολιτισμό πραγματικά, που δέχθηκε, ήταν η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε πάνω σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και έβγαλε κάτι από γόνους, ελάχιστους βέβαια, και δεν ξέρουμε και πού προέρχονται και αυτοί οι τύποι εδώ πέρα. Αυτά τα φασισταριά, τα οποία αν τους μιλήσεις για πολυπολιτισμό, δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε γίνει εδώ. Στην ουσία, η ουσία δηλαδή, το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έγινε στη Ρόδο. Ξέρεις πόσες φυλές είναι εδώ ενωμένες και συμβιώνουν μέσα σε πνεύμα πολιτισμού, αξιοπρέπειας. Και έρχονται κάποιοι, να πούμε, τέτοιοι τύποι. Έρχονται κάποιοι τύποι, αμολάνε τις βρωμιές τους, να πούμε, και νομίζουν ότι παράγουν. Επειδή βρήκανε τώρα στο Facebook, απέκτησε τώρα η μίγα κόλλο και έχεσε τον κόσμο όλο, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Βρήκανε τώρα στο Βήμα στο Facebook κάτι τύπησα. Φασισταριά. Πραγματικά φασισταριά. Χρυσαυγίτες, ακροδεξιοί και ακροαριστεροί γκρουπούσκουλα. Ρημαλίτες. Α, κάτι τέτοιοι τύποι να πούμε, να περιμένεις να πούμε, να έχει μέλλον. Και πώς το καλλιεργούνε? Καλλιεργούνε το τοπικό. Τοπικιστικά δηλαδή προσπαθούν να ρίξουν το σπόρο, υποτίθεται, της αγάπης στον τόπο. Ενώ στην ουσία με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, βλάπτουν, προσβάλλουν τον τόπο τους. Αν δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί ανήκουν στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων που το κεφάλι το έχουν για να φοράνε καπέλο. Γιατί αν είχαν μυαλό, αν είχαν και σχετική και μια μόρφωση. Μόρφωση δεν εννοώ, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μόρφωση δεν εννοώ να πάνε να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια. Όχι. Αμορφωσιά είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τρόπους, δεν έχει παιδεία, δεν έχει συμπεριφορά. Κύριε Στάγκα μου, τι μου κάνετε, καλώς ήρθατε. Πώς πάνε τα κέφια?
6: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Στάγκα μου.
6: Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
6: Μέχρι χτες ήταν η ορτή του Βαρθολομαίου, του Πατριάρχη μας.
0: Α,
6: χρόνια του πολλά. Βρίσκεται στην Ήμβρο, που είναι πολύ κοντά στη Σαμοθράκη. Να τα λέμε και αυτά.
0: Πήγαινε, λοιπόν, τελικά σήμερα το πρωί στην Ρένα Παυλάκη μίλησε η υπουργός, η Μενδώνη, η οποία είπε ότι δεν μου ζήτησε, λέει, ο κύριος Σκολιάδης τον λόγο. Αν μου ζήτουσε τον λόγο, θα του τον έδινε. Είναι αληθές αυτό? Μου το μετέφεραν σωστά?
6: Πάρα πολύ σωστά σας το μετέφεραν. Παρακολούθησα την εκπομπή.
0: Ναι, για πείτε μας.
6: Παράλληλα με το σταθμό σας, παρακολουθούμε και τις
0: δύο. Καλά κάνετε, αλίμονο. Εμείς δεν τρώμε τέτοια ζόρια, ούτε τέτοια κόμπλεξ έχουμε. Λοιπόν, για πείτε μας, ποια είναι η ουσία?
6: Στην ουσία του θέματος, λοιπόν, και θα κάνω μια ανάπτυξη μετά, είναι η εξής, ότι στη συνάντηση που έγινε στο Ρεντζέπασα, δεν ήταν εγγένεια, ήταν παράδοση ενός έργου.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, η κυρία Μενδώνη είναι την Τετάρτη, θα παραμείνει μέχρι και την Κυριακή. Επίσκεψη σε 4 νησιά. Εάν ήθελε ο Δήμαρχος και ήταν καλό προαίρετος και όχι κάκο προαίρετος, θα μπορούσε να τη στείλει μια επιστολή με τα θέματα τα οποία είχε και να ζητήσει μια συνάντηση τέτα τέτ, μέσα στο Δήμο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οτιδήποτε. Ο λόγος ο οποίος δεν το έκανε ήταν γιατί τον βόλευε το να αναφέρει αυτά τα οποία ήθελε να πει. Και μπορούμε να πούμε το εξής, ότι ο διάλογος που έγινε στο Ρετζέπασα με την κυρία Μενδώνη και τον Δημάρχο ήταν περίπου κοντά στα 30 λεπτά. Επέλεξε να δείξει ένα πολύ μικρό κομμάτι του ενός, ούτε του ενός λεπτού. Και παράλληλα την στιγμή κατά τον οποίο ο Δήμαρχος κ. Σκολιάδης συζητούσε με την κυρία Μενδώνη, την όποια συζήτηση είχανε, Λοιπόν, την ίδια ώρα είχε ήδη βγει το δελτίο τύπου όπου κατέγγελε την κυρία Μενδώνη. Ότι δεν
0: άρα ήταν στημένο όμως, λέτε. Αυτό
6: βεβαίως, καταλάβαμε. Βεβαίως. Δεν αυτό συμπεριφορά δημάρχου και να λέει ότι τον φημώσανε όταν ούτε καν υπήρχε πρωτόκολλο, ούτε κορδέλα, ούτε τίποτα. Και μάλιστα κατήγγειλε, αυτό θεωρώ εγώ πάρα πολύ σημαντικό, ισοδύναμο με τα έργα. Κατήγγειλε

0: Εδώ το ίδιο πράγμα έγινε του Ρεντζέ Πασά, τον τζαμί το οποίο ήταν κατεστραμμένο. Έγινε ο πύργος του Χασάν Μπέι κτλ. Και δεν είναι μόνο αυτά τα οποία βλέπουμε, ο οποίος ήταν κατεστραμμένος, είχε πέσει κάτω αυτό το κτίριο. Δεν είχε ούτε σκεπές ούτε τίποτα. Δεν είναι αυτά που περπατάμε από μόνοι μας μέσα στην μεσαιωνική πόλη. Έχουμε και τα κρουαζιρόπλια, τα οποία βλέπουν αυτή την εικόνα μέσα από τη θάλασσα. Γιατί πολλές φορές εμείς βλέπουμε μόνο στον δρόμο. Να πας και από τη μεριά της θάλασσας να δεις πώς είναι αυτή η κατάσταση. Και ερχόμαστε λοιπόν, και έκανε το χειρότερο πιστεύω ο Δήμαρχος να στήσει αυτό το στημένο σκηνικό και τον θεατρινισμό αυτής της παράταξης. Ενώ θα μπορούσε ήδη να έχει κάνει και συνάντηση μαζί με την κυρία Μεντώνη, που ήξερε ότι θα έρθει να εγκαινιάσει αυτά τα έργα. Αλλά είχε μούρι και πρόσωπο να παρουσιαστεί. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Είναι ακριβές, διότι ότι ο κύριος Δήμαρχος πάντα έχει να πει κάτι κακό για την κυρία Μενδώνη εν τη απουσία της.
0: Δημοσίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορείτε να το δείξετε και στο κανάλι σας, μπορείτε να το δείξετε, το έχετε ξαναδείξει, το ξέρω ότι το έχετε ξαναδείξει, τη στιγμή που είχε μια συνάντηση με τον, με τον Στέφανο τον Δράκο, είχαν μια συζήτηση για την προγραμματική σύμβαση. Λοιπόν, και θα μιλήσω για την προγραμματική σύμβαση. Λοιπόν, και σήκωνε πάνω τα χαρτιά στον αέρα και έλεγε 2023-2025, πού είναι τα έργα της Μεντώνη, είναι ένα τίποτα κτλ. Δεν μπορείς να αποκαλείς μια υπουργό η οποία έρχεται και σου εντάσσει τόσα έργα και να την αποκαλείς ότι είσαι ένα τίποτα. Υπεγράφτηκε μια προγραμματική σύμβαση κάποτε, η πρώτη για τη Μεσαιωνική Πόλη, από την Αΐμνη στη Μελίνα Μερκούρη, το 1985 μέχρι και το 2004. Έκτοτε δεν έγινε άλλη. Έγινε το 2023 που φέρει την υπογραφή της κυρίας Μεντώνης, του Περιφερειάρχη του Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, του Δημάρχου του κυρίου Καμπουράκη και του ΟΔΑΠ, τον εκπρόσωπο του ΟΔΑΠ. Σημειωτέων, ο σημερινός δήμαρχος υπέγραψε το λόγο και το συμβόλαιο στην ουσία, λοιπόν, αυτή την προγραμματική σύμβαση με τρεις τρόπους. Ένα, το ψήφισε και ο ίδιος την προγραμματική σύμβαση αυτή. Ήταν ομόφωνη η απόφαση. Δεύτερο, έχει την ιδιότητα του Προέδρου του ΔΟΠΑ, του Δήμου Ρόδου, πολιτισμό, αθλητισμό. Και τρίτο, τη χάνει να είναι στο επάγγελμα ξεναγός. Λοιπόν, άρα έχει τρεις λόγους για τους οποίους έπρεπε να δείξει ένα μεγάλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον πολιτισμό αυτό εδώ του τόπου και ιδιαίτερα για τη Μεσαιωνική Πόλη και την Ρόδο. Και ερχόμαστε λοιπόν, τι έλεγε αυτή η σύμβαση. Η κυρία Μεντώνη, το Υπουργείο Πολιτισμού, θα συμβάλλει με τα εξής έργα, τα οποία έχει εκτελέσει στο ακέραιο και με το παραπάνω της τάξης του ποσοστού 20%, 10 εκατομμύρια. Ο Δήμος εντός δεκαετίας και κατ' επέκταση άλλα 10 χρόνια στα 20, μπορεί να συμβάλλει με 50 εκατομμύρια μαζί με τη ΔΕΙΑΡ ή όποιες άλλες σκοπούς έχουν, όποιες άλλες επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλλουν για έργα και ίδρυσης, αποχέτευσης, ομβρίων που πλημμυρίζουν κλπ. Κλπ. Η περιφέρεια συνέβαλε με το να ονομαστεί, είναι ονομαστική η πράξη, 15 εκατομμύρια ευρώ η ανάπτυξη του παραλιακού μετόπου από το λιμάνι περιμετρικά των τυχών μέχρι και το ενιδρίο και εντός και εκτός των τυχών. Δυστυχώς μπορούμε να πούμε το εξής, ότι η κυρία Μεντώνη, ευτυχώς λοιπόν, η κυρία Μεντώνη έρχεται και εγκαινιάζει ένα χώρο που λέγεται Περβόλα με 4,5 εκατομμύρια ευρώ, κοντά στα 20 στρέμματα, η οποία ήταν κλειστή από τα παιδικά μου χρόνια. Ο λόγος που μιλάω σήμερα, αγαπητέ κύριε Κλάνθη Λοΐζο, είναι το εξής. Εγώ είμαι γεννηθής του 57. Ο πατέρας μου εργαζόταν στην Ιωνική Τράπεζα, κάτω από την Πινακοθήκη, στην πλατεία Σίμης. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ καλά από τα μικρά παιδικά μου χρόνια, 6-7 χρονών, εκείνο το χώρο. Εγώ έπαιζα μέσα στον ναό της Αφροδίτης. Πήγαινα στην πλατεία και που είναι του Χασάν Μπεϊ και φοβόσουν να μπει μέσα.
1: Γιατί?
0: Από πάνω, κατεστραμμένο, λείπανε τα πάντα. Βάλανε και το ξύλα και καρφωμένα πάνω στους τοίχους για αντιστήριξη. Τίποτα άλλο. Έλειπε η σκεπή, τα πατώματα, τα πάντα. Λοιπόν, έμπαινα μέσα στην Παναγία του Κάστρου που είχε μια τρύπα εξήλωνη πόρτα εκείνα τα χρόνια και οι γάτες δεν μπορούσαν να μπουν μέσα γιατί οι αρουραίοι ήταν πιο μεγάλοι από τους γάτες. Δίπλα πάνω από την Ιωνική Τράπεζα ήταν η Πινακοθήκη, την οποία ζήσα από πολύ κοντά με πάρα πολλές επισκέψεις. Και σημειωτέων στην Ιαλισσό, γείτονά μου, για τον οποίο πολλές φορές έκανα και μικροθελήματα, ήταν ο κύριος Βάγιας Σεμερτζίδης, ο αείμνηστος Βάγιας Σεμερτζίδης κτλ. Πολλά από αυτά τα έργα του τα έχω ζήσει, τα έχω δει. Η δε Περβόλα ακριβώς από δίπλα είχε μια ξύλινη πόρτα κλπ. Που νομίζω έχει φύγει τώρα και είναι μια σιδερένια. Έμπαινες μέσα από αυτή την πόρτα, με τις τρύπες που είχε, μπορούσα να μπω μέσα μικρό και λεπτό παιδί και έβλεπα εκατοντάδες, χιλιάδες.

0: μπαταρίες, αγάλματα, βομούς, θυσιαστήρια, ό,τι φανταστείς. Πολιτισμός της Ρόδου από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα. 60 ολόκληρα χρόνια.
1: Και ήταν μια μορφή, ήταν... ας πούμε, αποθήκη, ας πούμε, εγκατελειμμένη, έτσι.
0: Τι αποθήκη, τα χώρια ήταν πιο ψηλά από μένα. Λοιπόν, τα φίδια, οι ποντικοί, οι σαύρες, οτιδήποτε ήταν κατεστραμμένος. Είναι δυνατόν 20 ολόκληρα στρέμματα και το έχω βάλει στο δημοτικό συμβούλιο.
1: Θέλετε να καταλήξετε ότι ήρθε το πράγμα και...
0: Ήρθε από μόνη της και άνοιξε τις πόρτες πριν μερικά χρόνια.
1: Η Μενδώνη.
0: Η Μενδώνη δεν ήξερε ότι ήταν αυτή η πόρτα και η πόρτα δεν είχε πια κλειδί. Είχε κλειδαριά και σπάσανε κλειδαριά.
1: Αλλά τη Μενδώνη περιμέναμε για να μας δώσει, ναι, το φως το αληθινό.
0: Η κυρία Μενδώνη, ναι.
1: Και δεν τρεπόμαστε που...
0: Λοιπόν.
1: Όλοι αυτοί βρίζουν αυτή τη γυναίκα, λοιπόν.
0: Και βρίζουν, λοιπόν, το εξής. Όταν έρχεται και σου παραδίδει με μεθαύριο και παρουσία του Πρωθυπουργού για να δείξει τη σημαντικότητα και τη διαχρονικότητα του πολιτισμού αυτού εδώ του τόπου, μέσα σε ένα χώρο 20 στρέμματα, τον οποίο δεν πέρασε ποτέ άνθρωπος να πάει να τον δει, τον έχω ζήσει γι' αυτό το πανό αυτά τα θέματα, κύριε Λοΐζο. Λοιπόν, και έρχεται και συμβάλλει με 4,5 εκατομμύρια ευρώ και παραδίδει άμεσα το έργο πάρα πολύ γρήγορα. Απέναντι ακριβώς είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή. Σήμερα ήταν, κάποτε ήταν μουσουλμανικό σχολείο. Αυτό το χάνει και ανήκει στην περιφέρεια. Εντάχθηκαν άλλα 3,5 εκατομμύρια και το ολοκληρώνει. Ολοκλήρωσε το τέμενος του Ρετζέπασα, το οποίο είναι της τάξης κοντά στο 1 εκατομμύριο. Ολοκληρώθηκε του Χασάν Μπέι 2 εκατομμύρια. Ολοκληρώθηκαν οι ενάλλες αρχαιότητες από τον πύργο του Ναϊλάκ, επίλαια Αποστόλου Παύλου, πύργος η Μόλη κτλ. Λοιπόν, άλλες 400-500.000 ευρώ. Γίνεται το τέμενος του Μουράτ Ρέι απέναντι από το Εθνικό Θέατρο. Γίνονται οι μήλοι κτλ. Και έρχεται και σου βάζει 12-13 εκατομμύρια και έχει να βάλει άλλα τόσα. Λοιπόν, για τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Και κάθεσαι και την κατηγορείς από πάνω. Είναι δυνατόν? Και ρωτώ εγώ το εξής. Εφόσον ήθελε να μιλήσει, γιατί δεν πήρα από τη χέρι να την πάρω να την δείξει? Έλα εδώ, κυρία Μενδώνη Υπουργέ, έλα να σε δείξω το χαμάμ. Τι να δείξει το χαμάμ, το οποίο ο Στέφανος ο Δράκος το έτρεχε από το 22 που πήρε έγκριση από το ΚΑΣ, το 23 που γράφτηκε η σύμβαση και τώρα το έργο 2.300.000 ευρώ απεντάσσεται με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ενέργειας.
1: Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Πηγαίνεις να κατηγορήσεις τον Καρπερό, ένας ο οποίος είναι στήρος. Η γεώτρηση έχει πάθει αφαλάτωση. Η γεώτρηση έχει πάρει αφαλάτωση. Το νερό είναι αφαλατωμένο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Είναι δυνατόν, όχι μόνο να μην έχει συμβάλει όλο αυτόν τον καιρό.
1: Μα πέρασε στην κοινωνία ότι ο Δήμαρχος, ο πρώτος πολίτης του νησιού, δεν μπορεί να μην μιλήσει. Δεν μπορεί να του στερήσει κανείς το λόγο να κάνει ένα χαιρετισμό. Αυτό πέρασε στην κοινωνία και εξαγριώθηκε μια ολόκληρη κοινωνία εναντίον της κυρίας Μενδώνη. Και τώρα εσείς μας λέτε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς αντίθετα.
0: Ακριβώς το αντίθετο, ναι. Διότι δεν είχε να παρουσιάσει κανένα έργο. Γιατί θα του έλεγε η κυρία Μενδώνη, πού είναι το χαμάμ με τα 2.300 που πήρες? Πού είναι το κτίριο Ακάβη με το 1.700? Πού είναι η ροδιακή έπαυλη? Να ολοκληρωθεί η ροδιακή έπαυλη. Το κυρίω κτίριο, πούντο. Περιμένουμε που τον αείμνηστο σαν τον Ρινιό να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, με Πιχαντζηδιάκου πέρασε και ο κύριος Καμπουράκης και μέχρι σήμερα δεν είχε ολοκληρωθεί το κτίριο. Και πάμε 800.000 συν 200, λιγότερο από ένα εκατομμύριο είναι ο κήπος της ροδιακής
1: επαυλής. Επαναλαμβάνω, σήμερα η κυρία Μενδώνη είπε στη Ρένα Παυλάκη ότι, ναι, δεν μου ζήτησε τον λόγο, ναι, ο κύριος Κολιάδης. Που σημαίνει ότι αν ήθελε να κάνει χαιρετισμό ο Αλέξανδρος Κολιάδης, ναι, δεν θα του αρνηθεί κανείς, δεν θα του αρνεί το κανείς, φαντάζομαι.
0: Μα βεβαίως.
1: Γι' αυτό το είπε η κυρία. Εκτός και δεν ξέρω, ναι, αν δεν μου τα μετέφεραν σωστά τα πράγματα.
0: Μας, γιατί ήξερε ότι θα πάρει την απάντηση από την κυρία Μενδώνη, ότι ήταν ένα τίποτα και μάλιστα έχασε και τα χρήματα. Πού είναι το ήχος και φως? Και κάτι να ξέρετε.
1: Είναι τόσο ανεπαρκής ο Δήμος. Τι κάνει ο Δήμος αυτό?
0: Όταν στα 350 εκατομμύρια κοντά με το overbooking που έχουμε στο ΕΣΠΑ έχει μόνο ένα έργο του Καμπουράκη, τον υπηαγωγείο της Παστίδας, πού είναι η ικανότητά τους? Πού είναι ο καρπός αυτής της δημοτικής αρχής με 2.000 κοντά υπαλλήλους, με 150 μηχανικούς? Πού είναι? Μια αγροτική οδοπία πήγαν να εντάξουν 5-6 έργα και όλα μαζί απορριφθήκανε. Σαν τραπάτρα. Τι νομίζουν ότι είναι? Κατευθείαν θέσεις μόνο το όλο σύστημα? Πώς περιμένουν να πέσουν τα χρήματα σε αυτόν εδώ τον τόπο? Και κάτι το οποίο δεν γνωρίζετε. Το Εθνικό Θέατρο, λοιπόν, είχε μια χρηματοδότηση από το Φιλότιμο, νομίζω, 2.700. Και τώρα, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Η κυρία Μενδώνη και με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη του Γιώργου του Χατζημάρκου πήγανε, το συζητήσανε, το συμφωνήσανε κτλ. Ακόμη και τη σύμφωνη γνώμη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη είχε και λέει πόσο χρειάζεστε, 17 εκατομμύρια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και συμβάλλοντας τα 17 και συμβάλλει με 400.000 η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και μόνο με 35.000 ο Δήμος Ρόδου. Δεν βάζει σχεδόν τίποτα, να έχετε υπόψη. Και ο Δήμαρχος που είναι ακριβώς δίπλα, ούτε μία φορά δεν πήγε να επισκεφτεί εκείνο το χώρο που είναι δίπλα του. Δίπλα του, στο ένα μέτρο είναι το Δημαρχείο με το Εθνικό Θέατρο. Αντιθέτως, μας στείλανε εκείνη την περίοδο και κόψανε το νερό, όταν κόβανε τα νερά. Θυμόσαστε.
1: Κύριε Σάγκα, έχετε πει λοιπόν, στο προσωπικό λογαριασμό του Δημάρχου να δείτε εκατοντάδες, για να μην πω πάνω από 1000 σχόλια, να υβρίζουν όλη την κυρία Μενδώνη.
0: Μα έτσι όπως το παραπλασάρισε.
1: Και αυτά είναι γραπτά και μένουν.
0: Μα...
1: σας παρακαλώ δηλαδή, εδώ δεν είναι κάτι απλό, ας πούμε.
0: Το καταλαβαίνω. Το κατανοώ αυτό το πράγμα ότι είναι γραπτά αυτά τα οποία. Και καλά κάνουνε. Και καλά κάνουν. Γιατί έτσι το πάσαρε. Διότι δεν μπορούσε να πασάρει τίποτα άλλο πιο πιασάρικο. Τι να πει, την απραξία του που θα το έλεγε, επαναλαμβάνω, κυρία Μενδώνη, ότι κύριε Δήμαρχε είσαι ένα τίποτα. Διότι ο ίδιος ήταν που κατήγγειλε μέσα
1: καλά,
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Καλά, το αν είναι τίποτα ή όχι, δεν θα το πει τώρα η κυρία Μενδώνη.
0: Όχι, με συγχωρείτε.
1: Θα το πει ο Δημότης στον Δήμαρχο του.
0: Μα βεβαίως, γιατί ο Δήμαρχος.
1: Αλλά αρχίζει να είναι ενημερωμένος, βέβαια, ο Δημότης.
0: Α, μάλιστα. Ακόμα και το έργο τη Νέα Αγορά, για να μάθετε πώς γίνανε αυτά τα έργα, ήταν ενταγμένο το Εθνικό Θέατρο με το Φιλόδημος 2.700.000 ευρώ. Που δεν μπορούσε να γίνει πράξη αυτό το έργο εκεί πέρα. Όταν εντάχθηκαν τα 17 εκατομμύρια, η ίδια κυρία Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης του είπανε: πάρε αυτά τα χρήματα να πας για τη Νέα Αγορά. Με προϋπολογισμό 3.200 θα βάζει και 500.000. Πήρε μια έκπτωση 36% και πήγε κοντά στα 2 εκατομμύρια αυτό το έργο. Έτσι γίνεται με τα χρήματα που κερδίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια για το Εθνικό Θέατρο. Έτσι γίνεται ένα τμήμα της Νέας Αγοράς. Και ο Θεός ξέρει πότε θα τελειώσει. Για να μην νομίζουν ότι καθαρίζουν και λένε τις αλήθειες. Και δεν είναι πρώτη φορά που προσβάλλει ανθρώπους ο κύριος Κολιάδης. Να ξεχάσουμε ότι ποιο να πιάσω και ποιο να αφήσω. Ο κύριος Κουσουρνάς εγγράφος του και με άρθρο του τον έχει πει ότι είσαι ημιμαθής. Το Συμβούλιο Επικρατείας τότε με τις ενστάσεις, ο πρόεδρος...
1: Ποιος επεκάλεσε ημιμαθή ποιον?
0: Ο κύριος Κουσουρνάς, τον κύριο Κολιάδη.
1: Τον κύριο Κολιάδη τον απεκάλεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι... τον είπε ημιμαθή.
0: Βεβαίως είναι γράφος.
1: Αυτό είναι, για μένα είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, με τον κύριο Σαββή, προστριβές.
1: Και πάνω στην ημιμάθεια στηρίζεται η κατηγορία της, και των πολιτών ΨΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και το ξέρουμε, γιατί θα το συναντήσουμε μπροστά μας και σε γενικότερο, σε κεντρικότερο επίπεδο.
0: Έτσι,
1: γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα. Και βλέπω, λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω μια σημαντική μερίδα των συμπολιτών μας και στη Ρόδο εδώ πάνω, έτσι να λειτουργεί σε αυτήν εδώ τη λογική. Δηλαδή δεν ταιριάζει σε προηγμένες κοινωνίες τόσο υψηλό ποσοστό ΨΕΚ ηλιθίων ανθρώπων, οι οποίοι πραγματικά εδράζεται η όλη τους δραστηριότητα και συμπεριφορά πάνω στην ημιμάθεια.
0: Κύριε Κλεανθή, ακόμη και τον καιρό των ενστάσεων και των αποφάσεων, ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, που ήταν ακριβώς στην υπόθεση και είχε βγει ο κ. Κολιάδης και είπε ότι την κερδίσαμε κτλ., αναγκάστηκε μετά από ερώτηση του κ. Λοβέρδου και τον αποκάλεσε εγγράφος ότι είσαι ψεύτης. Εγγράφος.
1: Κάτι σαν να θυμάμαι
0: τα
1: τώρα.
0: Έχω στο κινητό μου αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ας είστε καλά εσείς που τον κάνατε λοιπόν δήμαρχο. Κάτι αξίζει. Για να σας δουλεύει όλος, να σας παίζει στα δάχτυλά του. Κάτι αξία
0: ακούστε,
1: πρέπει να κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εμπιστεύτηκα νέους ανθρώπους. Αν δεν γίνει μια αλλαγή με την κατάσταση που ήταν η προηγούμενη. Δυστυχώς, όπως είπε και ο κύριος Μιναΐδης, πρόεδρος του Πρωτούρ χρόνια κλπ. Και της Ένωσης Ξενοδόχων, είπε ότι...
1: Σας πείραξε αυτό που είπα?
0: Όχι βεβαίως. Θα βγει η μάπα το καρπούζι. Λοιπόν, και να το καρπούζι που βγήκε η μάπα. Λοιπόν, πάει το καρπούζι. Λοιπόν, και αντί να επιφημίσουμε τα έργα τα οποία παραδίδονται στη Χάλκη, στη Σίμη, στην Γκο, στην Τήλο, έγινε το μουσείο, έγινε πάνω ο Άγιος Παντελεήμονας, έγιναν τα δύο έργα που παραδόθηκαν στη Χάλκη. Έβαλε ο Χατζημάρχος τα χρήματα 180.000 ευρώ και φτιάχτηκε το καμπαναριό του Πανορμίτη και βγάλαν και την ταμπέλα πάνω από τον τοίχο. Μια μικρή ταμπελίτσα εκεί και αυτή τη βγάλανε από πάνω. Να μην φαίνεται το όνομα του κυρίου Χατζημάρχου. Λοιπόν, έγινε στο ναό του Αγιάννη του Προδρόμου το καμπαναριό 500.000 ευρώ από τον πόλεμο που είχε καταστραφεί μέχρι σήμερα και δεν μπορούσαν και το έκανε η Μεντώνη. Και πηγαίνουμε τώρα στην ΚΟ που βρίσκονται σήμερα και βγαίνει ο Χατζημάρχος αμέσως μετά το σεισμό. Και τρέχουμε να πολεοδομίες, να ναοδομίες, με τον κύριο Βαρκά, με τον δεσπότη τον Ναθαναήλ, να τρέχουμε σαν τους μαύρους.
1: Και πού θα πάει τώρα αυτό?
0: Και έγινε και ο Άγιος Νικόλας και ο ναός της Αγίας Παρασκευής και το Πλατάνη και τον Δευτέρα και το μουσείο, τα μάρμαρα του μουσείου. Τρία χρόνια ήταν πεμένα κάτω, ξαπλωμένα στο πάτωμα, σπασμένα. Το κάστρο της Λαρανζιάς στα ίδια με το σεισμό. οι οχυρώσεις, οι βυζαντινές και οι.
1: Τώρα δεν μου λέτε, πού θα πάει τώρα. Αυτός ο Κρυφτούλης, αυτός ο Κλεφτοπόλεμος, πού θα πάει τώρα, πού θα οδηγήσει τώρα τα πράγματα.
0: Θα μπορέσει να
1: πάρει. Εγώ νομίζω ότι είναι εις βάρος του τόπου, κύριε Στάγκα.
0: Εγώ θέλω να δω τον καρπό. Εμένα με ενδιαφέρει ο καρπός. Δεν με ενδιαφέρουν τα λόγια. Γιατί όταν υπογράφεις μια προγραμματική σύμβαση, θα μάθεις να τηρείς και τους όρους του συμβολέου. Είναι 10 συν 10 χρόνια, 20 χρόνια όψιον. Τι έκανες, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα 3 χρόνια. Λοιπόν, έκανε ένα απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε μελέτες, ούτε απορροφήσεις στα 15 εκατομμύρια ονομαστικά του Χατζημάρκου. Όταν εμείς κατονόμαστε την παλιά 10 δημάρχη, ποιος θα πρωτοπάρει έργο. Έχει 15 εκατομμύρια και κάθονται. Το χαμάμε εντός των ημερών όπου να είσαι. Ένα μήνα θα πενταχθεί. Το ΑΚΑΒΗ έφυγε. Η ροδιακή έπαυλη. Η ροδιακή έπαυλη, όταν είναι ένα έργο, είναι να τελειώσει σε 15 μήνες. Και παίρνει 8 μήνες παράταση.
1: Γιατί...
0: και άλλους 10 μήνες παράταση. Επίτρεψε μου.
1: Είναι αδιαφορία, είναι ανικανότητα.
0: Με την έκπτωση
1: είναι,
0: πρόφυπη 800.000, εάν βάλεις εργολαβικό όφελος και όλα τα λένε 500 χιλιάρικα. Είναι 500 χιλιάρικα.
1: Πείτε μου, είναι αδιαφορία. Είναι ζαμανφού είναι τώρα.
0: Μα άμα απορροφά την ημέρα σου μέσω όρο, στις χίλιες μέρες, τα 3 χρόνια που είναι ροδιακή έπαυλη.
1: Μήπως δεν
0: απορροφά 500 ευρώ την ημέρα μέσω όρο.
1: Είναι αλήθεια αυτά που λέτε τώρα.
0: Διαβάστε το. Πήρανε, έπρεπε να παραδοθεί εντός 15 μηνών. Πήρε παράταση πέρσι μέχρι και άλλους 8 μήνες. Πήρε παράταση μέχρι 4 Ιουνίου προχθές. Άλλους 10 μήνες. Έκλεισε και αυτό. Και τώρα παίρνει, δεν ξέρω, θα πάρει και παράταση κτλ. Πότε θα πάει και πότε θα έρθει. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Πες επίτε να σε φάω και να καταγγέλεις και τον άλλον από πάνω. Δίθηκε να βρίσκεις άλοθη. Λοιπόν, ου εμείς γραμματή και φαρισέ. Φτάνει πια ο θεατρινισμός σε αυτόν τον τόπο. Η Μενδώνη έρχεται και φέρνει την υπογραφή της ότι εγώ, κύριε, σου φέρα 6 έργα στο τραπέζι στη Ρόδο. Και έχει να και συνέχεια αυτό το πράγμα. Έφερα 6 έργα στο τραπέζι. Πες μου εσύ ποιο έργο έφερες. Πες μου το, να τα ακούσω. Πες μου το, δείξε μου το. Πάρε με να τον κοινιάσω εγώ. Να τον κοινιάσει εσύ, Δήμαρχε, και μην μου δώσει τον λόγο εμένα. Πού είναι το αυτό το έργο, θέλω κι εγώ να το δω. Και τα λοιπά. Ήρθε, κυρία Μενδώνη, πήγε πάνω στο φιλέρμο και τα λοιπά. Τρέξαμε. Εγώ ανέβασα το νερό πάνω στο φιλέρμο 270 μέτρα ύψος. Έβαλα πυροσβεστικούς κουρνούς. Βάλαμε δεξαμενή. Με τον αείμνη στον Απολιτάνο είχαν πρόβλημα εκεί που γίνονται γάμοι. Ποιος άλλαξε τα κεραμίδια γύρω-γύρω. Εγώ σε συνεργασία με τον κύριο Απολιτάνο. Το δρόμο του Σταυρού, οι επισκευές, τα 6 προσκυνητάρια, η περίφραξη του Σταυρού. Σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία. Τα κλαδέματα, τα κυπαρίσια όλα. Η δεντροστοιχεία των Ιταλών και τα λοιπά με τα Ιταλικά πεύκα. Και μέσα στο αρχαιολογικό χώρο. Η τουαλέτα που δεν είχαμε τουαλέτες και τα λοιπά. Και έρχεται και ωφελούμαστε με αυτά τα έργα, αγαπητέ Κλάνθη. Γιατί μπήκε με την κυρία Μενδώνη, έβαλε και τις φραγίδαντες, έφτιαξε όλο τον Άγιο Γιώργο το Χωστό. Έφτιαξε όλο το κάστρο. Μπορούν να γίνουν συνέδρια εκεί πέρα και τα λοιπά. Μπή, φτιάχτηκε η αρχαία δεξαμενή 400 κυβικά νερό. Και έχει μπει μηχάνημα, λοιπόν, με 20 κουρνούς από τη μια άκρη το παλάτι της Βασιλοπούλας που λέμε το υποτικό κάστρο μέχρι και τον Σταυρό. Έχει 20 κουρνούς ο φιλέρημος με αυτόματο πόντισμα. Και κάνουμε δοκιμές και πυροσβεστική υπηρεσία. Ωφεληθήκαμε από αυτή την πράξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Και φέραμε και το ρεύμα πάνω στο φιλέρημο που δεν είχε ποτέ του ρεύμα ο φιλέρημος. Για πρώτη φορά γίνονται αυτά τα έργα. Και όταν λέμε ότι γίνεται το μουσείο, για παράδειγμα, έγινε στην Τύλο, έγινε και το έργο του Αγίου Παντελεήμονα. Επισκευάστηκε όλος ο ναός με 400.000 και 2 εκατομμύρια το μουσείο. Ο κ. Χατζημάρκος αφημέσως έβγαλε την εργολαβία, φτιάξαμε και τον δρόμο που ήταν επικίνδυνος. Ο γκρεμός κάτω ήταν 100 μέτρα. Λοιπόν, στη θέα ασφαλείας το ένα τ' άλλο. Φτιάχτηκε ο δρόμος στο παλιό χωριό, που δεν έχει ψυχή το παλιό χωριό. Είναι εγκατελειμμένο. Φτιάξαμε τον δρόμο για επίσκεψη. Βάλαμε και το φωτισμό. Αύριο μεθαύριο, όσο μπει το νερό και άλλες υπηρεσίες, ίσως να γίνει μια επισκεψιμότητα σε αυτόν και τον χώρο και ίσως να κατοικηθεί. Όταν η Μεντώνη σου φτιάχνει μια εκκλησία, λοιπόν, εκεί στη Χάλκη, στο παλιό χωριό των Καταλελειμμένων, η εκκλησία, όλη η Χάλκη βρέθηκε εκεί πέρα. Και ευχαριστηθήκαν αυτό το μοναδικό έργο, το μοναδικό αυτό ναό, ο οποίος ήταν κλειστός όλα αυτά τα χρόνια και έγιναν τα θερανίξια με τον Δεσπότη Σίμης και Νίσο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να περνάνε. Έτσι.
1: Ναι, αλλά λένε οι πατριώτες, με μη πει έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τη φακή αυτό. Ναι. Όλοι αυτοί οι λεβέντες, να πούμε. Λένε, άντε ρε, αυτά είναι λεφτά του ροδιακού λαού, με δικά μας λεφτά γίνονται. Εδώ τι τους απαντάτε?
0: Μάλιστα, ότι τα έργα, για παράδειγμα, που λέμε, όταν γίνεται το ΕΣΠΑ, για παράδειγμα, ήταν συμμετοχή 50-50 η Ελλάδα και 50% η Ευρώπη. Τώρα ο Χατζημάρκος πέτυχε, γι' αυτό μπήκαμε και στο στόχο 1. Αντί 152 εκατομμύρια με το overbooking που πήγαμε στα 220 κτλ., σήμερα με το overbooking πάμε στα 340 εκατομμύρια. Λοιπόν, είναι και ευρωπαϊκά χρήματα και δικά μας χρήματα που συμβάλλουμε. Και όταν λέμε ευρωπαϊκά χρήματα, η συμμετοχή είναι βάση του ΦΠΑ. Εμείς όσα βάζουμε συνήθως παίρνουμε και ίσως κάτι και παραπάνω. Είναι και αυτό μια επιτυχία.
1: Μου λέει εδώ κυρία Αλαγρόνστου, Κλεάνθη, να ζητήσεις φορολογική δήλωση από αυτούς που λένε ότι πληρώνουν φόρους, ότι είναι δικά τους τα λεφτά. Λοιπόν. Ωραίο, ε.
0: Λοιπόν. Το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Με τη φορολογική τους δήλωση, να δεις πώς θα δηλώνουν.
0: Η κυρία Μεντώνη αυτή τη στιγμή εκτελεί από το 19 μέχρι σήμερα, έχει παραδώσει 31 μουσεία. 31 μουσεία και τα περισσότερα στα μικρά νησιά.
1: Κάνει δουλειά, αλλά έχει κάνει λοιπόν και κάποια φάουλ. Έχει εκνευρίσει έτσι κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, μια κατηγορία της κοινωνίας. Κυρίως εκεί με τα δραγαθήματα στο μουσείο, ας πούμε, και με τις εικόνες και με όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έχει πονέσει. Πήραξε λίγο τον πυρήνα, ας πούμε, του θρησκευτικού συναισθήματος του ελληνοορθόδοξου πληθυσμού. Να τα λέμε και αυτά.
0: Όμως,
1: εντάξει, με το μουσείο. Τέλος πάντων, να μην ανοίξω τώρα.
0: Okay.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην περιοχή μας,
0: ναι, ναι,
1: έχει βάλει μεγάλη πλάτη.
0: Πολύ 13 δυνατή έργα. Είναι σεβάσιμο πρόσωπο για
1: και
0: μένα.
1: Δεν είναι μόνο
0: 13
1: αυτά.
0: 13 έργα στα νησιά μας.
1: Δεν είναι μόνο αυτά που περιγράφεται. Ναι, υπάρχουν, ναι, και άλλα εδώ πέρα, μου λένε.
0: Α, και η υπερβόλα, ναι, θα είναι ελεύθερη στο ροδιακό και τους κοινό και τους επισκέπτες μας. Τζάπα τα 20 στρέμματα. Θα είναι χωρίς εισιτήριο. Για να μην λένε ότι παίρνουμε όλα τα χρήματα. Και φανταστείτε 20 στρέμματα. Πόσα χρήματα θα χρειαστείς για να τα συντηρήσεις αύριο μετά.
1: Καλά μου λέτε, διακινούνται τέτοια ψέματα. Μου λέει τώρα εδώ, ναι, πέρα, ναι, φίλος από την Κάλυμνο, mm-hmm, την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο, ναι, στην Κάλυμνο, στην πατρίδα, σχετικά με ανακοίνωση την οποία λέει έβγαλε το κόμμα του Βελόπουλου. Εκεί είναι ο Γιάννης ο Γαβαλάς, αν δεν κάνω. Ναι, ο κύριος Γαβαλάς. Α, ότι θα τις ρίξουν. Μάλιστα, γιαούρτια λέει θα τις ρίξουν τις, γιατί τους πήρε το άγαλμα από την Κάλυμνο. Δεν είναι λέει αλήθεια, γιατί το άγαλμα αυτό πρέπει να μείνει, δεν ξέρω τι τα κάνουν τα αυτά, και ανήκει στο μουσείο της Κάλυμνο, θα επιστρέψει την ώρα που πρέπει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω
0: αυτό
1: και λίγο. Δεν ξέρω κι εγώ πού βρίσκεται η αλήθεια και πού βρίσκεται. Διακινείται πολύ ψέμα, κύριε Στάγκα μου.
0: Και εγώ πιστεύω ότι αυτό το άγαλμα κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει στην Κάλυμνο,
1: και πρέπει.
0: Στην πατρίδα της.
1: Τώρα αυτοί επιμένουν και λένε ότι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Το βάλουν εκεί στον Πειραιά με τα ένα. Δεν ξέρω πού.
0: Είναι με τις ενάλλες αρχαιότητες.
1: Ενάλλες, ναι.
0: Ακόμα και οι αρχαιότητες που βρεθήκαν εδώ πέρα στο λιμάνι της Ρόδου με 8.000 νομίσματα κτλ. Εκτίθενται στον Πειραιά. Λοιπόν, πόσες φορές έχουν πάει σε εκθέσεις. Ακόμα και στην Παναγία του Κάστρου που μιλάμε, είναι δύο εικόνες από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου της Ιαννησού.
1: Γιατί εκεί σου λέει θα το δουν εκατομμύρια. Θα δουν τον εκατομμύρια τον, ναι, πολιτισμό. Αν σου λέει τώρα στο νησί, τώρα στο μουσείο ενός νησιού, θα το δουν, ξέρω εγώ, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, mm-hmm, ας πούμε. Ενώ από εκεί θα το δουν εκατομμύρια. Αυτό τώρα όμως. Ναι, αλλά είναι έβριμα όμως στην περιοχή, ξέρω εγώ, ψαράς που το βρήκε ή ο πληθυσμός. Αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν στην όποια.
0: Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψει στον.
1: Αλλά όχι όμως και από την άλλη μεριά να λέμε να μιλάμε για ορτώματα και τέτοια. Τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα, πού ζούμε.
0: Είναι...
1: Σε τι φάση μπήκαμε τώρα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Τι σοι δουλειές και... είναι τώρα αυτές εδώ.
0: Στην Κόλλια παράδειγμα, Κλεάνθη, μέχρι και το Ιπποκράτιο Ίδρυμα χρηματοδοτείται από την περιφέρεια.
1: Όσο μιλάμε, εμένα τώρα έρχονται, λοιπόν, διάφορα μηνύματα.
0: Το Αγαθονήσι, που γίνεται μουσείο στο Αγαθονήσι. Λοιπόν, ποιος θα πίστευε ότι στο Αγαθονήσι θα γίνει ένα μουσείο κοντά της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ? Γιατί ο κάθε συμπολίτης μας, ακόμα και στο πιο μικρό νησάκι, πρέπει να ξέρει την ιστορία του και τον πολιτισμό του. Είναι μοναδικά αυτά τα έργα.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε στον ο Ιωάννης Ευαγγελιστής στην Πάτμο, επισκευάστηκε όλο το κτίριο με τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, και έχουμε και τον καινούριο προγραμματισμό μπροστά μας, για τα οποία προσπαθούμε να βρούμε τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Άκουσα λοιπόν ότι το Υπουργείο Πολιτισμού εκτελεί σήμερα 900 έργα σε όλη την Ελλάδα της τάξης του 1.300.000.000 ευρώ. Στο νησί της Ρόδου αυτή
1: και τελειώνουμε στιγμή, και ολοκληρώνουμε
0: 45 εκατομμύρια και γύρω στα 75-80 εκατομμύρια για τη Δωδεκάνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι χρήματα τα οποία από τα 15 εκατομμύρια που εισπράττουν το Παλάτι και, λοιπά, και η Λίνδος και τα λοιπά. Λοιπόν, πόσα χρήματα νομίζετε ότι κοστίζουν αυτοί οι υπάλληλοι που είναι 24ωρη βάρδια για να φυλάνε τις αρχαιότητες και τα λοιπά? Δεν θυμάμαι τον αριθμό, αλλά είναι οι φυλάξεις, το εποχιακό προσωπικό, οι συντηρήσεις και μιλάμε, οι μικροσυντηρήσεις, γιατί υπάρχουν και αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Λοιπόν, είναι όλα, μην νομίζω ότι είναι τόσο πολύ εύκολο το να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι, να πηγαίνουν στην Ίσυρο να φτιάχνουν μουσείο και να εργάζονται.
1: Αγαπημένη Μασάκη, σε ευχαριστούμε πάρα
0: και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Ρε Μπαγάσα, γιατί χαίρομαι κάθε φορά που όταν σε βλέπω εδώ?
0: Γιατί μιλάμε με ντοκουμέντα. Δεν μ' αρέσουν τα ψέματα. Χαίρομαι. Δεν μ' αρέσουν να είναι κάποιος υποκριτής. Εγώ δεν παίζω ούτε τζάρια, ούτε πόκα, ούτε πόκια.
1: Να μας μεταφέρεις μόνο αλήθειες. Αυτό θέλω από σένα.
0: Αυτό το αλήθειες. Πράγμα θέλω.
1: Αλήθειες.
0: Και αν κάνω λάθος, θα ζητήσω συγγνώμη. Και προκαλώ λοιπόν τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να μου πει ένα έργο πολιτισμού που έχουν κάνει. Μέχρι ο Χατζημάρκος που είδε τα φώτα στην Λίντα σβησμένα, έβγαλε αμέσως 60.000 ευρώ και τα έκανε ο Χατζημάρκος. Δεν περίμενε αυτούς να χρηματοδοτήσουν. Και πηγαίνουν οι κακοντριχείς να μιλήσουν για την νίκη της Ρόδου που ονομάζεται Σαμοθράκη, γιατί βρέθηκε εκεί πέρα. Το αφιερώσανε η Ρόδη μετά τις μεγάλες νίκες, όταν είναι της Ροδιακής σχολής. Και δεν το λέει ο Στάγκας, δεν το λέει η αρχαιολογία. Το λέει ακόμα και το Μουσείο του Λούβρου. Και να μην ξεχάσουμε τη συνάντηση που έγινε με τα ροδιακά ευρήματα. Έγινε με το Μουσείο του Λούβρου, το Βρετανικό Μουσείο και τα υπόλοιπα. Και όταν πάτε μέσα στο Βρετανικό Μουσείο, η αριστερή πτέρυγα αμέσως που μπει.
1: Έχω πάει και λοιπόν, στο ένα και στο
0: είναι
1: άλλο.
0: Όλα τη αλυσού. Και όταν δεις 150 παιδάκια να κάθονται κάτω του σχολείου και να ζωγραφίζει ολόκληρη την αλυσό του καθένα παιδάκι, τους χρυσούς θώρακες, τα χρυσά δόρατα κτλ., τα πάντα κτλ., σε πιάνει να κλαις κτλ. Για όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε.
1: Λοιπόν,
0: το Στάκη. Μουσείο του Βερολίνου, πηγαίνετε να δείτε τον έφυπο. Δίπλα στο Χασάν Μπέι, βρέθηκε μέσα στις πύλες του κάστρου, στο Κάσταντέκι του κάστρου, ο ενοχός. Πηγαίνετε να δείτε άγαλμα Μπρούτζινο, εκείνη τη περιόδου, λοιπόν, και βρίσκεται στο Μουσείο της Περγάμου στο Βερολίνο.
1: Να είστε καλά, και κλείνουμε με την παρατήρηση την οποία και με την παραδοχή την οποία κάνατε, γιατί για μένα έχει ιδιαίτερη αξία και εκτιμώ τους ανθρώπους όταν κάνουν αυτοκριτική και όταν, όπως λένε ήδη, αναγνωρίζουμε το λάθος μας. Μας είπατε προηγουμένως, μάπα το καρπούζι βγήκε τελικά.
0: Επιβεβαιώθηκε ο κύριος Μιναΐδης, την καλημέρα μου στην κύριο Μιναΐδη. Και όλο το σεβασμό.
1: Δηλαδή, εσείς πήγατε να αγοράσετε καρπούζι το οποίο θα ήταν όριμο, φρέσκο, κατακόκκινο μέσα και τελικά.
0: Και εμπιστευτήκαμε δυστυχώς λάθος ανθρώπους.
1: Ποιος είναι το καρπούζι που βγήκε μάπα?
0: Ο κύριος Κολιάδης. Απλά πράγματα είναι.
1: Σε αυτόν αναφέρεστε.
0: Δεν
1: υπολογίζατε ότι θα ήταν ένας καλός. Τον κάνατε δήμαρχο και τελικά βγήκε μάπα το καρπούζι. Αυτό μας λέτε.
0: Είναι μια προσπάθεια, διότι υπήρχαν προβλήματα με την προηγούμενη αρχή και βγήκε χειρότερα. Εδώ να δεις.
1: Τώρα όμως, όταν απομακρύνεις από το ταμείο, το λάθος δεν έχει καμία αξία.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί να κάνει λάθος και ο κύριος Κουσουρνάς και ο κύριος Σαββής και ο Στάγκας και ο Σπανός και να ταχώνει στον Καμπουράκι αυτά που ακούγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον κύριο Γερονικόλα και στον κύριο Καμπούρη να τον αποκαλά φίλη που σέρνεται και, τον... και περιμένει την κυρία Μεντώνη να την κατακρίνει. Την ώρα που μιλάει μαζί της και βγει το δελτίο τύπου. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, μπορούσε να στείλει μια επιστολή. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, εν ώψη της παρουσίας σας στη Ρόδο και τα λοιπά, ένα ραντεβού.
1: Μάλιστα.
0: Και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στα σπουδαία τα εγγένεια των έργων.
1: Λοιπόν.
0: Το έργο της Περβόλας είναι εγγένεια.
1: Βασίλη μου,
0: τα
1: γι' αυτό.
0: Τα υπόλοιπα είναι παρουσία. Και επισκέψη στο νοσοκομείο της Ρόδου, που και αυτό είναι εγκαταλελειμμένο. Και θα πάει στα χέρια της περιφέρειας.
1: Δεν βάζει
0: και αυτό. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Να είσαι καλά, Σάκη μου, να είσαι καλά. Γι' αυτό. Πάνω απ' όλα, Βασίλη.
2: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρο στο αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, γεια και χαρά σας, φίλοι μου.
3: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
6: Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
12: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
13: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
14: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
17: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
18: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
19: Να γκομι. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
20: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
19: Και ηρεμία.
20: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
21: Rhodos Air. Feel free to breathe.
0: Ρόδος Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
21: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
22: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
21: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική. Μόνο 4,95 το κιλό.
22: Αλλαντικά Κρέτα Farms μείον 40%.
21: Προϊόντα Στάμου μείον 20%.
22: Φέτα Pop πρόβια δοδόνι τάπερ 400 γραμμάρια μόνο 4,86.
21: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3x1 κιλό μόνο 2,75.
22: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο μόνο 3,29.
21: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο 1+1 δώρο.
22: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,65 το κιλό.
21: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
22: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
23: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Ακού Κόσμος 938.
25: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα

0: Κόσμος 938. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-170.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap?
2: Rodion τι?
3: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσιες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, μία συν μία δώρο.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
8: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 3.
10: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
0: Ακού Κόσμος 938.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Πίλς, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
3: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Γιαούρτι φάγε, Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
6: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
5: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
6: Μαγιονέζα Heinz, Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
5: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
6: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

What's that? What's that? What time?

0: Κόσμος 938.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
2: Ποιος?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Φοιτητό σπίτι στο full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Travel Agent Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου του 2026. Η διοργάνωση αυτή, που συγκεντρώνει εκπροσώπους μιας από τις σημαντικότερες ενός τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτίου Αιγαίου σε μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές παγκοσμίως. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν την στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης στη Ρόδο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας από τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις δυνατότητες αντιμετώπισης των μυοσκελετικών προβλημάτων. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθη Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
5: Αφήρει με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400 μόνο από την ΚΑΗΡ.
6: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
7: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
8: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Travel Agents Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση, που συγκεντρώνει εκπροσώπους μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτιού Αιγαίου. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν τη στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης στη Ρόδο. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
2: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
1: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου. Συσκευασία 3 επί 1 κιλό, μόνο 2,75.
2: Πυρηνέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
1: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
2: Και μόνο μέχρι τις 20 Ιουνίου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,65 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτεώτης AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
6: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
8: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές ζαγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1+1 δώρο.
7: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Travel Agent Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου του 2026. Η διοργάνωση αυτή, που συγκεντρώνει εκπροσώπους μιας από τις σημαντικότερες ενός τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτίου Αιγαίου σε μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές παγκοσμίως. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν την στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης στη Ρόδο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας από τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις δυνατότητες αντιμετώπισης των μυοσκελετικών προβλημάτων. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1970.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
10: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
9: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
10: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το παγκόσμιο συνέδριο της Travel Agents Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση, που συγκεντρώνει εκπροσώπους μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτίου Αιγαίου. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν τη στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδες στη Ρόδο. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-0-33-33.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο.
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
8: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
7: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
8: Τολμήστε το. Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Travel Agent Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου του 2026. Η διοργάνωση αυτή, που συγκεντρώνει εκπροσώπους μιας από τις σημαντικότερες ενός τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτίου Αιγαίου σε μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές παγκοσμίως. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν την στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης στη Ρόδο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας από τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις δυνατότητες αντιμετώπισης των μυοσκελετικών προβλημάτων. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους!
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα, με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Ariel Pods All in One, 33 ταμπλέτες, 8,99. Ariel Pods The Big One, 21 ταμπλέτες, 6,99. Και παραδοσιακές αγορίσχες πίτες, 650 γραμμαρίων, κοτόπιτα, σπανακόπιτα, χορτόπιτα, τυρόπιτα, 1 συν 1 δώρο.
6: Marketing. Αξίζει να
8: θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Κόσμος Ειδήσεις.
11: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Travel Agents Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτίου Αιγαίου. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν τη στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης στη Ρόδο. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Travel Agent Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου του 2026. Η διοργάνωση αυτή, που συγκεντρώνει εκπροσώπους μιας από τις σημαντικότερες ενός τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας, αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτίου Αιγαίου σε μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες τουριστικές αγορές παγκοσμίως. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν την στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχή των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης στη Ρόδο. Η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας από τις νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις και τις δυνατότητες αντιμετώπισης των μυοσκελετικών προβλημάτων. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
2: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος Ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Η Ρόδος επιλέχθηκε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Travel Agents Federation of India, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση που συγκεντρώνει εκπροσώπους μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προβολή και τη διεθνή αναγνώριση του Νοτιού Αιγαίου. Άνοιξε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του μεταφορικού ισοδυνάμου στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα νησιά, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση που αφορά μεταφορές του έτους 2023. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι προκυρήσονται θέσεις προσωπικού που αφορούν τη στελέχωση της επιχείρησης. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων θα παρουσιαστούν σε επιστημονική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης στη Ρόδο. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου καλεί ενήλικες άνω των 18 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών του για το σχολικό έτος 2026-2027. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

show. So much I just didn't know, so I breathed it in.